0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Όσο θα ήθελα

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: 2000 FM.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: δικά σου. 2000 FM.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω.

με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε.

0: Δεν είναι λάθος. Πάμε όλα από την αρχή. Κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω, θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις. Βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί. Συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί. Ανασαπαίνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαράχτη. Μένει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου, σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό.
4: Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 2000 FM.

0: Καλημέρα μετανόητοι, πώς είστε, τι κάνετε? Ήρθε η Παρασκευή, ο μήνας έχει 9 και είναι και η Παρασκευή. Δηλαδή ό,τι πρέπει αν το σκεφτείς. Αν δεν υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα γύρω γύρω που μας ζαλίζουν το κεφάλι, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν ένα όνειρο η μέρα που ξεκινάει. 7 και 27 θα ανατείλει ο ήλιος, 3 λεπτά πριν από τις 7 θα δύσει. Έτσι όπως το βλέπω τώρα, μάλλον θα ξεκινήσουμε με σύννεφα την ημέρα, αλλά θα φανεί στην πορεία. Το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα, τους Έλληνες, αλλά νομίζω και στο εξωτερικό έχουν αρχίσει και επηρεάζονται. Δεν ξέρω δηλαδή τι επίρρεια μπορεί να έχει στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, στην Ουκρανία, αλλά αυτά είναι η αφωνία που θα υπάρχει πλέον στα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα από την Βύση. Μεγάλος ο πόνος, μεγάλος ο καημός και μεγάλος ο σπαραγμός. Ασχολούμαστε με τα εκατομμύρια των άλλων για να ξεχνάμε τη δικιά μας αφραγγεία. Καμιά φορά, λέω εγώ τώρα. Καιρός καλός, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, δηλαδή επιστρέψαμε στο αντίστροφο από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Όχι, νομίζω ότι θα πάμε για να βγούμε με βερμούδες και σορτσάκια, αλλά θα είναι καλή η θερμοκρασία προς ώρα. Θα γυρίσει κάποια στιγμή πάλι ο καιρός σε φθινοπορεινό χειμερινά, αλλά όχι ακόμα. Μοιάζει το Σαββατοκύριακο να είναι σχετικά καλό. Σήμερα στο εορτολόγιο λέει ότι... κάτσε περίμενε, γιατί πρέπει να ανοίξουν και οι αρμόδιες σελίδες για να σας πω τι λέει, γιατί δεν είναι και εύκολο το πράγμα. Σήμερα μήνας έχει 9, είναι Παγκόσμια Μέρα του Αυγού. Έχω μια εντοπιότητα εγώ σε αυτό το θέμα. Γλώσσες, αυγά, καταλαβαίνετε. Έχουμε μια οικογενειακή σχέση με όλο αυτό και θα πρέπει να με γιορτάσετε κανονικά, να μου φέρετε δώρα και τέτοια. Ξέρω εγώ, λίγα πίτουρα τετρονικότητες. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Φενέρ χθες εύκολα 92-74 και συνεχίζει να προελάβνει. Ο Ολυμπιακός σήμερα παίζει σε 9 και 4 με την ΕΦΕΣ. Επιστρέφει μετά από 7-8 παιχνίδια, πόσα έπαιξε σε ξένες έδρες στην δική του, στο ΣΕΦ.
1: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Όχι στο ΣΕΦ.
0: Ναι, όχι στο ΣΕΦ, στην Ελλάδα τελευταία. Θα έχει δει το ΣΕΦ κλειστό. Θα ανοίξει όταν θα είναι έτοιμο και πάλι, γιατί έχουμε εργασίες αναβάθμισης και στο ΣΕΦ αναβάθμιση και στο Καραϊσκάκης αναβάθμιση απέναντι. Γενικά αναβαθμίζονται οι έδρες του Ολυμπιακού. Την Κυριακή έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ντέρμπι στην επιστροφή πλέον στις εγχώριες διοργανώσεις. Ελπίζουμε να είναι καλό το ντέρμπι. Εντάξει, κοίτα, τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, διότι είναι 20 μέρες πόσες είναι που κάποιοι κάνουν προετοιμασία, 20 μέρες κάποιοι που παίζουν χωρίς σταματημό, όσοι ήταν στις εθνικές, ειδικά στην εθνική Ελλάδος. Είναι πάντα λίγο περίεργη η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ελπίζω να δούμε μπάλα και τίποτα άλλο, ξέρετε, από τα γνωστά τα γύρω-γύρω. Συζητάμε την ακρίβεια στην ενέργεια κατά κύριο λόγο, όπου αυτή η ακρίβεια στην ενέργεια περνάει, διαχέεται σε ολόκληρο το μέτωπο της οικονομίας, διότι δεν είναι και

που μόνο το ξέρει. Και δεν εννοώ αν έχει σχέση με την πραγματικότητα το αν πηγαίνουν καλά οι διαπραγματεύσεις, αλλά το αν ο ίδιος έχει ενδιαφέρον αυτές οι διαπραγματεύσεις που πηγαίνουν καλά να γίνουν και πράξη. Δηλαδή να γίνουν μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσουν την ένταση και θα δώσουν λήξη στον πόλεμο. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι από τις πρώτες σκέψεις του. Είπε ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή στις αρχές Νοεμβρίου, δεν πρόκειται να γίνουν άλλες επιθέσεις στο Ιράν. Και ποιος τον πίστεψε, κανείς μάλλον, διότι αυτά τα λέει σήμερα, για την ακριβία τα έλεγε χθες το απόγευμα στις ΗΠΑ. Μετά ξέρεις, έρχεται πρωί, δεν ξέρουμε πώς θα ξυπνήσει. Τέτοια πράγματα ζούμε με τον Τραμπ αυτά τα δύο χρόνια. Αυτό το μέτωπο της ακρίβειας προφανώς και έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε σε εξέλιξη ένα Eurogroup που συζητά μεταξύ άλλων και το ζήτημα της ακρίβειας. Μετρημένη και φιδωλή θα πρέπει να είμαστε, λένε οι Ευρωπαίοι. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες σας, αλλά είναι και, και η δημοσιονομική σταθερότητα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πρέπει να βγαίνουν οι αριθμοί. Τώρα δεν πειράζει για τους ανθρώπους, οι αριθμοί να βγαίνουν. Είναι ένα ζήτημα αυτό για το πώς θα περάσουμε αυτό το χειμώνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, εάν δεν υπάρξει κάτι που να δώσει μια ευχέρεια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ζητήματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκεί υπάρχουν ήδη προειδοποιήσεις από την πλευρά της Κομισιόν για την Γαλλία. Μαζέψτε τα δημοσιονομικά σας, γιατί το πράγμα δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Άκουσα εντωμεταξύ χθες τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας να λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα με το να βρεθούν αγοραστές για το χρέος, για το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, και με έπιασε ένα σύγκριο. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και εδώ, λίγο πριν σκάσει το πράγμα. Είχε σκάσει δηλαδή, απλά κάναμε πως δεν συνέβαινε τίποτα, σαν να μην έτρεχε τίποτα, σαν να μην υπήρχε καμία αλλαγή στα πράγματα, σαν να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πώς ήταν ο Τιτανικός που αυτός βυθιζόταν και οι πλούσιοι ήταν στο πρώτο σαλόνι και χορεύανε υπό τον ήχο των βιολιών? Κάπως έτσι ήταν και αυτό. Το Παρίσι έχει το βλέμμα του στραμμένο στις αγορές. Οι Υπουργοί Οικονομικών παραπέμπουν σε εγρήγωση, αλλά όχι προς ώρας θορυβημένη, όπως είπε και ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της Ελλάδας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Αλλά το μήνυμα είναι σαφές προς την Γαλλία για την ανάγκη ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού το 2027, μετά και την σημαντική άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και βέβαια την διεύρυνση που παρατηρούμε στα spread που χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για την κατάσταση στην Γαλλία. Στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, που είναι σε εξέλιξη και σήμερα έχουμε και το ECOFIN, οι υπουργοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την διπλή πρόκληση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της νέας ενεργειακής κρίσης. We'll be right back.

Όπως λένε οι Υπουργοί Οικονομικών, παρακολουθούν από πάρα πολύ κοντά την κατάσταση στην Γαλλία και αυτό είναι εξαιρετικά ανήσυχο, όχι γιατί την παρακολουθούν από κοντά, αλλά γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία, δηλαδή δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη. Είναι μια χώρα θεωρητικά πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα προβλήματα στην γαλλική οικονομία προφανώς και θα εξαπλωθούν πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ορμή και ένταση στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Το μήνυμα προς το Παρίσι έχει σταλεί πριν από την συνεδρίαση, στην οποία τελικά δεν έδωσε το παρόν ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο Ρολάν Λεσκύρ, καθώς πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο, όπου είχε συνάντηση μεταξύ άλλων και με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Γαλλία διαθέτει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η ενδεδειγμένη απάντηση είναι να συμφωνηθεί ένας προϋπολογισμός, δήλωνε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης, αποκλείοντας ουσιαστικά την προσφυγή.

0: Κεντρική Τράπεζα. Αλλά ξαναλέω, δεν προαναγγέλει κανείς τέτοιου είδους προσφυγές εάν δεν έχει λύσει το πρόβλημά του, διότι αλλιώς θα δεχθεί επίθεση μια ώρα νωρίτερα. Το είδαμε εδώ έτσι κι αλλιώς. Και ήρθε ο κύριος Κρυμπάς με τα καλούδια του. Τι έχουμε, κολοκυθόπιτα?
1: Έχουμε.
0: Ψήσανε νωρίτερα.
1: Ναι, γιατί χτες τους έβαλα το χέρι. Λέω, ξέρετε, 7 και 2 είμαι μέσα. Μην ψήνονται ακόμα.
0: Εμφανίζεται ο Κρυμπάς, ακούς Παναγιώτη, εμφανίζεται ο Κρυμπάς στους δρόμους και βλέπουν από μέσα και λένε, οχ, οχ, οχ, την κολοκυθόπιτα βγάλετε, παιδιά, την κολοκυθόπιτα. Έχουμε μηνύματα. Δεν μπορούμε τώρα, κυρία, τρώμε τώρα, δηλαδή, να μην φάει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά, δηλαδή, εν τω μεταξύ μυρίζει...
1: Το άρωμα σκοτώνει.
0: Ακούστε, το σακουλάκι ακούστε. Να φάω, να πάρω τη μυρωδιά, κρίμα που δεν είναι, δηλαδή, να πάρω τη μυρωδιά, δεν πειρά. Θα ακούσατε σε λίγο το κράτσα κρούτσα από τα, από τα φύλλα.
1: Που προοδεύει η τεχνολογία, ναι. Κάποια στιγμή θα μπορεί να βγει και το άρωμα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, τι να σας πω, κοπιάστε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά. Να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο μετά τις 7.30. Οπότε μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο radio papakiparapolitika.gr. Αλλιώς στο 211-1088-80 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας. Θα τα καταγράψει, θα μου τα φέρει και θα μεταφέρουμε όλα τα μηνύματα στον κύριο Μητρόπουλο. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι γνωστό, ο Λύκος την Αναμπουμπούλα χαίρεται. Ήδη ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη σηκώνει κεφάλι ή προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, φορώντας γραβάτα βέβαια, θεωρητικά, αλλά προσπαθεί τέλος πάντων με νύχια και με δόντια να δείξει ότι είναι εδώ και ότι δημιουργεί ένα κίνημα. Να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα που θέτει ο κόσμος, αλλά δεν μπορεί να απαντήσουν οι ηγεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα ζήτημα. Αυτό πάντα έτσι κάνει η ακροδεξιά. Προσπαθεί να σε πείσει ότι είναι η λύση για όλα τα προβλήματα. Μέχρι που καβαλάει το κύμα και μετά καταλαβαίνεις ότι τελικά δεν ήταν η λύση των προβλημάτων. Ήταν ένα ακόμα πρόβλημα στα πολλά προβλήματα που είχες έτσι κι αλλιώς. Η Le Pen στην Γαλλία, το Vox στην Ισπανία, το AfD στην Γερμανία, τα κόμματα της ακροδεξιάς στην Ιταλία. Γενικά υπάρχει μια τάση προς τα πάνω σε όλα αυτά τα κόμματα και μια χαρά από τον Ντόναλντ Τραμπ που στηρίζει ό,τι ακροδεξιό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά αυτό μιλάμε για κάλπη και για πολιτική που μπορεί να λυθεί θεωρητικά προσπαθώντας να αποδείξεις στον κόσμο ότι αυτή δεν είναι η λύση. Τώρα, αν μιλάμε για μαχαίρια, γιατί ξαναβγήκανε μαχαίρια εδώ στην Ελλάδα, στην Αττική, στην Ελευσίνα, ακροδεξιά επίθεση, μάλλον επίθεση ακροδεξιών σε έναν 32χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες είναι αντιφασίστας, αλλά δεν λέει κάτι το αν είναι αντιφασίστας ή όχι. Τον μαχαίρωσαν στο πόδι, μάλλον προειδοποιητικά ως αντίπινα, δεν ξέρω γιατί τον μαχαίρωσαν, αλλά ξαναβγήκαν από τα από τις φωλιές τους τα φιδάκια και κάνουν βόλτα πάλι στους δρόμους, νιώθοντας ότι έχουν ενισχυθεί και πάλι. Και ξέρεις, το πρόβλημα είναι ότι δεν το νιώθουν από μόνοι τους. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι κάνουν παιχνίδια μαζί τους, γιατί πολιτικά, δημοσκοπικά, στην κάλπη, δεν ξέρω εγώ τι, νιώθουν ότι αυτό τους βοηθάει το να φουντώσει η ακροδεξιά. Δημιουργεί ένα άγχος, δεν ξέρω τι μπορεί να θεωρούν ότι δημιουργεί σε έναν κόσμο, και κάπως έτσι σου λέει κάτσε να το φουντώσουμε για να κερδίσουμε εμείς. Να τους, ο Νίκος από την Πάτρα, ο οποίος μου στέλνει ευχές, γιατί είπαμε σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Γενοκτονία, Νίκο, αυτό που έκανες. Δύο αυγά μάτια, λέει, έφαγε χθες το βράδυ. Τα αυγά είναι πιο φθηνό φαγητό. Έχεις δίκιο ότι είναι το πιο φθηνό φαγητό, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Και νόστιμο κιόλας. Οπότε τουλάχιστον δεν λες μόνο ότι είναι φθηνό. Έχεις και πολλούς τρόπους να το κάνεις και να τα φτιάξεις και να είναι και νόστιμα. κάνουμε τον απολογισμό για την επίσκεψη Ρούμπιο αυτές τις 36 ώρες στην Αθήνα. Η αξιολόγηση από την πλευρά της κυβέρνησης προφανώς και είναι εξαιρετικά θετική. Μετρούν τα συν και τα πλην. Μόνο συν βλέπουν, πλην δεν βλέπουν προφανώς από την κυβέρνηση. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Μου λέγανε διάφοροι χθες ότι δείχνει το βάρος της επίσκεψης και το πόσο θετική ήταν το γεγονός ότι ο Ρούμπιο έμεινε 2 βράδια στην Αθήνα, ενώ λέει στην Πορτογαλία δεν έμεινε κανένα. Ότι μίλησε 45 λεπτά με τον Γεραπετρίτη, ενώ ξέρω εγώ συνήθως μιλάει λιγότερο. Κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ότι έφαγε πολύ το φαΐ του. Τέτοια πράγματα. Ενώ υπάρχουν πράγματα ουσίας. Προφανώς. Και ο Ρούμπιο δεν θα έρχονταν εδώ για να πει ότι θα βυθίσουμε την Τουρκία άμα μας επιτεθεί. Ούτε να πει ότι οι παιδιά εδώ είμαστε για να σας κρατάμε το καλώδιο και εσείς να το απλώνετε. Δεν περίμενες κάτι τέτοιο. Ήταν τόσο όσο. Έτσι κι αλλιώς ο Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος που γενικότερα δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά με την Τουρκία. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα με το «Ρε παιδιά, μήπως να μην δίνουμε γενικά την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα για τις προεκλογικές ομιλίες των διαφόρων», διότι στην πραγματικότητα ήταν μια προεκλογική ομιλία αυτή που έκανε ο Ρούμπιο. Ήταν μια πολιτική πλατφόρμα που την ξεδίπλωσε το καλύτερο φόντο του κόσμου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την διεκδίκηση της Προεδρίας, τουλάχιστον τη διεκδίκηση του χρήσματος από τους Ρεπουμπλικανούς. Τα κέρδη προφανώς και ήταν σημαντικά, αλλά αυτά φαίνονται μετά στο πεδίο, όχι μόνο στο τι λες, τι λέει ο καθένας, αλλά και το τι γίνεται στην πράξη, όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή, ωραία, τα F-35 τα είπαμε, θα προχωρήσει για παράδειγμα η προμήθεια F-35 από την Τουρκία ή δεν πρόκειται να προχωρήσει. Για τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε εμείς, προφανώς και θα προχωρήσουν. 4 δισεκατομμύρια και ξαναρωτώ, χωρίς να υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ανάγκη για την αμυντική θωράκιση της χώρας, διότι είμαστε σε ένα μέρος αυτού του πλανήτη που δυστυχώς γύρω-γύρω υπάρχει φωτιά πολέμου, αλλά από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια δεν μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε, ξέρω εγώ, κάτι 100, 200 εκατομμύρια, 300 από τα 4 δισεκατομμύρια, λέω τώρα, για να δώσουμε, ξέρω εγώ, να είναι λίγο πιο φτηνό το πετρέλαιο το χειμώνα. Δεν περίσσευε τίποτα, γιατί δεν είναι τα μόνα 4 δισεκατομμύρια, είναι 4 στα 4 στα 4 στα 4. Δεν ακούστηκε καλά αυτό.

0: Αλλά τέλος πάντων, λέω ρε παιδί μου, επειδή ψάχνουμε λεφτά με τον Ντουφέκη και επειδή οι Ευρωπαίοι δεν τους πολύ βλέπω και πρόθυμους να αλλάξουν την στάση τους σε σχέση με την δημοσιονομική ευελιξία, μήπως μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε, να εξοικονομήσουμε και από εκεί τίποτα 200-300 εκατομμύρια και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, να μαζευτεί κανένα φράγκο να μην κρυώνουν οι άνθρωποι το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, θα βρεις ένα δημοσίευμα που δεν είναι και εξαιρετικά κολακευτικό για την Γκλιφόιλ, για την πρέσβυρα των ΗΠΑ, για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Wall Street Journal επιστρέφει στα δημοσιεύματα για την Γκλιφόιλ, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπι εμφανίστηκε πολύ ενοχλημένος. Δεν απάντησε, ενοχλημένος εμφανίστηκε. Η Wall Street Journal επιστρέφει και αυτή τη φορά λέει ότι προεκλογικά είχε προσεγγίσει κάποιον από τους χρηματοδότες του Ντόναλντ Τραμπ και στην πραγματικότητα τον είχε απειλήσει ζητώντας της να της δώσει 100.000 δολάρια ως αντάλλαγμα, θα είχε πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για να σβήσει, λέει, κάτι χρέη που είχε από μια κάρτα. Έχει και μηνύματα. Το έστειλε μέσω Signal, μιας εφαρμογής που θεωρητικά δεν αφήνει και ίχνη, αλλά έτσι νόμιζε. Και έγραφε: «Δεν θα εμφανιστούν πουθενά αν καταθέσετε χρήματα στην American Express, παρακαλώ». Και αυτό είναι ένα από τα πολλά μηνύματα που αντάλλαξε επί μήνες η Γκλιφόιλ με τον Έρικ Ντίτερς, πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο από το Κεντάκι, ο οποίος ζητούσε τη βοήθειά της προκειμένου να προσεγγίσει τη νέα κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με προσωπικές, φορολογικές και νομικές του υποθέσεις. Της είχε υποσχεθεί πληρωμές που θα έφταναν έως και το 1 εκατομμύριο δολάρια, εφόσον πετύχαινε. Ως πρώην αρμονιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Γκλιφόιλ, που είχε προβολή στο κίνημα Μάγκα, προσφέρθηκε σύμφωνα με τον Ντίτερς και τα μηνύματα που εξέτασε η Wall Street Journal να αξιοποιήσει την επιρροή της. Του προώθησε τα μηνύματα που είχε στείλει στο νέο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων και τον ενημέρωνε για τις προσπάθειές της να ασκήσει πιέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμό του. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Νατάσας Μπαστέα από τα νέα. Ένα ακόμα πιο σκληρό δημοσίευμα έρχεται από το Daily Mail για την Γκλιφόιλ. Πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα ότι έχει ξεκινήσει επίσημα έρευνα του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την Γκλιφόιλ. Τρεις πηγές αναφέρουν ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκλιφόιλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα περιγράφεται ως ένα τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει σπάσματα και να απειλεί υφισταμένους με απόλυση, με φράσεις του στυλ «κάντο αλλιώς, αλλιώς θα απολυθείς». Και αναφέρεται σε περιστατικά το καλοκαίρι στη Μύκονο, που έπαιρνε, λέει, την προσωπική της ασφάλεια στις 4 τα ξημερώματα για να τις φέρουν παγάκια εκεί που έπινε το ποτό της. Όποιος δεν απάντησε, υποβιβάστηκε. Και δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρεται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή η Γκλιφόιλ δεν τους άρεσε ο τρόπος που έστριβαν το αυτοκίνητο. Γενικά, οι διπλωμάτες που έχει επιλέξει, Ντόναλντ Τραμπ και έχει στείλει στα κρισιμότερα σημεία του πλανήτη, δείχνουν ότι υπάρχει μια έλλειψη. Να μου πεις τώρα τι τον νοιάζει τον Τραμπ, οι business του να γίνονται, οι δουλίτσες να γίνονται και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Κι άλλα έχει η ατζέντα. Πρώτα απ' όλα το ότι η Γκράβα σήμερα δεν άνοιξε, αυτό το τεράστιο σχολείο δεν άνοιξε γιατί συνεχίζει η μυρωδιά από αέριο, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μετά από τόσες μέρες που το λένε τα παιδιά, το λένε οι γονείς, το λένε οι δάσκαλοι, προσπαθήσανε για ακόμη μια φορά να μας πούνε «είστε τρελοί, δεν μυρίζει τίποτα», όπως τότε που μυρίζει όλη η Αττική, θυμάστε. Ακόμα δεν έχουμε μάθει τι ήταν αυτό που μυρίζει εν τω μεταξύ. Διότι για την κυβέρνηση και για τους ειδικούς το ζήτημα είναι να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην επικοινωνία. γενία της. Τώρα, αν μυρίζει, δεν μυρίζει, δεν πειράζει, παιδιά. Δεν θα το μάθετε και ποτέ από τι πήγατε. Είναι κλειστή για να γίνουν έλεγχοι, έρευνες και τα λοιπά. Μέγα ζήτημα, μέγα πρόβλημα και αυτό.
1: 2000 FM.
0: Διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκοουλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
12: Διαβάστε στην απογευματινή τα σημαντικά κέρδη της Ελλάδας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη διεθνής απήχηση της ομιλίας του στην ΜΗΚΑ και το αποτύπωμα αυτής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της απογευματινής. Κήρυγμα από το TikTok. Οι πιο επιδραστικοί ιερείς influencer και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακόλουθους. Το παράδειγμα του Βατικανού. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Αυτή είναι η Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα που ξανά γίναν πολύ της μόδας τώρα τις τελευταίες μέρες, διότι θυμάστε που είχε πει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, είχε χαρακτηρίσει τις επιστολές που στέλνει ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη ως τα γαλάζια γράμματα του Πρωθυπουργού που δεν παίρνουν και απάντηση συνήθως. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα και επειδή εδώ, αντίθετα από τον υπόλοιπο κόσμο, έχουμε βαλθεί να μην έχουμε ταχυδρομεία, δηλαδή το συρρυκνώνουμε όσο μπορούμε εμείς το ταχυδρομείο στην χώρα. Είναι όπως έχουμε βαλθεί να μην έχουμε σιδηρόδρομο και αυτόν το συρρυκνώνουμε. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν γίνονται εμπορικές μεταφορές με το σιδηρόδρομο. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη γίνεται και γίνεται και φτηνά και με ασφάλεια κτλ. Εδώ που λέμε η ανάπτυξη να έρθει, έρχονται οι Ευρωπαίοι, έρχονται οι επενδυτές και οι Ευρωπαίοι και λένε να επενδύσουμε, ξέρω εγώ, κάπου στην περιφέρεια και λένε και θα τα πηγαίνουμε με τρένα. Όχι, δεν υπάρχουν τρένα. Μόνο δικός εδώ. Μόνο δικός. Διότι το τρένο εμείς δεν το έχουμε. Το έχουμε απλά για να περνάει μέσα από τις πόλεις κατά τα λοιπά. Ούτε να το σκέφτεστε ότι μπορεί να μεταφέρει κανένα προϊόν. Επειδή λέγαμε για τις μεταφορές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή και αυτή την Παρασκευή, για να συζητήσουμε τα πολλά ανοιχτά ασφαλιστικά, εργασιακά και συνταξιοδοτικά ζητήματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτες του σταθμού σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι αρκετά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά αυτή την εποχή. Πρώτα απ' όλα, να πάω σε ένα κομμάτι που δεν έχει πάρα πολύ σχέση άμεσα με τα ασφαλιστικά. Αυξάνονται πολύ οι φόροι που πληρώνουν οι Έλληνες πλέον. Δηλαδή, μοιάζει να μαζεύονται πολλά στον κορβανά.
1: Πήραμε τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης και πήραμε και τον τελευταίο, διότι πάμε σε εκλογές. Το 2027 θα εγκριθεί τώρα το Δεκέμβριο ο προϋπολογισμός, θα τον εφαρμόσει κατά κάποιους μήνες η κυβέρνηση και δεν ξέρουμε η άλλη τι θα προκύψει, αν θα αλλάξει η γήπα. Και πήραμε τον πρώτο και τον τελευταίο προϋπολογισμό της οκταετίας της σημερινής κυβέρνησης. Είδαμε με μεγάλη έκπληξη ότι από το 2020 τον πρώτο προϋπολογισμό που κατέρτισε η σημερινή κυβέρνηση, γιατί του 19 τον είχε καταρτήσει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το 20 μέχρι το 27 έχουμε αύξηση των φόρων κατά 26,5 δισεκατομμύρια. Από 51 δισεκατομμύρια που πληρώσαμε φόρους, το 20, θα πληρώσουμε φέτος τους περισσότερους φόρους στην ιστορία της χώρας, που είναι 77,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό
0: δεν είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης αυτό? Δηλαδή παίρνουμε μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς, έχουμε καλύτερα εισοδήματα, πληρώνουμε περισσότερους φόρους.
1: Προχτές αναδείξαμε στοιχεία της κυρίας Κεραμέως, τα οποία το Υπουργείο αποκρύπτει βεβαίως και δεν τα επικαλείται, που για πρώτη φορά το τελευταία δεκαετία, πήραμε τα δύο τελευταία χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τα 8 της σημερινής, για πρώτη φορά το 26 οι μισθοί μειώθηκαν κατά λίγο, δεν αυξήθηκαν. Συνεπώς ο στόχος του Πρωθυπουργού ότι θα πάμε σε 1.500 ευρώ μέσω μεικτό μισθό φαίνεται είναι δυσεπιτεύξιμος. Άρα λοιπόν δεν είναι τα 27 δισεκατομμύρια σχεδόν που αυξήθηκε σε 7 χρόνια η φοροαθέμαξη των Ελλήνων, δεν είναι συνέπεια ανάπτυξης. Είναι συνέπεια το ότι πληρώνουμε πολλούς φόρους, βεβαίως και έμεσους πολλούς και έμεσους, και οι εκατομμυριόχοι και οι προλετάριοι πληρώνουν τον ίδιο φορό, τα αγοράζουν προϊόντα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι εδώ φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και βεβαίως το φόρο εισοδήματος, έχουμε και άλλο στοιχείο, επίσης 20 με 27, ότι αυξήθηκε ο φόρος εισοδήματος, κατά 12 δισεκατομμύρια. Από το 20 στο 27, κατά 12 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι η μεγάλη αύξηση των μισθών. Τι είναι αυτό το πράγμα? Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι πια μάλλον χάνεται σιγά σιγά το στοίχημα της ανάπτυξης και η κυβέρνηση επιμένει και αν πάμε και νωρίτερα κατά μνημονιακά χρόνια δεν είναι καλύτερη η κατάσταση, αλλά περιμέναμε κύριε Κρόσα και αγαπητοί ακροατές ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, ότι κάτι πρέπει να επιστραφεί σε αυτούς τους δύσμερους πολίτες.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί δηλαδή το 2,4 που πήραν μεικτά οι συνταξιούχοι για όλο το 26, δεν μπορεί να αναπληρούνται.
0: Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 5%.
1: Όταν ο πληθωρισμός τρέχει κατά 3,7 σε επίπεδο τους, 5,1 έκλεισε ο συμβέβιος. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας ότι πια κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση επέρεται ότι προεξοφλεί δάνεια του πρώτου, τώρα και του δεύτερου μνημονίου, επειδή κατά τις δικές μας πληροφορίες και εκτιμήσεις, λέω της επιστημονικής μας ένωσης, δεν είμαστε πολιτική ένωση, πιέζεται κυρίως από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, Γερμανίας και Ολλανδίας να προεξοφλήσει τα δάνεια που πρέπει να τα εξοφλήσει το 40 και το 42. Και οι πολίτες δεν έχουν επιβιώσει. Και τώρα προβληματίζεται η κυβέρνηση να επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, να αφήσοντας το 1,75. Ποιος θα αγοράσει 1,75, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές? Ποιος θα αγοράσει? Προχτές είδε συνάδελφός μου συνεργάτης από την Καστοριά. Το πρωί είχαν 4 βαθμούς.
0: Βέβαια. Ποιος θα αγοράσει? Εκεί ξεκινήσει το κρύο κανονικά τώρα.
1: Ποιος θα αγοράσει στον Ευρωκόπη, αλλά και στα άλλα μέρη της πατρίδας μας? Άρα λοιπόν εδώ κάτι πρέπει να γίνει, κάτι να επιστραφεί σε αυτό το λαό.
0: Έχετε δίκιο. Ήδη έχω πολλά μηνύματα από ανθρώπους που παραπονιούνται, που είναι κάτω από τον 65 ετών, για το 400 που δεν θα πάρουν.
1: Είναι το θέμα που απασχολεί όλους, κύριε Κλωσά. Κάνω αγώνα και μέσα από τη δική σας εξαιρετική εκπομπή και τον σταθμό σας. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, κύριε Κλωσά, να επιμένει στον ηλικιακό κόφτη. Δεν μπορεί να αποκλείει αυτό το μικρό επίδομα, αλλά καλό επίδομα. Το 400 να αποκλείει τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους. Απελευθέρωσε τα κριτήρια για τους υψηλούς συνταξιούχους. Θα το πάρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι θα το πάρουν που έχουν και πάνω από 2.000 και 2.500 συνταξί. Και είπαμε την άλλη φορά ποιοι είναι αυτές 4-5 κατηγορίες. Δικαστικοί, πολιτικοί, μητροπολίτες, ειδικά μισθολόγια, στρατιωτικοί. Και καλώς λέω εγώ, και καλώς. Αλλά να αποκλείονται οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι επειδή έκαναν χρήση ασφαλιστική νομοθεσία τη πατρίδα του, κύριε Κλώσσα, και βγήκαν στα 64.
0: Σωστό. Είναι...
1: Και βγήκαν στα 63.
0: Σαν να του τιμωρεί.
1: Και έχουν σύνταξη 500 ευρώ, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροάτες. Γιατί επιμένει η κυβέρνηση σε αυτόν τον αποκλεισμό με βάση την ηλικία, κύριε Κλώσσα? Όπως και στις χείρες, κύριε Κλώσσα. Γιατί να πει ότι εγώ θα κρατήσω στο 70% εφόρου ζωής όλες τις συντάξεις κυρίας που τιμώρησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου και κρατάω σε μιλά επίπεδα αυτές που τιμώρησε ο νόμος Σαμαρά Βενιζέλου ή η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ. Ναι. Γιατί δηλαδή γίνεται αυτή η διάκριση? Γιατί, κύριε Κλώσσα? Και λέει τώρα οι χείρες προνόμου Κατρούγκαλου που τιμωρούνται, αποκλείονται, αδικούνται και θα έχουν τη σύνταξή τους στα τάρταρα, στο 35%, ενώ όλες οι χείρες, και καλώς λέω εγώ, κύριε Κώστα, όλες οι χείρες και οι χείροι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έχουν ισοβίως τη σύνταξή τους στο 70%. Δεν είναι αδικία?
0: Βέβαια,
1: αυτές
0: είναι
1: οι δύο αδικίες. Η κυβέρνηση αδυνάτησε δικά της μέτρα, κύριε Κώστα. Κάνατε και εσείς μάχη και ο σταθμός σας και εσείς προσωπικά να αρθούν οι αδικίες. Και έβαλε στη μια ηλικιακό κόφτη και στην άλλη καλή της ρύθμιση χρονικό κόφτη. Ναι. Είναι αδικίες.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ο κ. Κώστας από την Πάτρα, μια άλλη αδικία, ρωτάει, που δυστυχώς η απάντηση είναι ότι αληθεύει, αν αληθεύει ότι στις συντάξεις χειρίας υπάρχει κράτηση 6% για τους αποθανόντες.
1: Μα είναι αυτό το οποίο πρωτοκαλύψαμε προχθές, η εφημερίδα Τα Νέα έκανε την έρευνά μας πρωτοσέλιδα, προχθές την Τετάρτη, που αποδείξαμε ότι το 6% πληρώνουν χείρες και ορφανά και από το 2015 μέχρι τώρα έχουν παρακρατηθεί 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 6% που πληρώνουν οι χείρες και τα ορφανά για πεθαμένους συζύγους και πεθαμένους γονείς. Ναι. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Κύριε Κλώσσα, δεν λέμε αυτό που πληρώνει η χείρα όταν έχει δική τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Πληρώνουν όλοι αυτό, το 6%. Λέμε, κύριε Κλώσσα, αυτό που πληρώνει η χείρα από τη σύνταξη που παίρνει από τον αείμνηστο σύζυγο ή ορφανό, το ορφανό, από αυτό που παίρνει από τον αείμνηστο γονέα, κύριε Κλώσσα. Είναι παραλογισμός.
0: Ναι,
1: είναι παραλογισμός. Και όταν έχει χείρα, κύρια και επικουρική δική της, πληρώνει 6% δύο φορές. Και αν έχει χ, κύριε και βιβουργέ από τον έμισθο, άλλες δύο φορές. Δηλαδή πληρώνει 4 φορές επί 6%.
0: Ναι. Τώρα να πληρώνουν υπέρ υγείας του πεθαμένου είναι μάλλον
1: είναι λίγο. Έχει δίκιο ο κύριος Κώστας. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς κάναμε μάχη, κάναμε έρευνα, είναι αναρτημένη όλη η έρευνά μας στην ιστοσελίδα. Προχθές με πήρε συνάδελφό σας, ο οποίος εκπροσωπεί μεγάλη εφημερίδα εδώ στην Ελλάδα από το εξωτερικό, και επειδή είναι το πρωτοσέλιδο των νέων, λέει: α, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι.
1: Τι να του πούμε του ανθρώπου, είναι αλήθεια.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Μου έχουν στείλει απόφαση από τον ΕΦΚΑ σε σχέση με προσάυξη λόγω απασχόλησης μετά την συνταξιοδότηση. Η απόφαση γράφει στο τέλος: αποφασίζουμε την προσάυξη της καταβολής σύνταξης από 1η-5η-2024 κατά 23,78 ευρώ το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΤΑΔΕ και του νόμου ΤΑΔΕ, και με κράτηση ασθένειας 6%. Και ρωτά η ασφαλισμένη εάν αυτό είναι αναδρομικά από τότε που λέει ή από εδώ και πέρα θα είναι προσαυξημένη η σύνταξη.
1: Φαίνεται από την ημερομοχολογία που άκουσε από το 24, από τότε υπάρχουν τα δικαιώματά τους και για αναδρομική χορήγηση αυτών που ζήτησε. Τι ζήτησε, κατάλαβα η κυρία, η αξιότιμη ακροάτρια, να προσαυξηθεί η σύνταξή της κατά ένα διάστημα το οποίο δεν είχε αρχικά υπολογιστεί στη σύνταξη της.
0: Λόγω απασχόλησης. Προφανώς βγήκε στη σύνταξη και συνέχισε να δουλεύει. Οπότε,
1: έρχεται ο ΕΦΚΑ και λέει: όντως σας προσαυξάνω, από τότε που ετήθηκε, από τότε που το ζήτησε, κύριε Κλώστα, από τότε τρέχουν και αναδρομικά. Της αναπροσαρμόζει τώρα, της λέει ότι θα πάρεις την προσάρτηση και να αναμένει τα αναδρομικά που είναι στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Άρα από την ημερομηνία της έτσι και μετά θα πρέπει να περιμένει και τα αντίστοιχα αναδρομικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει να κάνει κάτι.
1: Όχι, γιατί ήδη εξαρτάται η απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Και την έχει, μας την διάβασε, μας σας την έστειλε. Συνεπώς αναμένει. Εδώ είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ο κ. Μανώλης, συνταξιούχος από τον Πειραιά, είναι συνταξιούχος από το 2000. Από το 60 στο 64 είχε ένσημα στο ΙΚΑ, ενώ από το 64 στο 2000 είχε ένσημα από το δημόσιο. Αφού βγήκε στη σύνταξη, είδε, παρατήρησε ότι την τετραετία του ΙΚΑ δεν τα είχε απολογιστεί, δεν είχαν αναγνωριστεί. Υπάρχει δυνατότητα επανεξέταση της σύνταξής του, αν και δικαιούται κάποια αύξηση λόγω των ενσήμων αυτών?
1: Μετά από 26 χρόνια που συγκράτησα, δεν μπορεί να το κάνει κάτι τέτοιο, κυρίως επειδή είναι ασφάλιση πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, που όλοι υπάρχουν 200.000 παραπάνω ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση που δεν προσμετρήθηκε στην αρχική σύνταξη, αλλά είναι πρώτου νόμου Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε και ένα άλλο κακό. Είπε ότι όσοι δουλέψατε παράλληλα πρόσθετη ασφάλιση μέχρι τότε που δημοσιεύτηκα εγώ ο νόμος Κατρούγκαλου, 13 Μαΐου του 2016, εάν η ασφάλιση που έχετε δουλέψει παραπάνω δεν σας θεμελιώνει δεύτερο δικαίωμα σύνταξης, αυτό τελές το λέμε,
0: ναι,
1: τότε πάει χαμένη όλη αυτή η ασφάλιση και δεν προσμετράτε στη σύνταξή σας. Έκανε και αυτό κακό. Και για να είμαστε δίκαιοι, το είπε αυτό ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά ήρθε και το ξαναείπε και ο νόμος Βρούτση,
0: τη
1: σημερινή κυβέρνηση. Να είμαστε δίκαιοι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Λοιπόν,
0: ότι δεν έχουν διορθωθεί τα προβλήματα.
1: Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν καταργήθηκε αυτή η διάταξη, αλλά και άλλες. Με τον νόμο Μπρούση του 20 της σημερινής κυβέρνησης ξαναθεσπιστήκανε αυτές οι κακές ρυθμίσεις. Συνεπώς και ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νόμος Μπρούση απαγορεύει αυτό το οποίο αιτείται ο συγκεκριμένος ακροατής.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ και για αυτή την Παρασκευή, για τη βοήθειά σας.
1: Πάντα, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δυστυχώς τα νέα από το τροχαίο με μηχανή, τα ξημερώματα στη Θηβών δεν είναι καλά. Οι πληροφορίες λένε ότι κατέληξαν και οι δύο αναβάτες της μηχανής, η οποία εξετράπη της πορείας της τα ξημερώματα. Είχαμε δύο, ένα δυστύχημα και ένα ατύχημα με μηχανές το βράδυ. Πολύ προσοχή παιδιά, και οι συνάδελφοι μοτοσυκλετιστές, προσοχή πάνω στις μηχανές, αλλά και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, πολύ προσοχή με τις μηχανές που κυκλοφορούν στον δρόμο. Σαν σήμερα το 76, η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν, ναι, γιατί αυτό που ακούτε είναι η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν, φτάνει στο νούμερο 1 της Αμερικής. Χρειάστηκε βέβαια να περιμένει πάνω από 1,5 αιώνα και να περάσει και από τα χέρια του Walter Murphy, που έβαλε τα περίφημα 4 χτυπήματά της σε ρυθμό δίσκο. Ο δίσκος κυκλοφόρησε ως δουλειά του Murphy and the Big Apple Band, μόνο που στη Νέα Υόρκη υπήρχε ήδη ένα άλλο συγκρότημα με το ίδιο όνομα. Άρχισαν να τους τηλεφωνούν για να τους χαρούν για μια επιτυχία που δεν είχαν κάνει ποτέ και δεν είχαν εγγραφήσει ποτέ. Αναγκάστηκαν οι άλλοι να αλλάξουν το όνομά τους και διάλεξαν το SICK. Η Fifth of Beethoven, η Πέμπτη του Beethoven, θα ακούγονταν ξανά ένα χρόνο αργότερα στο Saturday Night Fever. Ένας Beethoven για την πίστα, όπως τον έφτιαξε ο Murphy. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Παραπολιτικά.

0: Αυτός είναι ο Βίκτορ Χάρα. Ένα τραγούδι που έφτασε στα χέρια του από το Μεξικό. Ταξίδεψε από το Μεξικό στην Χιλή. Το έφερε σε μια ηχογράφηση, σε μια κασέτα. Μια χορεύτρια. Στις 9 Οκτωβρίου του 67 ο Τσεγκεβάρα εκτελείται στην Βολιβία. Γεννημένος στις 14 Ιουνίου του 1928 στην Αργεντινή. Ήταν μόλις 39 ετών. Στο Μεξικό ο Ρούμπεν Ορτίζ, ένας αρχιτέκτονας και μουσικός, μαθαίνει την είδηση και γράφει ένα τραγούδι στη μνήμη του. Διαλέγει τη ζάμπα, ένα παραδοσιακό αργεντινικό ρυθμό, σαν αποχαιρετισμό που θυμίζει την πατρίδα του Τσε. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε σε ένα οικιακό μαγνητόφωνο για να το ακούσουν οι συνεργάτες του στο Los Folkloristas. Την επόμενη χρονιά η χορεύτρια Ρόζα Μπράτσο παίρνει την ηχογράφηση μαζί της στη Χιλή, όπου πηγαίνει να εργαστεί στο Εθνικό Μπαλέτο. Εκεί γίνεται φίλη με τον Χάρα και του δίνει την όχι και κανονική ηχογράφηση, την ερασιτεχνική ηχογράφηση, το ακούει ο Χάρα και το ηχογραφεί. Παναγιώτη, όχι, όποιος ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στη γειτονιά του, προφανώς και δεν είναι φασίστας. Όποιος ψηφίζει φασίστες όμως είναι φασίστας, ρε Παναγιώτη. Δηλαδή, ξέρεις, είναι απλή η εξήγηση των πραγμάτων. Επίσης, οι τύποι που κυκλοφορούν έξω με μαχαίρια και σφάζουν κόσμο, δεν ξέρω άμα ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για το αν η κάδη είναι γεμάτη με σκουπίδια, ας πούμε. Να μου πεις τώρα, άμα μπουν μέσα στους κάδους, θα είναι γεμάτη με σκουπίδια οι ίδιοι. Αλλά είναι μια κουβέντα εντελώς διαφορετική. Όποιος ενδιαφέρεται για την γειτονιά του δεν είναι φασίστας. Και όποιος είναι φασίστας δεν ενδιαφέρεται για την γειτονιά του. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, να τα λύγουμε αυτά. Βασίλη Τέτσικας ήρθε για το δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Μετά τις 8, επιστρέφουμε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών.
1: 2000 FM.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλή, Κόσμος και Τρομάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Πάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή.
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού.
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
12: 2000 FM.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 λεπτά μετά τις 8, λέει το ρολόι, το θερμόμετρο πήγα να πω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και το θερμόμετρο λέει ότι γενικά έχουμε καλό καιρό. 17 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει και υψηλότερα στην πορεία της ημέρας. Μέχρι και 26 βαθμούς θα γράψει το θερμόμετρο, οπότε καλός ο καιρός. Ξεκινάς το βράδυ, γιατί το βράδυ που ερχόμαστε εδώ, ξεκινάς με μπουφάν. Μέχρι το 9-10 θες έτσι μια ζακετούλα. Το μεσημέρι θες βερμούδα και κοντομάνικο. Οπότε πρέπει να κουβαλάς και μια ντουλάπα μαζί σου. Με βλέπουν όταν πηγαίνω στο κανάλι το πρωί με το χοντρό μπουφάν και τέτοια, όταν έχω έρθει με τη μηχανή στο ραδιόφωνο, και με κοιτάνε όλοι περίεργα που έχει ζέστη έξω και τέτοια. Και τι να πεις, εσύ γίνεις μια άλλη ώρα την ημέρα σου. Πολύ καλά κάνετε και ακούτε παραπολιτικά 90,1. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, καλώς ήλθατε. Όσοι είστε από τις 7, κάνετε εξαιρετικά. Εδώ είναι πρώτο πρωινό. Στο μικρόφωνο είναι η αφεντιά μου, Αλεξάνδρος Κλώσσας. Στους ήχους ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καταρίνα Πλατή, φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια της μουσικής, που αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια και μου αφήνει και ωραίες ζεστές κολοκυθόπιτες για να φροντίσουμε και την πείνα την πρωινή. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά, καλημέρες, ό,τι τέλος πάντων έχετε διάθεση να πείτε. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

Παναγιώτη, με χαρά να το κάνω κάποια στιγμή, να φωνάξουμε και έναν ειδικό, να συζητήσουμε την διαφορά του φασισμού με τα υπόλοιπα συστήματα και να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κάτι καλό πίσω από τον φασισμό, ώστε να ξεδιαλύνουμε τις έννοιες και να δούμε ότι αχ, να, ένας καλός φασισμός. Δεν υπάρχει αυτό, κατάλαβες. Αυτή είναι η μεγάλη Sister Rosetta Tharpe με το παρατσούκλι Ινωνά του rock and roll. Η Tharpe ήταν πρωτοπόρος στη χρήση ηλεκτρικής κιθάρας με πολλή παραμόρφωση όταν έπαιζε και επηρέασε πάρα πολλούς από τους πρώτους αστέρες της rock, ο Little Richard, ο Elvis Presley, ο Chuck Berry και πολλοί ακόμα. Η επιτυχία του 1945 είναι αυτό που ακούμε, το Strange Things Happening Every Day. Γεννημένη το Μάρτιο του 15, έφυγε το 1973. Τέλος τα μετρητά στις συναλλαγές με τα courier, εκτός αν μιλάμε για φαγητό, δηλαδή για καφέ και φαγητό, εκεί θα συνεχίσουν να ισχύουν τα μετρητά. Δεν το έχω καταλάβει ακριβώς αυτό, αλλά τέλος πάντων συνεχίζουν να ισχύουν τα μετρητά εκεί. Όλα τα υπόλοιπα courier που έρχονται στο σπίτι μας θα πρέπει να πληρώνονται με ηλεκτρονικό χρήμα, είτε με κάρτα, είτε με Iris, είτε με τραπεζική μεταφορά, ηλεκτρονικά. Δεν σταματάει η αντικαταβολή, δηλαδή συνεχίζει η δυνατότητα να πεις ότι θα το πληρώσω όταν έρθει. Αλλά όταν το πληρώσεις, θα το πληρώσεις ηλεκτρονικά. Τα πάντα εκτός του φαγητού, του καφέ.

όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας τους, άτομα με αναπηρία, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, μένουν εκτός του μέτρου για την υποχρεωτική πληρωμή με κάρτα ή με Iris σε ό,τι φέρουν τα courier. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. Αυτός είναι ο μεγάλος Ζακ Μπρέλ. Το 1968 ο Μπρέλ ηχογραφεί το τραγούδι αυτό με τον Μαρσέλ Αζολά στο ακορντεόν. Ο Μαρσέλ θυμόταν πως η πρώτη λήψη βγήκε πολύ γρήγορα. Στη δεύτερη ο Μπρέλ πρόσθεσε λόγια και για να του δώσει χώρο να παίξει του φώναξε αυθόρμητα «Δώσ' του Μαρσέλ». Η φωνή έχει μείνει στον δίσκο στην πρώτη εκτέλεση να ακούγεται ο Μπρέλ να παρακινεί τον Μαρσέλ να παίξει το ακορντεόν του.

0: διαρροσό, για να τη διαρροσό.
1: Το ήθελα αυτό το κρεσέντο από τον Μπρέλ. Πάμε στα δύσκολα. Τα δύσκολα δεν είναι άλλο από την τιμή των καυσίμων, ειδικά όταν είσαι στα βόρεια. Και εκεί το κρύο ήδη είναι τσουχτερό. Δεν παίζουμε, δεν είναι που εδώ λέμε για κοντομάνικα και τέτοια πράγματα. Να μου πεις, οι άνθρωποι εκεί με κοντομάνικα κυκλοφορούν αυτές τις εποχές γιατί το έχουν συνηθίσει το κρύο. Αλλά όπως και να έχει, το βράδυ τα πράγματα δυσκολεύουν. Πάμε λοιπόν στον κύριο Χρήστο Ταπαντζά, τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών του νομού Ροδόπης, για να δούμε τι γίνεται στα βόρεια και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με την βενζίνη και με τα καύσιμα και με την κατανάλωση. Αν δηλαδή υπάρχει αλλαγή, αν υπάρχει επίπτωση στην κατανάλωση. Καλημέριζω λοιπόν τον κύριο Ταπαντζά. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
1: Στη Ροδόπη οι πρατηριούχοι βλέπουν καθημερινά τι σημαίνει αυτό για την τοπική αγορά, δηλαδή για η αύξηση των καυσίμων. Σε λίγες μέρες ξεκινά και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τα νοικοκυριά να περιμένουν να μάθουν πόση θα είναι η επιδότηση. Τι βλέπετε στα πρατήριά σας, έχει μειωθεί ο όγκος των πωλήσεων?
2: Κοιτάξτε, περάσαμε ένα καλοκαίρι το οποίο τρεις μήνες οι οποίοι ήταν, θα πω, καταπληκτικοί. Ήταν πολύ ωραία, είχαμε κίνηση. Ήρθε όμως ο Σεπτέμβριος.
1: Τουρισμός.
2: Είχαμε τον εσωτερικό τουρισμό που λέμε. Αυτοί που ζουν, δηλαδή οι ντόπιοι που ζουν σε ξένα κράτη, γυρίσανε. Και οι ντόπιοι εδώ πέρα κινηθήκαν περισσότερο. Ήταν πολύ ωραίοι μήνες, ας πούμε. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλά μπήκε, όπως σας είπα, το Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας πολύ κακός και γιατί μπαίνουν πλέον άλλες προτεραιότητες στα νοικοκυριά. Αλλά από την άλλη είχαμε και τη μεγάλη αύξηση αυτή των τιμών τον τελευταίο μήνα που ήρθε και φρέναρε τη δουλειά μας και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση αυτή. Σίγουρα ζορίζεται ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε. Εκεί πέρα θα έπρεπε για άλλη μια φορά να σκύψει η πολιτεία και να δει λιγάκι πολύ πιο σοβαρά το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάτι που εμείς εδώ ως σωματείο στην περιοχή το φωνάζουμε εδώ και κοντά στα 10 χρόνια τώρα, γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα με την γειτονική Βουλγαρία όπως γνωρίζετε.
1: Ναι.
2: Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το να είναι πολύ υψηλός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ναι, το πρόβλημα με τη Βουλγαρία είναι ότι φεύγουν οι άνθρωποι από την

0: από το σπίτι τους, πηγαίνουν στη Βουλγαρία, βάζουν βενζίνη ή πετρέλαιο και επιστρέφουν πίσω.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται και φανταστείτε τώρα το τι έσοδα χάνονται, ας πούμε, και από το κράτος, το τι τζίρι χάνονται από τα τοπικά μαγαζιά. Και σας λέω ότι δεν είναι μόνο στα καύσιμα, μέχρι τώρα δηλαδή τουλάχιστον δεν ήταν μόνο στα καύσιμα. Λιγάκι τώρα πάει να στρώσει, να το πω, το πράγμα, αλλά ήρθε πάλι, σας λέω, αυτή η μεγάλη αύξηση των τιμών, που εκ νέου πάλι βλέπουμε ότι ο κόσμος συνεχίζει και φεύγει πάλι στη γειτονική Βουλγαρία.
0: Τι τιμή έχει η βενζίνη και το πετρέλαιο στη Βουλγαρία?
1: Το πετρέλαιο δεν έχει διαφορά. Είμαστε στο 10 λεπτά, 15 εκεί. Δεν έχουμε απώλειες στο πετρέλαιο. Απώλειες έχουμε στο βενζίνη και στο υγραέριο. Εκεί πέρα πάμε γύρω στα 40 λεπτά διαφορά αυτή τη στιγμή, 45.
0: 40 λεπτά διαφορά,
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος φεύγει εκεί πέρα.
0: Δηλαδή, μιλάμε για τιμή 1,60-1,70.
1: Ναι.
0: 60-70.
1: Όχι 70, στα 2,20 είμαστε εμείς κοντά αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι γύρω στο 1,80 εκεί πέρα, 1,85, ναι. 1,75. Mm-hmm. Αναλόγως σε ποιο πρατήριο θα το βρείτε.
0: Ναι. Οι νέες επιδοτήσεις στην Αγγλία έδωσαν καμιά ανάσα ή δεν άλλαξε κάτι?
1: Όχι. Να μην κρυβόμαστε. Κάθε είδους επιδότηση, κάθε είδους, να το πω, έκπτωση είναι καλοδεχούμενη, ναι, έτσι, και από εμάς και από τον κόσμο. Αλλά σας λέω τώρα, επιδοτούμενο καύσιμο για να κάνει 2,20 η βενζίνη είναι πανάκριβο. Ναι. Δεν μπορεί ο κόσμος να το πληρώσει αυτό. Δεν μπορεί το νοικοκυριό, το ελληνικό πλέον, να βαστάξει με αυτές τις τιμές, να μετακινηθεί ελεύθερα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει κόψει τις απαραίτητες. Έχει κάνει μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις, έχει κόψει τις βόλτες, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και εκεί που εμφανίζεται πλέον τώρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας, που είμαστε μια περιοχή αγροτική, και ο κόσμος έχει βγει τώρα στα χωράφια αυτή την περίοδο και κάνει, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δηλαδή, ζητάνε οι άνθρωποι συνεχώς στήριξη από τα μαγαζιά, κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το δώσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι τζίροι πλέον είναι μεγάλοι, τα κεφάλαια που χρειάζονται είναι μεγάλα, και γι' αυτό για άλλη μια φορά θα το πω, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση τέτοια ώστε ούτε να επιβαρύνει εμάς σαν πρατήρια, σαν επιχειρήσεις, να μπορέσουμε δηλαδή να είμαστε λειτουργικοί, αλλά και να κάνουν τη δουλειά τους και ο κόσμος που πρέπει να μαζέψει τις παραγωγές του και να συνεχίσει τη ζωή του.
0: Σωστό. Επειδή το κρύο σε εσάς έχει έρθει ήδη, δηλαδή οι θερμοκρασίες είναι κοντά στο μηδέν εδώ και πολύ καιρό στις περιοχές σας, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Έχετε εικόνα ενδεικτικών τιμών προμήθειας, σε ποιο εύρος θα είναι πάνω κάτω οι τιμές?
1: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε ότι είναι τόσο πολύ αβέβαιη η κατάσταση που από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Μέχρι και χθες μιλούσαμε ότι ίσως πέσουν λίγο τα καύσιμα, σήμερα οι ενδείξεις δίνουν για μεγάλες αυξήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε το πώς θα πάνε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι βασιζόμαστε στα λόγια και στις δεσμεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, στο ότι θα ξεκινήσει το καύσιμο κάτω από τα 1,75, το πετρέλαιο θέρμανση συγκεκριμένα. Αλλά εγώ αυτό λέω, ότι και το 1,75 είναι ακριβό. Πέρυσι σας λέω στο κλείσιμο ήμασταν εκεί γύρω στα 1,75-1,80. Δεν έπαιρνε ο κόσμος κανείς πετρέλαιο, κανείς.
0: Προπαραγγελίες υπάρχουν τώρα για την καινούργια σεζόν?
1: Έως καθόλου, θα έλεγα, αμεληταία έως καθόλου. Δεν είναι ο κόσμος, σας λέω, με αυτές τις τιμές δύσκολα να ψωνίσει, δύσκολα και...
0: Ένα κανονικό νοικοκυριό στην περιοχή σας, πόσο πετρέλαιο θέρμανσης καταναλώνει στην σεζόν?
1: Κοιτάξτε τώρα, οι μονοκατοικίες, ας πούμε, είναι γύρω στους 2 με 2,5 τόνους πετρέλαιο.
0: 2,5 τόνους πετρέλαιο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή θα θέλει γύρω στα 4 χιλιάρικα, να το πω κατά μέσο όρο, ένα σπίτι, μια μονοκατοικία, για να μπορέσει να ζεσταθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Φανταστείτε ότι καταναλώνουν δηλαδή τουλάχιστον το 1 τρίτο του αυτά που παίρνει ένας υπάλληλος για να μπορέσει να ζεσταθεί το σπίτι του.
0: Μιλάμε για 1,5 χιλιάρικο πάνω σε σχέση με πέρυσι, έτσι,
1: βέβαια.
0: Στο πετρέλαιο. 1,5 χιλιάρικο πάνω σημαίνει ότι ένας μισθός ή και κάτι παραπάνω το χρόνο χάνεται μόνο στο επιπλέον πετρέλαιο, όχι στο πετρέλαιο γενικά.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει και σας λέω ότι ο κόσμος ζορίζεται πλέον. Τα τελευταία 3 χρόνια το έχει δείξει αυτό, γιατί οι παραγγελίες έχουν μειωθεί κατά πολύ σε ποσότητες. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μικρές παραγγελίες και πιο τακτικές παραγγελίες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει ως επακόλουθο να φέρνει σε εμάς το πρόβλημα, γιατί θα πρέπει εμείς να τρέχουμε, να το πω, περισσότερο για να μπορέσουμε να πουλήσουμε τα ίδια λίτρα.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι ένα κοστολόγιο για τα μαγαζιά, το καταλαβαίνει και ο κόσμος, και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι πιο δραστικό, κάτι πιο ουσιαστικό, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να πάρει θέρμανση, να ζεσταθεί και να μην λείψει από κανέναν.
0: Ναι. Ανοίγεται Δευτέρη ή δεν υπάρχει δυνατότητα Δευτεριού?
1: Κοιτάξτε, δυνατότητα, όπως σας είπα και στην αρχή, πλέον έχει περιοριστεί πάρα πολύ, αλλά επειδή εδώ είμαστε σε πολύ κλειστή κοινωνία και είμαστε όλοι λίγο πολύ γνωστοί, αν σας πει κάποιο μαγαζί ότι δεν έχει, Δευτέρη θα σας πει ψέματα. Ναι. Όλοι λίγο πολύ κρατάμε, όλοι λίγο πολύ έχουμε φίλους, έχουμε συγγενείς και πρέπει να τους στηρίξουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό κάνουμε, σας λέω, αλλά πλέον τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ μετρημένα. Πάρα πολύ μετρημένα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν, γιατί αλλιώς άλλη λύση δεν βλέπω να έρχεται. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστος,
1: να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Χρήστος Ταπαντζάς, πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών, Νομού Ροδόπης.

Επειδή λέμε για το κόστος της θέρμανσης, ειδικά στα βόρεια, που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, που δεν μπορείς να κάνεις χωρίς θέρμανση, έτσι. Ακόμα και εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, δηλαδή να πεις ότι δεν θα έχω πετρέλαιο θέρμανση, θα έχω εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, κοστίζουν εξαιρετικά πολύ και αυτές. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάνεις πιο δύσκολο το πράγμα. Διάβαζα ότι δίνονται κίνητρα, λέει, για την μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές. Το κίνητρο που δίνεται για την μετεγκατάσταση είναι ένα χρηματικό ποσό, 10.000 ευρώ, σε αυτούς που θα ενδιαφερθούν να πάνε στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής, Φλόρινας, Καστοριάς, Δράμας, Πέλλας, Γρεβενών, Κοζάνης, Ερών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Με κοινή υπουργική απόφαση, λέει, θα ενταχθούν 7 από τους συνολικά 8 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στην Θεσπρωτεία. Εξαιρετικά. Αλλά με 10.000 ευρώ σβήνεις, δηλαδή μετά είναι όλα εντάξει, δουλειές υπάρχουν, γιατί βλέπω ότι πλέον, λέει, δεν υπάρχει η υποχρέωση ούτε για να πάρεις αυτά τα 10.000 ευρώ, ούτε να δηλώσεις ότι έχεις βρει δουλειά εκεί που θα πας. Άρα, δηλαδή, θα πας άνεργος με τα 10.000 ευρώ και θα ψάξεις σε μια περιφέρεια που συνήθως δυστυχώς δεν έχει δουλειές, να βρεις δουλειές και να στήσεις και οικογένεια και να πιάσεις και σπίτι και να ζεσταθείς. Επειδή λέμε για την υπογεννητικότητα και για όλα αυτά και για τα προβλήματα του δημογραφικού, δεν λύνονται με 10.000 ούτε με 2.000 τα προβλήματα. Λύνονται με συνολική πολιτική που θα πάει στην περιφέρεια, νοσοκομεία, θα ανοίξει επιχειρήσεις, θα δώσει κίνητρα, θα κάνει σχολές, ξέρεις, θα κάνει σχολεία, όλα αυτά. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λύση.

Έλα, έλα, λέει στο ρεφρέν η Φρανς Γκάλ. Δεν μας φωνάζει να πάμε κοντά της. Τραγουδά Έλα, έλα. Το Έλα το έχει και η Έλα είναι η Φιτζέραλντ. Για την Έλα Φιτζέραλντ, λέει το τραγούδι. Το έγραψε ο Μπέργκερ, σύντροφος και σταθερός συνεργάτης της Γκάλ, για την μεγάλη φωνή της jazz, την Έλα Φιτζέραλντ. Κυκλοφόρησε το 87 στο δίσκο Μπαμπακάρ, όσο η Φιτζέραλντ ήταν ακόμη εν ζωή. Ένας μουσικός φόρος τιμής για την Έλα Φιτζέραλντ. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Φρανς Γκάλ το 1947, έφυγε το Γενάρη του 2018.

Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή λέμε για ακρίβειες και για όλα αυτά, μόλις το 47% των εργαζόμενων νιώθουν ότι αμείβονται δίκαια από την δουλειά τους. Και δεν είναι γκρινιά, δηλαδή δεν είναι αυτό που είπε η μελέτη, ότι είμαστε κακοί με τους εργοδότες μας. Θα θυμάστε αυτά που τα είπε.

0: κάνει λίγο σιγή για να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα.
1: Naked, a sin, an army towel covering my belly. Some of us weep, some of us howl.

0: just a child when my innocence was lost. In a mobile army hood house, a gift of the army free of course, nay.
1: Αυτός είναι ο μεγάλος Alex Harvey, το τελευταίο οργισμένο είδωλο, όπως τον αποκαλούσαν. Τραγουδάει το Next. Το Next είναι ένα ποίημα γραμμένο στα γαλλικά του Ζακ Μπρέλ, που είπαμε πριν λίγο ότι τον θυμόμαστε σήμερα, γιατί μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή του 78. Το έγραψε το 64. Ο Σουιβάν είναι ο γαλλικός τίτλος του ποίηματος, που σημαίνει ο επόμενος για ένα νεαρό στρατιώτη που περιμένει στη σειρά του έξω από ένα στρατιωτικό πορνείο. Η πρώτη του ερωτική εμπειρία γίνεται μια διαταγή. Ο επόμενος. Και αυτή η φωνή συνεχίζει να το στοιχιώνει για χρόνια αργότερα. Το 73 ο Alex Harvey παίρνει την αγγλική εκδοχή, το Next, και δίνει το όνομά της στο δεύτερο δίσκο των Sensational Alex Harvey. Το τραγουδά σαν άνθρωπος που προσπαθεί ακόμα να βγει από εκείνη την σειρά. Είναι μια άλλη φωνή. Είναι ο μεγάλος Ζακ Μπρέλ με τον τεράστιο Alex Harvey. Πριν πάω στις διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μην...
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει, ρε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 2000 FM.
10: Περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας σας περιμένει.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
16: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε. Αυτός είναι ο Δημήτρης Χόρν και η Μάρο Κοντού. Σαν σήμερα το 89 έφυγε ο πρίγκιπας του ελληνικού σινεμά, ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Και αυτό είναι από το αλίμονο στους νέους που παραλίγο να γυριστεί χωρίς το Χόρν. Αλλά ο Κονιτσιώτης έκανε τα μαγικά του, πίεσε τους παραγωγούς και έμεινε ο Χόρν και έγραψε ιστορία. Το ζήτημα με την Κυψέλη δεν λύγει έτσι εύκολα, ακόμα και αν προσπαθούν να το υποβαθμίσουν διάφορες πλευρές. Έλα και δεν τρέχει τίποτα και 4-5 σπίτια είναι και θα δούμε τι θα γίνει και που να καταλάβεις τι γίνεται κάτω από την γη και κάτι τέτοια περίεργα ακούμε, ενώ βλέπουμε ρογμές να ανοίγουν όλο και περισσότερο στα σπίτια και οι άνθρωποι να μην ξέρουν τι να κάνουν και τι τους περιμένει το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Θανάση Καμπαγιάννη, το γνωστό δικηγόρο, μέλος του Δικηγορικού Σύλλογου της Αθήνας και δικηγόρο των ανθρώπων, των πληγέντων εκεί κατοίκων της Κυψέλης, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Καλημέρα κύριε Καμπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κλούσα, εγώ ευχαριστώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι ζούμε την αποθέωση του παραλόγου εκεί στην Κυψέλη με όλο αυτό που γίνεται. Είναι σαν να προσπαθούμε να προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι δεν είναι αυτό που βλέπεις, δεν είναι αυτό που νομίζεις όλο αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, είναι εξοργιστικό αυτό το οποίο έγινε, που στα καλά του καθουμένου 25 πολυκατοικίες τουλάχιστον της περιοχής της Κυψέλης έχουν υποστεί βλάβες και ζημιές από ένα έργο που το θέλουν οι άνθρωποι στην περιοχή, αλλά δεν περιμένανε ποτέ σε καμία περίπτωση ότι θα οδηγούσε σε βλάβες των ιδιοκτησιών τους και σε απομείωση της περιουσίας των περιουσιών τους. Mm-hmm. Και στο να μην μπορούν αυτή τη στιγμή να είναι σίγουροι ότι μπορούν να μείνουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους και οι άνθρωποι τους μέσα στο σπίτι, είναι εξοργιστικότερη η διαχείριση αυτής της κρίσης στη συνέχεια τόσο από την Ελληνικό Μητρό και την Άβαξ όσο και από κυβερνητικά στελέχη. Σας λέω κύριε Κλώσσα ότι οι κάτοικοι είναι εξοργισμένοι. Ναι. Είναι εξοργισμένοι με τον τρόπο που έχουν επιλέξει κάποιοι να απαξιώσουν το πρόβλημα των κατοίκων, να πούνε έλα μωρέ δεν έγινε και τίποτα, τη στιγμή που πλέον μετά από 7 μήνες επιβεβαιώνονται πλήρως όλοι οι ισχυρισμοί των κατοίκων μέσα από τις εκθέσεις, τις προσωρινές, τις ενδιάμεσες των πραγματογνώμων του ΤΕΕ που μιλάνε για σοβαρή απομείωση της αντίστασης, του σκυροδέματος και της τυχοποίησης των συγκεκριμένων κτηρίων, για ζημιές στη θέρουσα ικανότητα των πολυκατοικιών, για ανάγκη στατικών ενισχύσεων και αποκαταστάσεων. Και άρα όλα όσα έλεγαν μέχρι σήμερα η Μετρό, ο Υφυπουργός Λαλίστατος, ο κύριος Ταχιάος, ο οποίος έβγαινε κάθε μέρα στα κανάλια, αποδείχθηκαν ψευδοί. Και είναι, εντάξει, το μόνο φως το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο τούνελ και ήταν μια θετική εξέλιξη χτες, να την πούμε, ήταν η απόφαση του δικαστηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας να χορηγήσει προσωρινή διαταγή στους κατοίκους και να επιτάξει τις εταιρείες να δώσουν όλα τα έγγραφα που ζητάνε οι κάτοικοι από την αρχή για να καταλάβουν τι συνέβη, το μέγεθος των ζημιών και ποιες εγγυήσεις υπάρχουν για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου. Αυτό είναι το μετά από 7 μήνες, ήταν το πρώτο φωτεινό σημείο, ας πούμε, για τους κατοίκους Κυψέλης.
0: Όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα έγγραφα δεν τα έχουν οι τεχνικοί που ελέγχουν, δεν εννοώ της εταιρείας, εννοώ του ΤΕΕ και τα λοιπά, που ελέγχουν τα κτίρια, δεν τους έχουν παραδοθεί από την εταιρεία.
1: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι του ΤΕΕ, οι ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ μπήκανε μετά από πολύμηνη επιμονή των κατοίκων.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν τις 15 Ιουλίου που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά επίσημα ότι ανεστάλλει η λειτουργία του Μετροπόντικα, στις 8 Μαΐου ανεστάλλει η λειτουργία του Μετροπόντικα, ανοίγει η παρένθεση, 2,5 μήνες μετά ανακοινώθηκε η αναστολή. Ναι. Αντιλαμβάνεστε για το μέγεθος της συγκάλυψης. Έτσι. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, η εταιρεία έστελνε χαρτιά στον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, στη φέροντα οργανισμό των κτηρίων και ούτω καθεξής. Μετά από την επιμονή των κατοίκων έγινε η πρόσληψη των ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων, στους οποίους δόθηκαν κάποια στοιχεία, όχι όμως στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων, τους πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, και σήμερα έχουμε τις δικές τους πραγματογνωμοσύνες. Οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι, οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν δικαίωμα οι κάτοικοι να βάλουν και που τους βάλανε, τους διορίσανε κατόπιν της συνδρομής του Δήμου της Αθήνας, στερούνται των στοιχείων προκειμένου να μπορούν οι ίδιοι να γνωματεύσουν. Και για ποιο λόγο, ακούστε τώρα το φοβερό επιχείρημα. Δεν σας δίνουμε, λέει, τα στοιχεία η Ελληνικό Μετρό και η Άβαξ, γιατί δεν ξέρετε να τα διαβάσετε. Είναι σαν να πηγαίνω να κάνω εγώ μια ιατρική εξέταση και να μου λέει μετά το, η κλινική στην οποία πηγαίνει στο νοσοκομείο, δεν θα σου δώσω τα αποτελέσματα. Ναι. Λες και θα τα δώσει σε μένα. Ναι. Θα τα δώσει σε μένα και εγώ θα τα δώσω στο γιατρό μου.
0: Σωστή.
1: Προκειμένου να τα διαβάσει. Γιατί δεν ξέρεις να τα διαβάσεις και θα ανησυχήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το επιχείρημα. Εγώ το αφήνω στην κρίση των ακροατών και των ακροατριών.
0: Εντυπωσιακό επιχείρημα. Η απόφαση, η δικαστική ελήφθη. Υπάρχει περιθώριο, υπάρχει δυνατότητα να καθυστερήσουν από την εταιρεία να δώσουν τα έγγραφα, να δώσουν λιγότερα, να δώσουν μέρος του φακέλου, ή είναι υποχρεωμένοι άμεσα να τα δώσουν όλα?
1: Υποχρεωμένοι είναι άμεσα, κύριε Κλώστα. Δεν το συζητάμε. Άμεσα σήμερα θα τους επιδοθεί κιόλας και επίσημα, προκειμένου να μην έχουν τον ισχυρισμό ότι δεν έχουν ενημερωθεί. Πώς δεν έχουν ενημερωθεί? Ήδη από χτες ενημερώθηκαν. Είναι υποχρεωμένοι και επιτάσσονται να τα δώσουν όλα. Από εκεί και πέρα, άμα με ρωτάτε το ότι πραγματικά οι εταιρείες έχουν την αίσθηση, και δεν μιλάω τώρα μονάχα για την Ελληνικό Μετρό, δυστυχώς, και για την Άβαξ, έχουν την αίσθηση ότι είναι κράτος εν κράτη και ότι δεν υπακούν ούτε και στις δικαστικές αποφάσεις, τα έχουμε δει αυτά.
0: Ναι.
1: Το ξέρω ότι τα έχουμε δει. Θέλω να πιστεύω όμως ότι δεν μπορεί να περνάει αυτή τη στιγμή από το μυαλό κανενός υπευθύνου ότι θα παραβιάσουν απόφαση δικαστηρίου. Γιατί αυτό είναι το πρώτο δικαστήριο το οποίο γίνεται. Θα γίνουν πολλά ακόμα και για τις αποκαταστάσεις αλλά και για τις αποζημιώσεις. Και αν σκέφτονται να στείλουν μήνυμα προς τους δικαστές που θα δικάσουν αυτή την υπόθεση ότι τους αγνοούν τόσο εκοφαντικά, τότε να ξέρουν ότι αυτό το πράγμα θα είναι κόλαφος. Οι αποφάσεις οι δικαστικές οι οποίες θα ακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι δυνατόν να λες τον άλλον ότι έχει πάθει βλάβη και ζημιά η ιδιοκτησία σου και έχει απομειωθεί η περιουσία σου και να σου λένε ότι δεν έχεις το δικαίωμα να έχεις τα χαρτιά προκειμένου να τα δώσεις στους δικούς σου ανθρώπους να τα δούνε, στους δικούς σου τεχνικούς συμβούλους να τα κρίνουν. Είναι αδιανόητο και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε άμεση και ταχεία συμμόρφωση στη δικαστική απόφαση.
0: Υπάρχει μια διάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, μεταξύ των δύο πλευρών για το μέγεθος της ζημιάς, όχι μόνο σε κάθε πολυκατοικία, αλλά και στο σύνολο των πολυκατοικιών. Άκουγα τον κύριο Ταχιάου που έλεγε για 4-5 πολυκατοικίες, οι κάτοικοι λένε και 25 πολυκατοικίες, 14 έχουν δοθεί, για 14 έχουν δοθεί πραγματογνωμοσύνες από το ΤΕ. Υπάρχει εικόνα γιατί μιλάμε?
1: Απόλυτη. Πραγματικά υπάρχει απόλυτη εικόνα.
0: Καταρχάς,
1: να σας πω το νούμερο. Οι κάτοικοι, οι κάτοικοι 25 πολυκατοικιών δηλώνουν βλάβες, τουλάχιστον 25 πολυκατοικιών δηλώνουν βλάβες στις πολυκατοικίες τους. Δεν τρελάθηκαν να σηκωθούν μια μέρα, ένα πρωινό κάτοικοι και να πούνε ότι έχουμε πρόβλημα στις πολυκατοικίες μας. Αν και στην αρχή αυτό τους λέγανε. Έκανε δηλώσεις ο κ. Σταχιάος και έλεγε: έχω δει, λέει, εγώ φωτογραφίες στο Google Earth ότι ήταν προγενέστερες οι συγκεκριμένες ρήγματος. Έχουν υποθεί και τέτοια πράγματα σε αυτή την υπόθεση. Στη συνέχεια αρνιότανε να μας δώσει νούμερο ο Υπουργός και η Μετρό. Κάποια στιγμή φτάσανε στο νούμερο 14. 14 είναι οι πολυκατοικίες οι πρώτες στις οποίες γίνανε πραγματογνωμοσύνες.
0: Ναι.
1: Στη διάβγεια αναρτήθηκε απόφαση της Ελληνικό Μετρό όπου γινόταν η ανάθεση προς το ΤΕΕ των πραγματογνωμοσυνών και έλεγε η Ελληνικό Μετρό ότι είναι τουλάχιστον 20 τα κτίρια τα οποία έχουν πάθει βλάβες.
0: Ναι.
1: Άρα ακόμα και σήμερα βγαίνει ο Υπουργός και ενώ γνωρίζει ότι ακόμα και κατ' εκτίμηση της Ελληνικό Μετρό είναι τουλάχιστον 20, εγώ σας λέω 25, βγαίνει και λέει 14. Δηλαδή αυτό δείχνει και οι πολυκατοικίες, κύριε Κλώστα, δεν είναι στραγάλια. Εγώ ακόμα και όταν ακούω τον Υπουργό να λέει 4-5, φρύτο. Τι πάει να πει 4-5. Η κάθε πολυκατοικία έχει 20 σπίτια μέσα, έχει 20 διαμερίσματα. Μιλάμε για τις γνωστές ψηλές πολυκατοικίες της Κυψέλης. Το να ακούς έναν υφυπουργό και μάλιστα υφυπουργό υποδομών να λέει 4-5 πολυκατοικίες, αυτό είναι κουβέντα καφενείου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κουβέντα σοβαρού κυβερνητικού στελέχους που αντιμετωπίζει το πρόβλημα που η ίδια η εταιρεία δημιούργησε και η ανάδοχος η οποία είναι υπεύθυνη, ας πούμε, για την υλοποίηση του έργου.
0: Ναι, υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα με το αν υπάρχει θέμα εκένωσης ή όχι κάποιων κτηρίων από αυτά τα 25. Ο υφυπουργός, ο κ. Σταχιάος, είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα εκένωσης των κτηρίων.
1: Ο υπουργός και η κυβέρνηση ζητείται να μας δώσει μία διαβεβαίωση ότι οι κατοικίες είναι ασφαλείς.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό περιμένουμε. Περιμένουμε να μάθουμε αν οι κατοικίε είναι ασφαλεί. Τώρα πλέον, ενώ στην αρχή έβγαινε ο υπουργό και έλεγε είναι ασφαλή, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο, στι τελευταίε του δηλώσει βγαίνει και λέει, δεν είπα εγώ ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η τελευταία δήλωση του υπουργού. Δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Και αυτό γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή, με την σημαντική απομείωση τη φέρουσα ικανότητα των κτιρίων, όπω την κρίνει η προσωρινή πραγματογνωμοσύνη του ΤΕ, δεν υπάρχει κανένας μηχανικός ο οποίος να βγει και να βάλει την υπογραφή του και να πει ότι είναι ασφαλή τα συγκεκριμένα κτίρια. Άρα το ζήτημα του αν αυτός ο κόσμος πρέπει να μένει μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες, όσο δε μάλλον αν πρέπει να μένει όταν θα γίνονται οι αποκαταστάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΤΕ καλεί σε σημαντικές αποκαταστάσεις των κτιρίων. Και λένε οι εκθέσεις ότι αυτές οι αποκαταστάσεις είναι τόσο εκτεταμένες που είναι δύσκολο να γίνουν με τα κτίρια εν λειτουργία. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ανοίγει το δρόμο για κάποιο τύπο εκενώσεις για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι αποκαταστάσεις. Και όμως αυτό το πολύ σοβαρό ερώτημα, που σωστά το θέτεται, είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα, αν θα έχουμε εικόνα εκένωσης πολυκατοικίων, δεν μας απαντάται αυτή τη στιγμή από κάποιον υπεύθυνο. Μονολεκτικά, ρητά, αποφασιστικά. Και περιμένουμε να γίνει αυτό, γιατί για μας αυτή τη στιγμή το πρώτο και το μείζον ζήτημα είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Να τελειώσει το ζήτημα της ασφάλειας, έτσι ώστε στη συνέχεια να περάσουμε στο ζήτημα των αποζημιώσεων. Σε δεύτερο χρόνο οι άνθρωποι θα πρέπει να αποζημιωθούν. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουμε να φωνάζουμε για τις αποζημιώσεις. Γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να λύσουμε είναι μην γίνει κανένα κακό, ένας μεγάλος σεισμός, μια μεγάλη πλημμύρα και θρηνήσουμε. Είμαστε σε αυτήν την φάση αυτή τη στιγμή να αρθεί ο υπαρκτός κίνδυνος που υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο και το δικαστήριο μας έδωσε τα στοιχεία με διαδικασία προσωρινής διαταγής, γιατί έκρινε ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος και υπαρκτός.
0: Τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει. Προφανώς το ελάχιστο που ζητούν οι άνθρωποι είναι μια υπογραφή, αφού έχουν φτιαχτεί τα κτίρια, που θα τους λέει μπείτε μέσα, παιδιά, και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος. Μέχρι τότε υπάρχει πρόνοια για τους ανθρώπους που είτε θα τους ζητηθεί να φύγουν για να φτιαχτούν τα κτίρια, είτε που δεν νιώθουν ασφαλείς και λένε εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα.
1: Αυτή τη στιγμή τέτοια πρόνοια δεν υπάρχει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε ήδη θέσει. Το θέταμε από πριν βγούνε οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο ο οποίος νιώθει ανασφαλής να έχει εναλλακτική κατοικία, να του δοθεί μια εναλλακτική κατοικία. Αλλά εγώ, ξέρετε, κύριε Κλώστα, δεν θέλω να το πετάξω στην ατομική ευθύνη του κάθε κατοίκου. Δεν πρέπει να το απαντήσει αυτό το ζήτημα ο κάθε κάτοικος ανάλογα με το πώς νιώθει. Εμείς θέλουμε τοποθέτηση του κράτους. Έτσι και των αρμόδιων φορέων για το αν είναι ασφαλές να μένει κανείς μέσα σε αυτά τα σπίτια μέχρι να αποκατασταθούν ή όχι. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε μια οριστική τοποθέτηση, την οποία δεν την έχουμε, και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία λέτε και με ρωτάτε δεν υπάρχουν. Ναι. Και περιμένουμε να υπάρξουν. Περιμένουμε, δηλαδή, να υπάρξει χρονοδιάγραμμα για τις αποκαταστάσεις, άμεση έναρξη των αποκαταστάσεων και απάντηση αν χρειάζεται να εκενωθούν τα κτίρια. Πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, πώς θα δοθεί σε αυτόν τον κόσμο οικίες προκειμένου να μπορέσουν να κατοικήσουν προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις και με τρόπο που δεν πρόκειται να διαλυθεί η ζωή τους. Μιλάμε για σπίτια στα οποία υπάρχουν οικογένειες. Παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι, γέροντες, οι οποίοι κάνουν κάποιες ιατρικές θεραπείες κοντά στην περιοχή τους. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και νομίζω ότι ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπαγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ο δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και δικηγόρος των ανθρώπων εκεί στην Κυψέλη που ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους, που είναι με γυμνό μάτι το βλέπεις, αλλά εδώ τα μάτια δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την περίπτωση, όπως φαίνεται. Σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο μεγάλος Τζον Λένον. Άφησε ως ηχογράφηση αυτό το Free as a Bird το 1977, χρόνια μετά το θάνατό του. Ο Τζόρτζ και ο Ρίγκο και ο Πολ δούλεψαν πάνω στη φωνή του και το κυκλοφόρησαν ως νέο τραγούδι των Beatles το 1995. Εδώ ο Λένον υπάρχει, χωρίς να υπάρχει, γιατί έφυγε το 80, δολοφονήθηκε το 1980, μόλις σε ηλικία 40 ετών. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να οριοθετηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Πηγαίνουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Αυτός είναι ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος στο Άκου, αυτή την τραγουδάρα, για να έχουμε να τραγουδάμε κάτι, να σφυρίζουμε την υπόλοιπη ημέρα.

μεγάλος Τάκης Μουσαφίρης έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Συζητούσα πριν από μερικές μέρες με τον Βασίλη Κρυμπά για τα τραγούδια που γράφονται και τα τραγούδια που έγραφε ο μεγάλος Τάκης Μουσαφίρης. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει σύγκριση. Είπαμε να μην φύγουμε με τα βαριά, κάτι πιο ελαφρύ για να σας χαιρετήσουμε. Της Κυριακής στα όνειρα.

0: Ήταν το ενημερωτικό δίωρο του των παραπολιτικών 90,1 το πρώτο πρωινό, χωρίς Αναβίση και Νίκο Καρβέλα σε μουσικές επιλογές. Έξαλλος ο Βασίλης Κρυμπάς. Δέχομαι βία από τους προϊσταμένους. Ο Βασίλης Ντέτσικας. Δέχομαι βία από τους προϊσταμένους εδώ πέρα, διότι να, η μελέτη έρχεται και βγαίνει πραγματική, διότι εγώ δεν παίζω Βύση, γίνεται έξαλλος ο Ντέτσικας, κατάλαβες. Οπότε του προκαλώ προβλήματα, έτσι δεν είναι? Πες, μίλα.
1: Έχεις φωνή. Έχεις Καρβέλα όμως.
0: Πότε, παλιά?
1: Όχι, και Βύση έχω παίξει. Τώρα πρόσφατα που έχετε γενέθλια.
0: Έχω παίξει, για σήμερα είπα. Α, γενικά. Σήμερα. Όχι, όχι, δεν ήθελα. Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί τους. Θα τους στείλω εγώ μια επιστολή ότι μου χρωστάει 1,5 εκατομμύριο. Τώρα που μοιράζουν λεφτά. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξύνησε. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο πρωινό. Έρχεται Βασίλη Ντέτσικας με το Δημητρία και σταυροκοπιέται χαρούμενος. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Έρχεται Βασίλη Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών και στο πρώτο πρωινό. Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα, όχι. Πολλά τα μηνύματα τα έχω διαβάσει όλα, τα κρατώ, παιδιά. Πολλή κουβέντα για την Κυψέλη, πολλή κουβέντα για την ακρίβεια. Θα τα κάνουμε όλα θεματάκια, μην φοβάστε καθόλου.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στοκάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Πεινάω.
14: Τι
13: θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6,
13: πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Μως έτσι δεν γίνεται.
18: Τι σούκλα είναι αυτή?
17: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
18: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
17: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
19: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
20: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: 2000 FM.
2: Η άθοδό του από πριν τα Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι πολύ χαμηλότερα από το ύψος της Allwyn Arena που λέμε. Ακόμα και στην Αττική Οδό η κίνηση ξεκινάει μετά το Ζεφύρι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και φτάνει μέχρι την λεωφόρο Ηρακλείου, ούτε την Κίμης, μετά πρασινίζει. Στην άνοδο προς Αθήνα όχι σπουδαία πράγματα, αν δεις και το κέντρο δε είναι πολύ καλό. Ο Πειραιάς επίσης σχετικά καλή κατάσταση, είναι πιο κόκκινος αυτός. Κίνηση έχει στην έξοδο από Φάληρο προς Γλυφάδα μέχρι σχεδόν την παραλία του Καλαμακίου. Με λιγότερη ή περισσότερη κίνηση, αλλά έχει. Δεν ξέρω, κάτι θα έχει συμβεί εκεί. Και βλέπω και τη Βουλιαγμένης στο ύψος της Αργυρούπολης, στο ρεύμα προς την Βούλαξο, προς τη Βάρη, προς τα εκεί. Από τον Άλυμο, μάλλον από εκεί, μέχρι σχεδόν. Λίγο μετά το Ελληνικό, λίγο πριν την Γλυφάδα. Κάτι θα έχει συμβεί για να έχει τόση κίνηση μαζί με το σημείο αυτό. Και επειδή βλέπω ότι και απέναντι κάνει κάποια κομμάτια, μάλλον κάτι έχει συμβεί και το κοιτάνε οι απέναντι τους απέναντι. Λοιπόν, Γιώργο Λάια, καλημέρα. Χθες, επειδή είπα ότι κάτι συνέβαινε κάπου, μου λέει: εγώ είμαι εκεί και δεν βλέπω να έχει συμβεί κάτι. Μόνο κίνηση βλέπω. Γιώργο, καλημέρα. Καλή εργασία και σήμερα σε εσένα. Ξέρω ότι μας ακούς τώρα. Στη γειτονιά σου και στην Κατεχάκη τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από κάθε άλλη φορά αυτή τη εβδομάδα, μια χαρά. Και για να κλείσω με την Κηφισίας, η Κηφισίας έχει πρόβλημα στην άνοδο της κυρίως μέχρι το Χαλάνδρι, στην κάθοδο είναι καλύτερα από το Ψυχικό και κάτω και καλή είναι η Μεσογείων. Η άνοδος είναι ολοκάθαρη σχεδόν, η κάθοδος έχει λίγη κίνηση μετά το Νέο Ψυχικό, το ύψος του Νέου Ψυχικού, αλλά με μικρά μικρά διαλύματα. Μάλλον με μεγάλα διαλύματα πράσινα. Αυτά από την κίνηση. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσαμε.
2: Ναι, ναι. Μεγάλη άρεση Καραμαγκά, το γνωστό που υπάρχει κάθε μέρα της Κέλλιος. Και έρχεται και κίνηση στο Σκαραμαγκά και από την άλλη πλευρά, από τον Πειραιά, από το Σκιστό. Mm. Και από εκεί έχει έρχεται κίνηση. Θα έχει και μια έξοδο σχετική σήμερα, φαντάζομαι.
3: Λες.
2: Καλό καιρό γι' αυτό.
3: Ναι, σωστά. Ναι. Αλλά την Κυριακή μπορεί να βρέχει. Θα το δούμε μετά. Θα έχουμε την κυρία Ρίγου στην αρχή της δεύτερης
2: ώρας. Κύριε Δούκα μας.

0: ανοίγει, δεν θυμάσαι. Ναι. Το μαγαρίτσι.
1: Ένα σακάκι.
0: Πριν έβαλε ένα σακάκι και το φορούσε και τελείωσε. Λοιπόν.
1: Θα σου πω, στη Γαλλία δεν είναι ξύλο άγριο που πέφτει.
0: Ναι. Το οποίο έχει βγει και από τα σύνορα. Τώρα πήγε και Βέλγιο, χθες είχε στη Λιέγη. Χθες όμως στο Παρίσι είχε το μεσημέρι, 3 η ώρα, μια μεγάλη διαδήλωση. Και μέχρι το απόγευμα, αργότσικα, γιατί έκανα μια ζωντανή σύνδεση για την ώρα, έπεφτε πολύ ξύλο. Στο Παρίσι, στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Ταυτόχρονα η ίδια εικόνα υπάρχει και σε πολλές ακόμα πόλεις στην Γαλλία. Ναι. Και σου είπε ότι επεκτάθηκε και στο Βέλγιο.
1: Είναι εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες συλλήψεις.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι είναι θέμα. Από την πρώτη μέρα που ξέρασα στη Γαλλία, σου είπα ότι και εδώ, από χθες αρχίσαν καταλήψεις. Νομίζω θα το δούμε στην απορία. Και την Τρίτη έχουν κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος οι φοιτητές με δικαίωμα τη στέγη, με αίτημα τη στέγη, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Το βλέπω δηλαδή. Αν θα πάρει διαστάσεις ή όχι, δεν μπορώ να το πω.
0: Έξω από την πλευρά της. Τη Φιλελλήνων ή τη μέσα πλευρά, την είσοδο.
1: Στην πλατεία Συντάγματος, από πάνω. Στην πλατεία.
0: Από
1: μια συναυλία θα είναι ανοιχτή αυτή. Αν είναι πάνω το βράδυ.
0: Αν είναι πάνω στην πλατεία, δεν πειράζει. Μην κατέβουν κάτω την πλατεία στον δρόμο, γιατί την κάναμε. Αν κατέβουν κάτω στον δρόμο, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα κλείσει. Είναι Σύνταγμα αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι θα μείνουν πάνω στην πλατεία και ελπίζω δηλαδή. Λοιπόν. Άλλο, λέγε. Παρασκευούλα σήμερα για το πολύ κόσμο είναι. Η τελευταία εργάσιμη, όχι όμως για όλο τον κόσμο. Πολλοί κόσμοι δουλεύουν για Σαββατοκύριακο, να τα λέμε αυτά. Να τα θυμόμαστε. Ειδικά όλοι εμείς που δουλεύουμε για το Σαββατοκύριακο. Ζηλεύω το σακάκι του Χασαπόπουλου σήμερα, τον είδες.
1: Όχι.
0: Φοράει ένα πασοκί σακάκι πράσινο. Ναι.
1: Δεν είναι πασόκ αυτό. Δεν είναι πασόκ αυτό.
0: Τι είναι, είναι σαν τσόχα. Πάντως πράσινο.
1: Είναι σαν τσόχα, είναι. Μπράβο, φίλε.
0: Ενώ βλέπεις το λουλούδι δίπλα, η Ανθή είναι στα ροζέτη, στα ωραία τη, σαν κουφετάκι. Λοιπόν.
1: Μιας πάντως και είπαμε για την Γαλλία, θέλω να πω κάτι είναι πολύ σοβαρό. Χθες το Eurogroup.
0: Όλα αυτά πολύ σοβαρά είναι.
1: Όχι, χθες το Eurogroup βγήκε και ο Επίτροπος, και όχι μόνο, και είπαν ότι η Γαλλία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να κάνει έναν προγραμματισμό, έναν προϋπολογισμό εξυγίανσης. Δηλαδή έναν προϋπολογισμό με μέτρα λιτότητας, παραπέρα από αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Και λέει, πώς θα το κάνουν τώρα οι Γάλλοι. Έχουν εκλογές, έχουν τον κόσμο στον δρόμο. Ο κόσμος δεν αντέχει, πώς θα το κάνουν, λέει ο Ολλανδός. Μην με ζητήσετε, μην τολμήσετε, ήταν η φράση του, να ζητήσετε από εμάς λεφτά, να έρθετε να μας χτυπήσετε την πόρτα για τους Γάλλους. Και υπάρχει μια ανησυχία, μήπως αυτό το, η κρίση χρέους που υπάρχει στην Γαλλία και που υπάρχει και στο Βέλγιο, αλλά και δεν έχουν αρχίσει ακόμα τα προβλήματα, επηρεάζει συνολικότερα την Ευρωζώνη. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι υπήρχε μια συζήτηση στο Eurogroup, πλερασμένο δεν ληφθήκε απόφαση, θα ληφθεί στη Σύνοδο Κορυφής 15-16 του μήνα, την άλλη εβδομάδα, για το αν θα υπάρχει μια χαλάρωση για το πετρέλαιο, για μέτρα δηλαδή για το πετρέλαιο. Δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά η γνώμη μου είναι ότι πολύ δύσκολα θα αποφύγουν να πάρουν μια τέτοια απόφαση, ακόμα και αν υπάρχουν πολλοί που δεν το θέλουν, έτσι.
0: Ένα ενδιαφέρον.
1: Γι' αυτό Σωτήρη και τα μέτρα αναβλήθηκαν. Δεν ανακοινωθούν στις 14, θα ανακοινωθούν μετά τη Σύνοδο Κορυφής, την επόμενη μέρα τα μέτρα των Πρωθυπουργών.
0: Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον θέμα που είδα στα παραπολιτικά, το είδα το πρωί δηλαδή, και σας συστήνω να το διαβάσετε όσοι ενδιαφέρεστε για το ζήτημα αυτό, είναι για τη Μονή Σινά. Στην τελική ευθεία υπόθεση της Χρήσης Μακρύ, το ρεπορτάζ να πούμε, στην τελική ευθεία υπόθεση Μονή Σινά. Γιατί είναι μια υπόθεση που την κάποια στιγμή έγινε πρώτο θέμα για μερικές μέρες, την ξεχάσαμε όπως συμβαίνει με όλα τα θέματα. Επιστρέφει στην Αίγυπτο ο Αρχιεπίσκοπος Σιμεών για να ολοκληρωθούν διαδικασίες της συμφωνίας. Οι δυσκολίες, τα προσκόμματα και το ορόσημο της 24ης Οκτωβρίου. Δεν θα το διαβάσω. Μπείτε να το διαβάσετε, να δείτε τις τελευταίες πληροφορίες που έχει στην
1: Αίγυπτο. Αν δεν ληφθεί απόφαση έως τις 24, που δεν θα ληφθεί, το θέμα παραπέμπεται πάλι στις ελληνικές καλένδες, στις αιγυπτιακές καλένδες παραπέμπεται. Λοιπόν, και θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως δεν είναι ευνοϊκή η κατάσταση εκεί όσον αφορά την Μονή. Γι' αυτό και υπάρχουν όλες αυτές οι καθυστερήσεις και οι αναβολές.
0: Εγώ νομίζω ότι προσπαθεί να βρεθεί η λιγότερο κακή λύση.
1: Αυτό, τα πες όλα.
0: Καλή δεν θα είναι, να είναι λιγότερο κακή.
1: Αυτό, τα πες όλα. Είδες το καυγάς χθες.
0: Ποιος καβγάς?
1: Άννα Παπαδοπούλου, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.
0: Αυτός ήταν πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, και είναι επικεφαλής του τομέα αυτοοργάνωσης. Βουλευτής είναι το Λοκαρνανίας.
0: Α, έχει αυτοοργάνωση και νόμιζα ότι είχε μόνο η Ελλάδα. Έχει αυτοοργάνωση και το ΠΑΣΟΚ.
1: Τομέα ολόκληρο.
0: Ναι,
1: όχι, μπορεί να το βγει και πρώτο του αδικού.
0: Αν δεν ξέρω. Και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου είναι απειλότερη γραμματέα. Προερχόμενη
1: από το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί πάνω έγινε η σφοδρή αντιπαράθεση. Νομίζω ότι έχουμε τα ηχητικά. Ναι. Σε αυτό.

0: Αν θα το αποκτήσουμε.
1: Ναι, γιατί Σωτήρη μετά βγήκε και μια ανακοίνωση και λέει το κάνει για αντιπερισπασμό στον Τζίπρα η Παπαδοπούλου, που δεν τα λέει καλά, μια κριτική για αυτά που είπε εδώ. Η ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Κωνσταντόπουλος μετά που τη μοίρασε στο Πασόκ. Και λέγεται, και μάρτυρας είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που παρατηρούσε,
0: Ο κύριος Κτιστάκης.
1: Του που τηλεφωνούν από χθες οι δημοσιογράφοι και το ρωτούν, όντως επιχείρησε να τις επιτεθεί στο
0: όταν διάλειμμα. Όταν λέμε επιτεθεί, όχι λεκτικά.
1: Όχι.
0: Ναι, εννοούμε διαχειρώσεις.
1: Ναι, δεν σήκωσε χέρι. Λέει, δεν σήκωσε χέρι, αλλά έκανε κίνηση.
0: Έκανε κίνηση προς τα εκεί,
1: Ναι, ναι, είχε λέει, μετά ήταν το ημίχρονο το δύσκολο, το δυνατό.
0: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά που λέει και ένας φίλος μου εδώ πέρα. Ναι.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Διότι για χίλιους δυο λόγους. Δηλαδή, αν αυτό είναι το παράδειγμα που δίνουν οι πατέρες και οι μητέρες του έθνους στον κόσμο από κάτω, ο κόσμος από κάτω μετά, συγγνώμη, τι να κάνει.
1: Άρα.
0: Δηλαδή, περιμένει να κάνει καλύτερα, θα κάνει τα ίδια και χειρότερα. Λοιπόν, δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Και επίσης να πω ότι κάτι άλλο, η εικόνα, το λέω συμβουλή πια, θα τους βγαίνω στην τηλεόραση, ότι η εικόνα αυτής της μεγάλης φασαρίας δεν πουλάει πια.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Είναι κίνητρο για να αλλάζει κανάλι ο άλλος. Να το ξέρετε, έτσι. Λέω εσείς που πηγαίνετε μόνο και μόνο στα πάντα για να κάνετε φασαρία. Για πανούλη το έχεις.
2: Ελάτε, ο κύριος Τσίπρας κρύθηκε, είναι παλιό, πιο παλιό από το παλιό.
3: Σας παρακολουθεί η προοδευτική παράταξη.
2: Και κοιτάξτε, κρίνετε,
3: αποφασίστε ποιον έχετε αντίπαλο.
2: Η
3: τοποθέτησή σας είναι η μισή για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε με εμένα προσωπικά.
2: Δεν εκλεγήσατε,
3: κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου. Το γεγονός ότι την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει.
2: Όχι, μην φέρνετε στελέχη τα οποία. Σε μένα προσωπικά, μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον Πασόκ, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιου συνομιλητέ. Δεν του φέρω τέτοιου συνομιλητέ.
3: Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ. Ξεκινήστε από τα βασικά. Ελληνική αντιπερίσπαση παράταξη. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά θα
0: σα πείτε.
3: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα
2: πάρετε. Το Πασόκ.
0: Έτοιμοι να συγκυβερνήσουν είναι. Οι προοδευτικές δυνάμεις.
1: Να είδατε, ένα δίκιο το έχει. Καλημέρα, το λέει.
0: Τι.
1: Όχι, δίκιο έχεις.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι, παιδί, είναι...
0: η εικόνα η δημόσια που αυτή τη αντιπαράθεση. Εντάξει, δεν είναι η καθημερινή εικόνα αυτή, αλλά γενικώς υπάρχει μια εικόνα. Και χθες εδώ ο κύριος Τσίπρας ήταν πάρα πολύ αιχμηρός με τον κύριο Ανδρουλάκη και το Πασόκ.
1: Πρώτος, εξάλλου δεν προλάβαμε να βγούμε από το στούντιο, το απάντησε το Πασόκ.
0: Ναι, έβγαλε ένα σκληρή ανακοίνωση.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Στην ένταξη έπαιξε πολύ έτσι. Πολύ και παντού. Χαρά μας είναι αυτή η διπλή, ξέρεις. Και άμα κάνεις αυτή τη δουλειά, ακόμα και όταν περάσουν τα πολλά χρόνια, όταν κάνεις μια δουλειά που τη βλέπει ο κόσμος πολύ, χαίρεσαι πάρα πολύ και σ' αρέσει.
1: Αμέσως μετά θα έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και... να απαντήσει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, μόνο ρε παιδί μου, έχει πολλά να πει. Ναι. Και θα έχουμε και τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, για αυτά που γίνονται στην Γράβα.
0: Στην Γράβα, λοιπόν, που είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Ελλάδας.
1: 5.000 άνθρωποι.
0: Είναι 5.000.
1: Μαθητές, καθηγητές.
0: Μυρίζει τις τελευταίες μέρες. Έχει μυρωδιά αυτή την περίεργη του. Λοιπόν, το κλείσε το. Και πολύ καλά έκανε ο Δήμαρχος.
1: Σήμερα
0: το σχολείο χθες. Για σήμερα, δηλαδή. Αποφάσισε χθες να κλείσει σήμερα. Και να μας πει αν. Δεν έχουν βρει μέχρι τώρα την πηγή της οσμής αυτής. Και να δούμε
1: και
0: τι θα
1: και
0: γίνει.
1: Πού προέρχεται.
0: Αυτό σου λέει την πηγή, δεν έχουν
1: βρει. Και φοβούνται γονείς, μαθητές κλπ. Παίρνουν τα παιδιά τους από εκεί, βγαίνουν έξω. Νομίζω ότι και το Υπουργείο πρέπει να έχει μια πιο φανερή παρουσία σε αυτό το θέμα. Ίσως του κάνουμε και μια ερώτηση για την Κυψέλη, το Δήμαρχο, και αν έχει κάποιο καινούριο στοιχείο.
0: Νομίζω ότι τα σχολεία είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, ναι.
1: Και μετά, τη δεύτερη ώρα, θα έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά. Θα τον ρωτήσουμε και για αυτόν τον καυγά που ακούσατε.
0: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Sky ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Έδωσε μια συνέντευξη.
1: Στον
0: Άρη Πορτοσάλτη. Ναι, ναι. Μεταξύ όλων των άλλων. Αναφέρθηκε με έμφαση στο μεγάλο θέμα, το οποίο επίσης με έμφαση πολύ εμφατικά έβαλε στην παρουσία του στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, του κάθε του διαδρόμου δηλαδή και του ρόλου του και του πώς δημιουργεί, μάλλον βοηθά έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ένας πυλώνας ενεργειακός πολύ σημαντικός στην περιοχή. Να τον ακούσουμε.
1: Να τον ακούσουμε.
5: Μα ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά, είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο. Αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό.
1: Έχει και μία φράση ακόμα που δεν την είχαμε και αφήνει εχμές για δύο χώρες, την Τουρκία και την Αλβανία, γιατί είχαν ανταγωνιστικά και ήθελαν να περάσει να έχουν τους δικούς τους διαδρόμους και μεταφορές. Δεν το έχουμε, θα το ακούσετε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.
0: Τώρα η Αλβανία μπήκε και αυτή τώρα στην ιστορία του κάθε του διαδρόμου, αλλά του αυτού, του δικού μας κάθε διαδρόμου, έτσι.
1: Του δικού μας,
0: εννοώ, ρε παιδί μου, του ελληνικού κάθε του διαδρόμου, αυτό είναι ο δικό μας, έτσι. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από έναν καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Επιστρέφομαι, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πήγα να πω ετοιμαστείτε, αλλά έχετε ετοιμαστεί ήδη και στέλνετε μηνύματα.
1: Πάμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Διαβάστε στην απογευματινή τα σημαντικά κέρδη της Ελλάδας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη διεθνής απήχηση της ομιλίας του στην ΜΝΙΚΑ και το αποτύπωμα αυτής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της απογευματινής. Κήρυγμα από το TikTok. Οι πιο επιδραστικοί ιερείς influencer και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακόλουθους. Το παράδειγμα του Βατικανού. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: κάνεις από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Να σου πω, εσύ που κάνεις εκτενές ρεπορτάζ για τα θέματα αυτά.
1: Ποια?
0: Μα θα σου δείξω το μόνο.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
10: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
2: 2000 FM.
0: Έχουμε εκτός από το πολιτικό ρεπορτάζ του κ. Γεωργιάδη και του Καλά, θα έχουμε και ένα κακό κορίτσι εδώ. Mm-hmm. Ένα από τα δύο κορίτσια, τη Μαρία Λεμονιά. Να μιλήσουμε για το θέμα των ημερών. Το οποίο δεν το αφήσουμε όλο δηλαδή να το αξιοποιήσουν και να το ξεζουμίσουν η Στέλλα και ο Θανάσης. Είμαστε και εμείς εδώ πέρα άνθρωποι που ακούμε Άννα Βύση και μεγαλώσαμε με Άννα Βύση για Καρβέλα. Έχει γράψει και τραγούδια για το προάστιό μου ο Καρβέλας. Έτσι, γιατί μεγάλωσε εκεί, παλιοβαλεριώτης. Παλιοβαλεριώτης.
11: Λοιπόν, εκεί είναι γείτονα κι αυτό. Δεν υπάρχει καλλιτέχνη που είναι γείτονα του ξανά.
0: Γείτονα κι αυτό. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ζητιέται το φάλιο, ζητιέται γιατί που έχουν πάει τιμές. Λοιπόν, θα την έχουμε μαζί μας, να κουβεντιάσουμε λίγο γι' αυτό. Χθες έγινε μια διευκρίνηση από την πλευρά τη νομική πλευρά του Καρβέλα, ότι δεν μιλάει για απαγόρευση, αλλά για άλλα ένδικα μέσα, τα οποία δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτά που μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον τη. Τη ανασβήση, όλα αυτά.
11: Όπως λέει ο Δημήτρης Κανελόπουλος στη στήλη του Twitter σήμερα στην Ευσύν, Θα ακούμε τη Βύση να τραγουδά καρβέλα κρυφά στα υπόγεια, όπως άκουγαν στη Χούντα το Θεοδωράκι.
0: Παράνομο. Στην Deutsche Welle. Αγμαγία μου. Το φαντάζεσαι. Τώρα που θα μείνει και ανοιχτή και δεν θα κλείσει. Στο ελληνικό. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle και τώρα θα ακούσετε το τραύμα. Το 12. Ρεσί, κοιτούσα χθες, έχει γράψει περίπου 400 τραγούδια. Πολύ μεγάλος αριθμός, ναι. Από τα οποία κάποια είναι πολύ εμβληματικά. Δεν μιλάω τώρα για τα τραγουδάκια, ας πούμε. Ποια αυτά είναι πολύ ωραία και περάσαμε ωραία τα μαύρα τα ισορουχά σου από την Καλυθέα.
11: Καλυθέα, μπράβο. Ναι.
0: Ας υπ' αυτό τραγουδούσε εκείνο το τραγουδούσε επίσης. Ναι. Είχε γράψει τραγουδάρες. Ναι, τραγουδάρες. Yeah. Όπως το 12 για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω. Σε 2-3 λεπτά από τώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεωργιάδη. Μας λένε να πάρετε, λέει, τον τραμ που λύνει πολέμους, να λύσει τον πόλεμο καρβέλα. Καλή ιδέα, κύριε Γιαννάκη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Φωτεινή, ανυπομονούμε να ακούσουμε τη λεμονιά από τα κακά κορίτσια.
11: Και αν το λύσει το πόλεμο, ναι. Βύση καρβέλα, νομίζω το Νόμπελ θα το δικαιούται.
0: Βέβαια, αστείευεσαι. Ποιο, θα το πάρει από τον Τραμπ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έχουν και πρωτάθλημα. Μετά από 3 εβδομάδες κοντέψαμε να πάθουμε στερετικό σύνδρομο. Δεν πάθαμε στερετικό σύνδρομο.
11: Να σου πω, η κυρία Ειρήνη Σταματούδη που βγαίνει, ναι, συνήθως για το θέμα αυτό, ναι, είναι η σύζυγος του Άγγελου Συρίου και είναι ειδική μεταξύ άλλων για το θέμα των μαρμάρων.
0: Α, ναι, δεν ναι,
11: το γλυπτών του Παρθενώνα, μπορείς δηλαδή, ναι, να το... Ναι, ναι.
0: Δεν το ήξερα. Λοιπόν, μήπως κάνω μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, λέω τώρα εγώ, και να κάνουμε μια αντιμετάφραση.

0: Συγγνώμη, χθες το είδες αυτό. Μείναμε δύο ώρες χωρίς 100 και 166.
1: Είχαμε το 112 όμως.
0: Δηλαδή.
1: Παίρνουμε εκεί.
0: Ναι, αλλά πάλι δεν το ξέρεις, να σου τύρι μου. Δηλαδή να σου τύχεις ένα κάτι.
1: Το 112 παίρνω εγώ κατευθείαν με σκότα μάτια.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή. Είναι σοβαρό δυναπλό, θέλω να πω.
1: Γιατί μείναμε από 166.
0: Κάτι κάνουν συντήρηση.
1: Όταν συντηρείς, σταματάει να. Πώς το λένε, σταματάει να υπάρχει.
0: Είχε δύο ώρες δηλαδή που ήταν εκτός.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Δήμαρχο. Το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας, γιατί εκτάκτως επικοινωνήσαμε σήμερα το πρωί για να μας πει τι γίνεται στην Γκράβα. Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, για πετε μας, τι γίνεται στην Γκράβα που είναι κλειστή σήμερα, ναι.
2: Λοιπόν, από την προηγούμενη Παρασκευή υπήρχε ενημέρωση ότι υπάρχει οσμή αερίου.
1: Ναι.
2: Έγινε εκένωση στο σχολείο, πήγανε τα συνεργεία Δευτέρα, έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι. Οι έλεγχοι δεν έδειξαν ότι υπάρχει διαρροή. Ξεκινήσαμε και δευτερογενείς ελέγχους, γιατί υπάρχει αναστάτωση. Προσέξτε με, εγώ νομίζω ότι και μετά την ιστορία με την πλάκα, ο κόσμος είναι ασαντωμένος. Υπήρξε μια οσμή, υπήρχαν παράπονα ότι υπήρχε οσμή και άλλες φορές, και άλλες φορές είχαμε πάει, δεν βρήκαμε διαρροή. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στη χώρα, μιλάμε για χιλιάδες μαθητές. Και με δεδομένο ότι ξεκινήσαμε δευτερογενείς ελέγχους, που σημαίνει ότι θα περάσουμε και θα ελέγξουμε όλες τις ολινώσεις, και αυτό χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και επίσης με δεδομένο ότι δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε αίσθημα ανασφάλειας στην αθλητική κοινότητα, είπαμε το εξής, ότι σήμερα να μην λειτουργήσει, και στην πραγματικότητα μέχρι την Κυριακή κάνουμε ένα κάλεσμα και στο τεχνικό επιμελητήριο. Μίλησα και εγώ και με τον πρόεδρο, τον Γιώργο Στασινό. Έχω μιλήσει και με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, να στείλει και εκείνη συνεργεία. Είναι και οι δύο εξειδικευμένες εταιρείες, και να έχουμε ένα πόρισμα την Κυριακή που να μας διασφαλίζει το εξής. Έχουμε κλείσει τις βάνες όλες. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή το αέριο. Ότι με κλειστές τις βάνες, με κλειστό το σύστημα, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Ναι.
2: Και άρα τα παιδιά να μπουν χωρίς να υπάρχει καμία υποψία, πιθανότητα έστω και ένα της χειλής ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, και από εκεί πέρα να γίνουν και δευτερογενείς έλεγχοι και να δούμε τα αποτελέσματά τους.
1: Ναι.
2: Άρα μέχρι την Κυριακή είναι εκεί τα συνεργεία και κάνουν ξανά ενδελεχείς ελέγχους. Το σχολείο δεν λειτουργεί σήμερα.
0: Το πόρισμα είναι βέβαιο θα υπάρξει την Κυριακή ή θα πούμε δεν ξέρουμε?
2: Ελπίζω ότι θα υπάρξει. Ήδη η εταιρεία που έχει στείλει το ΙΕΝΑΝ το κείμενό της, δεν υπάρχει διαρροή. Η δεύτερη εταιρεία νομίζω θα έχει και αυτή ένα καθαρό πόρισμα την Κυριακή. Έχω κάνει όμως και έκθεση και στο τεχνικό επιμελητήριο να έρθει και ένας μηχανικός από το ΤΕΕ,
1: ναι,
2: και να δει και ο ίδιος και να κάνει ελέγχους. Έχω πει και στην ΚΤΥΠ και στην
0: Εκκλησία. Εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο, γιατί αν δεν είναι από διαρροή η οσμία, που κάπου είναι, κάτι είναι αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, ο κόσμος πάει στο φεγγάρι.
2: Η εταιρεία, η έναν που έκανε τους ελέγχους την εβδομάδα τώρα, μας είπε το εξής, ότι γίνονται αρκετές εργασίες αναβάθμισης στην Γκράβα, που σημαίνει ότι γίνονται μονώσεις στις στέγες των σχολείων, σε ασφαλτόπανα, και χρησιμοποιείται για την διαδικασία αυτή προπάνιο. Το προπάνιο, όπως ξέρετε, σε αντίθεση με το αέριο, κατεβαίνει, είναι πιο βαρύ από τον αέρα. Και έχει και αυτό μια μυρωδιά. Και μας είπε έναν ότι ίσως είναι το προπάνιο από τις εργασίες που γίνονται για τη μόνωση της οροφής των σχολείων.
1: Με τις συνθήκες αυτές ανοίγει το σχολείο τη Δευτέρα?
2: Εγώ θέλω ένα χαρτί. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το σχολείο εάν υπάρχει έστω και μία της χειλής κίνδυνος, και αν δεν αισθάνονται απολύτως ασφαλείς γονείς και παιδιά. Μου ζήτησαν λοιπόν, κάναμε αναλυτική συζήτηση 5 ώρες χθες. Πέντε ώρες συζητήσαμε, ήταν γονείς και κηδεμόνες, σύλλογος γονείς και κηδεμόνων, ήταν οι εταιρείες, και συμφωνήσαμε ότι αφού υπάρχει αυτό το άγχος, να έρθουν ξανά οι δύο εταιρείες, να δουν με κλειστές τις βάνες ξανά σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο να δουλέψουν όσο χρειαστεί, και να γράψουν ένα πόρισμα το οποίο να λέει ότι ξανά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οφείλω να πω ότι υπάρχει αυτό το άγχος, αλλά διατύπωση για κίνδυνο γραπτή δεν είχα από κανέναν.
1: Μάλιστα. Το πήραμε με δικιά μας. Εσείς όμως θέλετε διατύπωση που να λέει ότι δεν υπάρχει
2: κίνδυνο. Ναι, δηλαδή το Υπουργείο, τα χαρτιά που έχω λένε ότι να λειτουργεί κανονικά το σχολείο.
1: Μάλιστα. Αλλά ζητάμε να γίνει ξανά ένα τσεκάρισμα, θέλετε. Να γίνει ξανά ένα τσεκάρισμα, θέλετε.
2: Ναι. Βλέπαμε μια αναστάτωση και λέμε ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει οποιαδήποτε ανασφάλεια στην εκπαιδευτική κοινότητα. Θέλουμε.
0: Το Υπουργείο, το Υπουργείο έχει κάτι παραπάνω.
2: Τίποτα. Το Υπουργείο, αφότου βγάλαμε την απόφαση, βγήκε και είπε την εκπαίδευση για όσο χρειαστεί. Καλούμε και πάλι τους εμπειρογνώμονες της ΚΤΥΠ να μπουν στο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Να μπουν και εκείνοι στη διαδικασία, να φέρουν κάποιους ανθρώπους και εκείνοι όπως φέρνουμε και εμείς ειδικά συνεργεία. Καλούμε και το τεχνικό επιμελητήριο μέχρι την Κυριακή να φανεί ότι όλη η πολιτεία, δεν είναι μόνο ο Δήμος εδώ, όλη η πολιτεία παίρνει ευθύνη για ένα κρίσιμο θέμα για την μαθητική κοινότητα και αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να συνεργαστεί για το καλό των μαθητών.
1: Λογικό ακούγεται όλο αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε
1: Δήμαρχε,
2: ευχαριστώ.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε. Τι είπε Σωτήριο, ότι Δευτέρα δεν θα ανοίξει τα σχολεία αν δεν έχει χαρτί στο χέρι.
1: Αν δεν έχει, βεβαίως, είναι επίσημο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όχι ότι δεν βλέπει κάτι.
0: Υπάρχει
1: κίνδυνος, δεν ανοίγει το σχολείο. Λοιπόν, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 Γιώργο Οκτώβριο, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στο Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Υπάρχει, συγγνώμη Πανούλου.
0: Βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Ναι, ισχυρή έκρηξη σε ισόγειο διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Το οστικό κύμα πέταξε έξω μια γυναίκα, η οποία είναι τραυματισμένη. Λεπτομέρειες θα μάθουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Πανούλου.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Έχει το μηδέν μισό και αν έχει, ποιο είναι το μισό του μηδέν? Ένα ξαφνικό γεγονός έρχεται να ανατρέψει τη συμβατική ζωή ενός τραπεζικού υπαλλήλου. Μία είδηση που τον οδηγεί στον απολογισμό των επιλογών, των σχέσεων και της ίδιας του της ύπαρξης. Η στιγμή που θα αναμετρηθεί με τον εαυτό του, με τα πάντα και με το τίποτα, αναζητώντας μέχρι το τέλος το μισό του μηδενός. Το μισό του μηδέν, του Μινά Βιντιάδη. Ένα σύγχρονο νέο ελληνικό έργο σε πρώτη πανελλήνια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

0: Λοιπόν, όχι στην Deutsche Welle, σε εμάς εδώ στα παραπολιτικά είναι
1: τα παγωρασμένα τραγούδια.
0: Ακούτε τραγούδι το οποίο είναι σε μουσική Νίκου Καρβέλα και στίχους Άννας Βύση και είναι από το 1982. Παρακαλώ και στην τηλεφωνική μας γραμμή το κακό κορίτσι, το πολύ κακό κορίτσι. Η Μαρία Λεμονιά. Γεια σου Μαρία μας, καλημέρα.
2: Γεια
0: Μαρία.
2: Σας αγόρια συμπαθέστατα των παραπολιτικών εκλεκτοί συνάδελφοι. Λοιπόν, παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Μας βάλατε να ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν είναι και πολύ γνωστό.
0: Όχι.
2: Μπράβο σας. Πού το ανακαλύψατε?
0: Μας το έστειλε ο Βασίλης Κρυμπάς και το έβαλες τώρα για να τα ακούσουμε πάνω σκαλάρες, γιατί λέγαμε μήπως αυτό δεν είναι του Καρβέλα, αλλά είναι Καρβέλα Σβήση αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι τόσες μέρες παρακολουθούμε ένα σύριαλ το οποίο είναι λίγο θλιβερό για τον κόσμο, για τον χώρο της τέχνης. Η τέχνη πρέπει να έχει κάτι ανεβαστικό, να μην έχει ίντριγκες, να μην έχει χρήμα, να μην έχει δολοπλοκίες, να μην έχει παρασκήνιο, να μην έχει αυτό δικό μου, αυτό δικό σου, τα δικά σου, δικά μου και τα δικά. Και λίγο νομίζω ότι μας πείραξε όλους αυτό που έχει γίνει, γιατί αυτό το ντουέτο το έχουμε έτσι στο μυαλό μας πολύ ενωμένο και πολύ αγαπημένο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αν μου επιτρέψεις, το δικό μου ρήμα που θα χρησιμοποιήσω, μας εντυπωσίασε. Δηλαδή, αν δεν περίμενα ένα ζευγάρι, ας πούμε, που έχει περάσει τόσα, έχει παντρευτεί, έχει χωρίσει, έχει όμως αυτή την πορεία, τη συνεχή, αυτό, θα ήταν αυτό. Αν μου λέγανε δηλαδή ότι θα υπήρχε τέτοια ένταση ανάμεσά τους, θα έλεγα, έλα παιδιά, αυτό δεν είναι, αυτά είναι αυτά που δεν γίνονται.
2: Λοιπόν, ζούμε σε μια δαιμονισμένη εποχή όπου όλοι μαλώνουν με όλους για τη δόξα και το χρήμα.
0: Ναι.
2: Και περισσότερο για το χρήμα θα έλεγα. Τι κρίμα να μαλώνουν για το χρήμα. Νομίζω ότι μέχρι τώρα το πάνω χέρι στη σχέση των δύο το είχε ο Νίκος Καρβέλας και λίγο αισθάνθηκε ότι το προβατάκι πάει να φύγει από το Μαντρί.
0: Ναι.
2: Και εκεί ενοχλήθηκε.
0: Ναι.
2: Τα δικαιώματα που ακούμε ότι της έδινε ήταν αρκετά μεγάλα. Δηλαδή, εκτός από τα πνευματικά δικαιώματα που του έδινε, ζούσε μια αρκετά καλή ζωή, διότι θεωρούσε ότι ήταν και λίγο μάνατζερ της, ήταν και λίγο μέντορας της.
0: Ναι.
2: Και αν θες και την προσωπική μου άποψη, όσο τους έχω ζήσει, μάλλον της έδινε έτσι και μια πνοή θάρρους, ρε παιδί μου, γιατί το να εκτίθεσαι, το ξέρουμε, εμείς εκτιθέμεθα σε πολύ, πολύ πιο περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, αλλά το να εκτίθεσαι σε τέτοιο κόσμο θέλει ψυχικές αντοχές που ξεπερνάνε, παιδιά, πολλές φορές τις ανθρώπινες δυνάμεις. Γι' αυτό βλέπουμε και τραγουδιστές να είναι στις ουσίες ή να είναι σε περίεργες σχέσεις ή να θέλουν μια ψυχική βοήθεια από κάποιους. Λοιπόν, νομίζω ότι η Δύση δημιούργησε μια υπεραξία στον Καρβέλα σε αυτό το κομμάτι, όχι πως δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος, και εκεί χάθηκαν κάποιες ισορροπίες που προφανώς η Άννα δεν τις θέλει πια.
1: Τώρα θα θυμώσεις τους οπαδούς του Καρβέλα που λένε ότι το ανάποδο συμβαίνει, ότι αυτός
2: εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί μέχρι τώρα ο Καρβέλας δεν είχε οπαδούς. Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι οπαδοί.
0: Είχε ιδιόμορφη προσωπικότητα, δηλαδή θέλω να πω και στο δημόσιο λόγο του κλπ. Δεν ήταν αυτός ένας κλασικός, θέλω να πω γνωστός, διάσημος, που περιμένεις πάνω κάτω τι θα πει κλπ. Ιδιόμορφο πρόσωπο, η αλήθεια είναι. Αλλά εξαιρετικά ταλαντούχο, έτσι.
2: Πανέξυπνος, ταλαντούχος, εφιέστατος, μπορώ να πω. Αλλά εγώ δεν σας κρύβω ότι παρόλο που έχω μιλήσει μαζί του κλπ. Και είναι ευφυής και είχε ιδέες κλπ. Δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που προσέγγιζε τους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
2: Ήταν πάντα προσβλητικός στον τύπο.
0: Ναι.
2: Ήθελε πάντα να μας την πει. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
0: Ναι.
2: Και επειδή θέτηκε θέμα ότι βγήκε, ας πούμε, ενώ ήταν να πάει με την παρέα του στα VIP, που το θεωρώ και λογικό να μην πήγε τελικά. Αν είχαν γίνει τέτοιες ιστορίες και είναι λίγο
0: δεν
2: και κριτικός, φοβόντουσαν μην γίνει κανένα σκηνικό εκεί στις Κερκίδες.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν και εσύ δεν συμπεριφέρεσαι με τους τύπους στον τύπο ή σε άλλο κόσμο, γιατί σε ενοχλεί όταν σου συμπεριφερθεί κάποιος το ίδιο?
0: Να σε ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό, το οποίο δεν ξέρω αν έχεις την απάντηση. Προσπαθούσαμε να τη βρω χθες το ρεπορτάζ που κάνουν άλλοι συνάδελφοι, αλλά ρωτούσα. Αν υπάρχει δυνατότητα με τον νόμο που έχει αλλάξει πια, δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν από 20-30 χρόνια, πλήρους απαγόρευση από έναν δημιουργό, σε ένα καλλιτέχνη, να χρησιμοποιεί τα δημιουργήματά του, τα τετραγούδια του. Αν αυτό γίνεται νομικά. ειδικά, αν μπορεί να γίνει, ή αν υπάρχουν άλλοι τρόποι ένδικη αντιμετώπιση ενός τέτοιου ζητήματος.
2: Λοιπόν, υπάρχει το νομικό δίκαιο και υπάρχει και το ηθικό, παιδιά.
0: Ναι.
2: Το ηθικό είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας, νομίζω. Ναι. Νομίζω ότι νομικά στέκει, μπορεί αυτός να πει, παρόλο που θα είναι μεγάλη καταστροφή οικονομική και γι' αυτόν, έτσι.
0: Ναι.
3: 2000 FM.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 2-10-30-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88-300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
22: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
23: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
22: Εξαιρετικό.
23: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
22: Τι λέρε.
23: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
26: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
25: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
26: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
25: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
27: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
28: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
29: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
29: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
30: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
31: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
30: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
31: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
30: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
31: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
30: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
32: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
33: 2000 FM.
34: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
35: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
36: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
37: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Στέφανε.
6: Ναι.
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε.
5: Όχι.
6: Στο άλλο τάδε.
5: Μπα, όχι.
6: Πού θα πας?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
7: VKD Market, λοιπόν.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
37: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων

0: αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Από Δευτέρα έως Παρασκευή μας ακούτε καθημερινά και το απόγευμα 6 με 8. Ενώ μας καλείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 89 78 και 2000fm.samos@gmail.com. Θα μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε να το μοιραστούμε εδώ με τον κόσμο, να το επικοινωνήσουμε, είτε είναι παράπονο ή το οτιδήποτε, όπως κάνετε άλλωστε, και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Επίσης συμπληρώνετε τη φόρμα που υπάρχει και μας αποστέλλετε τα μηνύματά σας. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Μυτιλίνη, όπου εκεί έχουμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτυχημένη αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αναφέρεται. Εδώ λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβαθμίζει το μέτρο της ωρεοπιτήρησης σε 9 περιφέρειες της χώρας.

0: την ωραία, την πρώτη σοβαρή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πρόβλημα που η χώρα μας δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά. Ορατός ο κίνδυνος απαγόρευσης εξαγωγών γαλακτοκομικών αν τα θετικά δείγματα είναι πολλά. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο άρθρο του NGR, αναφέρεται ότι μάλλον κάποιοι έχουμε ξεχάσει το τι γίνεται στη Μυτιλίνη. Ποιος θυμάται, λέει, την ευλογιά των εγωπροβάτων. Τους τελευταίους μήνες η προσοχή του κοινού έχει στραφεί στο δράμα της Λέσβου με τον αυθόδη πυρετό και η υπόθεση της ευλογιάς των εγωπροβάτων μοιάζει να έχει ξεχαστεί. Το γεγονός πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει μήνες να ενημερώσει τους δημοσιογράφους για την πορεία της συγκεκριμένη ζωονόσου στη χώρα μας βοηθάει στη λανθασμένη αντίληψη που επικρατεί. Το γεγονός επίσης ότι στην πραγματικότητα η πιο πρόσφατη είδηση για το συγκεκριμένο ζήτημα αποκαλύπτει πως η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ο λόγος για την πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τίτλο «Ορολογική επιτήρηση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ευλογιάς των προβάτων και των εγών στη χώρα». Σημειώνεται πως ο όρος ορολογική επιτήρηση σημαίνει εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων αίματος των προβάτων με στόχο την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ορού της ευλογιάς. Σύμφωνα με την παραδοχή του Υπουργείου, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρατηρήθηκε βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας. Ωστόσο, η πρόσφατη εμφάνιση της νόσου σε περιφερειακές ενότητες που παρέμεναν έως τώρα ελεύθερες όπως η Αρκαδία, η Καστοριά, η Φλόρινα, η Άρτα, η Μεσσηνία και άλλες περιοχές, καταδεικνύει την ανάγκη διατήρησης και περαιτέρω ενίσχυσης της επιτήρησης. Η αιτιολόγηση του μέτρου της οροεπιτήρησης εκ μέρους του Υπουργείου, μέτρο το οποίο είναι σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζεται στη λογική πως η ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ευλογιάς των προβάτων και των εγών σε εκμετάλλευση χωρίς κλινικά συμπτώματα ενδέχεται μεταξύ άλλων να σχετίζεται είτε με προηγηθής αλίμωξη η οποία δεν είχε ανιχνευθεί και κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές κατά το χρόνο εκδήλωσής της είτε με μη εγκεκριμένη χρήση εμβολίου κατά της νόσου. Η εφαρμογή του προγράμματος ορολογικής επιτήρησης αναμένεται να ξεκινήσει από την Ήπειρο την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή από τις 12 του Οκτώβρη, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Είναι, είπαμε, αυτά τα, όλες αυτές οι ζωνώσεις όπως στη Λέσβο, που δυστυχώς όταν πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας σαν να ξεχνιέται ένα πράγμα το θέμα και αυτό εντάξει, επισημαίνεται τώρα και πάντα βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου μεταξύ άλλων. Επειδή μιλάμε για πρωτογενή τομέα πρέπει να πούμε ότι οι αλληλείς πραγματικά είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, διότι ακόμη και τα μέτρα που εξήγηλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ικανοποιούν τους αλληλείς και μάλιστα έχουμε μόνο... Ωραία, ευχαριστώ το φίλο Κράτη. Έχουμε όλους τους αλλοίς να βρίσκονται στα λιμάνια, στις Ιωχθειόσκαλες και να μην κινείται τίποτα. Κυριακή 11 του Οκτώβρη έχουμε την κινητοποίηση στο αλλιευτικό καταφύγιο του Ηραίου. Και οι αλλοίς βέβαια δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από το Αρχιπέλαγος που θα σας το διαβάσω ένα κομμάτι. Ίσως καταφέρουμε τη Δευτέρα γιατί σήμερα δεν ξέρω αν θα μας βγει το πρόγραμμα να μιλήσουμε με τον κύριο Τσιμπίδη ή την Αναστασία Τιμήλιου από το Αρχιπέλαγος. Γιατί σίγουρα είναι άλλο η παράκτη αλία, δηλαδή αυτά τα μικρά σκάφη που ψαρεύουν εδώ, τα οποία βγαίνουν και άκουγα σήμερα και δεν είναι μόνο στη ΣΑΜ αυτό το φαινόμενο. Η παράκτη αλία, το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι τα δελφίνια. Τους καταστρέφουν όλα τα δίχτυα. Είναι πολύ διαφορετικό το ψάρεμα από ένα γρυγρί, μηχανότρατα και άλλο η παράκτια αλία με ένα μικρό σκάφος αλλιευτικό κλπ. Δηλώνουν λοιπόν ότι είναι αόριστες οι υποσχέσεις που δίνονται στους αλλοίς και θεωρούν λίγο ότι είναι και εκβιασμοί εν ώψη εκλογών, δίνουν το στίγμα, αυτές οι υποσχέσεις και οι εκβιασμοί στους αλλοιείς είναι το στίγμα της παρουσίας του Μητσοτάκη στην αρνέα Χαλκιδικής, υπό την πίεση των κινητοποιήσεων των ψαράδων. Ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του κλάδου είπε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα, χωρίς να ανακοινώνει όμως συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας: είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της Αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει, είπε, κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Κατά την ομιλία του σε συγκέντρωση εκεί πολιτών στη Χαλκιδική, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει το NGR, επανέφερε το αφήγημα της σταθερότητας, ζητώντας εκβιαστικά αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να σας ζητήσω, καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο, να ανανεώσουμε τη συμφωνία της αλήθειας που συνάψαμε το 2019 και επικαιροποίησαμε το 2023. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις, είπε και πρόσθεσε: ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται, τι θα γίνει μάλλον τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω αν οι αλλοιείς θα πιστούν, αν δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να υποθεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα το δούμε. Εξάλλου σήμερα είναι μία ημέρα αποφάσεων για το αν θα συνεχίσουν ή όχι. Έχουν ακούσει, αλλά στις 11 το πρωί αναμένεται να συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης και να κρίνουν το μέλλον των κινητοποιήσεων με αποφάσεις που αναμένονται εντός της ημέρας. Ίσως λέω, μέσα στο διάστημα που έχουμε την εκπομπή, δεν ξέρω, μέχρι τις 12 να έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε τώρα, προς το παρόν παραμένει όμως αυτό που ξέρουμε, η κινητοποίηση της παράκτειας αλλοιείας, γιατί είπαμε ότι οι παράκτειοι αλλοιείς δεν ενδιαφέρονται τόσο για το πετρέλαιο, την τιμή του πετρελαίου, όχι ότι δεν τους νοιάζει, αλλά είναι τέταρτο όπως ιεραρχούν τα προβλήματα του κλάδου. Είναι αυτό το VMS, η δορυφορική, το σύστημα αυτό δορυφόρου για να, που πρέπει να τοποθετήσουν με μια συνδρομή κάθε μήνα, με ένα υψηλό κόστος για την τοποθέτηση, αλλά και πρακτικά λένε ότι αυτά τα μικρά βαρκάκια που έχουν, που πολλές φορές μπορεί να φτάνουν τα 5 μέτρα, δεν μπορούν να χωρέσουν και κάτι τέτοιο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε για τις 11 του μήνα, Κυριακή, 10 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιρέου, ότι έχει δοθεί ένα ραντεβού και καλούν όλους να ενισχύσουν, να στηρίξουν την κινητοποίησή τους. Σήμερα το πρωί στις 7 η ώρα, όπως είχαμε από χθες πληροφορηθεί, είχαμε 165 μετανάστες από την Κρήτη. Όχι ότι αποτελεί πλέον είδηση, είναι από αυτά που λέμε ότι δεν αποτελούν πλέον είδηση, γιατί είναι κάτι πια πάρα πολύ συχνό. Να πούμε ότι μέχρι από τις αρχές του καλοκαιριού που είχαμε την πρώτη άφιξη, έχουν φτάσει περίπου 1.300 άτομα, σας λέω έτσι χοντρικά ένα ποσό. Θα μου πείτε, εδώ μιλάμε για άτομα, δεν μιλάμε για γραμμάρια ή δεν ξέρω τι. Όμως πολλές φορές μας λένε είναι 170, είναι 165, τελικά βγαίνουν. Και εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή ένα-δυο άτομα να μην έχουν, να μην μας έχουν μεταφέρει το ακριβές νούμερο, γι' αυτό το λέω. Σήμερα θα φύγουν, λέει, γύρω στους 50, τώρα μπορεί να είναι 45, μπορεί να είναι 47, μπορεί να είναι 49, μπορεί να είναι 48. Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά είπαμε, σήμερα έχουμε 1.500 να βρίσκονται μέσα στην δομή της ΣΑΜΟΥ, αυτό κρατάμε, με τη σημερινή άφιξη, άρα αν φύγουν 50 θα έχουμε 1.450, κρατάμε σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Πάμε στον κύριο Κυριαζή. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα του Blue Carrier. Ένα ρορό που μετέφερε εμπορεύματα, φορτηγά με εμπορεύματα και είχε και κάποια ζώα. Πτηνά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, ναι. Το οποίο πήρε φωτιά και εκεί πριν από την Τίνο, έξω από την Τίνο, και χρειάστηκαν πολλές μέρες για να μπορέσει να αποκατασταθεί και ο καιρός και να είναι καλός, αλλά και να πάρει είχε πάρει μία κλίση με τα νερά, να γίνει άντληση και να μπορέσει να σταθεροποιηθεί και να ρημουλκηθεί στην Ελευσίνα. Και να δούμε, δεν έχει όλο το πλοίο καεί, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχει φτάσει φωτιά σε όλα τα γκαράζ, ότι δεν μιλάμε για καταστροφή όλων των προϊόντων. Όμως, και αυτό είναι μια πρώτη διαπίστωση που την μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, γιατί εάν δεν γίνει η επίσημη καταγραφή, δηλαδή να μπουν μέσα οι εμπειρογνώμονες, να δουν ακριβώς τι συμβαίνει, να ανοίξουν όλα τα φορτηγά, να δούνε ποια φορτηγά τέλος πάντων είναι εντάξει που μπορούν να ανοιχτούν και δεν έχουν καταστραφεί, για να μπορέσει και ο κόσμος να ενημερωθεί για το τι γίνεται. Έχει όμως ωστόσο δοθεί μία διεύθυνση ηλεκτρονική, όπου όσοι έχουν υποστεί ζημιές μπορούν εκεί να αποστείλουν τα τιμολόγια πληρωμής, αυτά που έχουν δηλαδή πληρώσει τα εμπορεύματα, και υπήρχαν μέσα στο συγκεκριμένο πλοίο, το Blue Carrier 2. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ΣΑΜΟ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είναι κοντά στους επιχειρηματίες, έχει αποστείλει σχετική επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και ζητά, εκτός από την άμεση αποζημίωση όλων αυτών των ανθρώπων, είχε ζητήσει και άμεσα να υπάρξει δρομολόγηση, έκτακτη δρομολόγηση πλοίου ή σε μόνιμη βάση πλέον, που θα μπορεί να εξυπηρετεί το νησί, το νομό μάλλον, γιατί μιλάμε για όλο το νομό, στην μεταφορά εμπορευμάτων. Κύριε Κυριαζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι νέα έχουμε, ποια είναι τα φρέσκα νέα που λέμε?
1: Τα φρέσκα νέα είναι ότι πλέον με το καλό, και είναι το πιο θετικό αυτό, ότι το πλοίο έφτασε στην Ελευσίνα. Σε πρώτη φάση αυτή τη στιγμή στο πλοίο μέσα μπήκε λιμενικό, πυροσβεστική, μέλη της εταιρείας και της ασφαλιστικής, ούτως ώστε να ξεκινήσουν αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες και στη συνέχεια, αφού πάρουν τα στοιχεία αυτά που θέλουν λιμενικό, πυροσβεστική και ασφαλιστικές και η εταιρεία, θα προχωρήσουν στην σταδιακή εκφόρτωση και καταγραφή της κατάστασης κάθε οχήματος και φορτίου.
0: Από τις εικόνες βλέπουμε ότι δεν έχει καεί όλο το πλοίο, άρα αυτό μας γεννά κάποιες ελπίδες ότι κάτι μπορεί να έχει διασωθεί.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται και την μέχρι τώρα πληροφόρηση που έχουμε, προφανώς το κάτω κατάστρωμα και το υπόγειο κατάστρωμα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές, διότι φαίνεται και από την εξωτερική όψη του πλοίου. Ναι. Δεν έχουν καεί υπογές. Από τη στιγμή που δεν έχουν καεί υπογές στα πλαϊνά του πλοίου, φαίνεται ότι δεν υπήρξε φωτιά, και αν υπήρξε φωτιά ήταν τέτοιες πολύ μικρής έντασης, ούτως ώστε δεν έχει προξενήσει μεγάλες ζημιές. Περιμένουμε να δούμε η έκθεση που θα γίνει, οι πραγματογνώμονες τι θα πούνε, και θα ξεκινήσει μετά η καταγραφή της κατάστασης, κάθε όχημα, φορτίου, θα γίνει σχετική έρευνα, θα γίνει έρευνα αυτά τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφερόνταν, αν είχαν δηλωθεί, αν είχαν τηρηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες φόρτωσης, ποια είναι η κατάσταση και αν λειτουργούσαν τα συστήματα ανίχνευσης και πυρόσβεσης. Όλα αυτά είναι σε πρώτη φάση που θα τα εξετάσουν οι επιτροπές. Ποια είναι η πραγματική έκταση των ζημιών στο πλοίο και στα οχήματα και στα εμπορεύματα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε στην επόμενη φάση. Εμείς έχουμε, θα αποστείλουμε σήμερα ένα, 2 άτομα στο πρωτοδικείο, ούτως ώστε να πιστοποιηθούν ως πραγματογνώμονες των ζημιών, ούτως ώστε να υπάρχει πιστοποίηση και από το επιμελητήριο και στις μεταφορικές εταιρείες, αλλά και σε αυτούς που έχουν χάσει τα εμπορεύματά τους, ότι όντως αυτό είναι πραγματικότητα. Για να υπάρχει πιο δυνατή, έτσι αργότερα, αν χρειαστεί διεκδίκηση είτε από την εταιρεία είτε από τις ασφαλιστικές, να υπάρχει πιο ισχυρά χαρτιά, αν θέλετε.
0: Δηλαδή,
1: βέβαια, δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει η εταιρεία, τηρεί στη γη ηχθείως, αν ήταν ασφαλισμένα τα εμπορεύματα, αν ήταν ασφαλισμένα τα φορτηγά, σε τι ύψος ήταν, γιατί και αυτό, αν ήταν ασφαλισμένα, που πρέπει να ήταν ασφαλισμένα, θα παίξει ρόλο και το ύψος της ασφάλειας. Γιατί αν Φερρυππίν το ύψος είναι τέτοιο των ζημιών και η ασφάλεια είναι πολύ μικρότερη από το ύψος ζημιών, καταλαβαίνετε, θα πάει σε ποσοστό η αποζημίωση. Δηλαδή από μία τέτοια που είχαμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της Δωδεκανήσου, τον κύριο Πάπου, μου είχε πει ότι υπολογίζουν τις ζημιές στις δικά τους εταιρείες, που είναι γύρω νομίζω στις 14 εταιρείες, είχαν μέσα τα 106, κάπου εκεί, 106-110 φορτηγά, υπολογίζουν ότι είναι μεταξύ 20-25 εκατομμυρίων οι ζημιές τους. Μάλιστα. Σε εμπόρευμα.
0: Τεράστια ζημιά, ναι.
1: Και εμάς πιστεύω ότι πρέπει να τα περνάει το 1,5 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές των εμπορευμάτων. Και βέβαια αυτό θα προκύψει γιατί πολλά αυτοκίνητα ήταν στο επάνω γκαράζ, εκείνη, στο εξωτερικό γκαράζ, που πιστεύω ότι εκεί δεν ξέρω αν έμεινε και τίποτα, γιατί υπήρχαν έφλεξτα, υπήρχαν μπουκάλες αέριο, υπήρχε ένα βιτίο με προπάνιο. Αυτά θα έχουν εξελοηθεί, θα έχουν εξαφανιστεί εκεί πέρα.
0: Βέβαια, μένουν αναπάντητα ερωτήματα. Αυτά θα υπάρξουν τα επίσημα πορίσματα. Ακόμη και αν μεταφέρεις φιάλες ύγρα αερίου και άλλα έφλεκτα υλικά, πώς αυτά παίρνουν φωτιά.
1: Υπάρχει. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι θα εξεταστεί, ότι αυτά αν τηρούσαν κανόνες ασφάλειας, τα συστήματα ανίχνευση και πυρόσβεση του πλοίου, διότι όπως είδατε άμεσα το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Καλώς έκανε βέβαια, διότι όταν η φωτιά ξεκίνησε εκεί που ήταν τα έφλεκτα, ήταν επικίνδυνο να, και οπωσδήποτε.
0: Ξεκίνησαν να ρίχνουν νερό τέλος πάντων εκεί, αλλά δεν ήταν. Εντάξει, οι γνώσεις δεν υπάρχουν και γνώσεις πολλές φορές που πρέπει να ρίξεις το νερό κλπ. Και πώς να το διαχειριστείς.
1: Υπάρχουν, είναι γεμάτο έφλεκτα υλικά. Ό,τι και να ρίξεις νερό εκεί πέρα.
0: Βέβαια.
1: Θέλει ειδικά προϊόντα κατάσβεσης για να σβηστούν τέτοια έφλεκτα υλικά.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε να δούμε και είμαστε σε συντονισμό και με το επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Διότι πιστεύω ότι εκεί δεν θα έχουν τις ζημιές που θα έχουμε εμείς, διότι τα περισσότερα πλοία, τα περισσότερα αυτοκίνητα ήταν στο πάνω ανοιχτό γκαράζ, τα φορτηγά, υπήρχαν και στο κάτω γκαράζ, οπότε πιστεύω ότι κάποια από τα φορτηγά τα δικά μας και τα εμπορέματα θα έχουν διασωθεί, ότι πρόκειται για ξηρό φορτίο, έτσι, ότι πρόκειται για προϊόντα ευπαθή που είναι σε ψυγή, αυτά θα πρέπει να πάνε να διάσυχοματερή.
0: Ναι, σίγουρα. Περίπτωση. Τώρα μιλάμε 2 εβδομάδες, ούτε να το συζητάμε τι μπορεί να έχει γίνει εκεί και πόσο έχουν επηρεάσει ακόμη και ένα φορτηγό, ένα ψυγείο, να μην το έχει επηρεάσει φωτιά. Όλα αυτά που έχει μέσα, πόσο να τα διατηρήσεις. Καταλαβαίνουμε τι θα έχει γίνει, δεν θέλουμε να το φανταζόμαστε.
1: Αν είναι κατεψυγμένα, έχουν λιώσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Κατεψυγμένα έχουν λιώσει. Τώρα, βέβαια, εκείνα που είναι πιο αθεκτικά είναι το ξηρό φορτίο, αν υπήρχαν υλικά οικοδομών, ειδικοδομών, αλουμίνια, γενικώς ξηροφορτίο, αυτό είναι σε πιο έτσι, κατάσταση που μπορούν κάποια πράγματα να διασωθούν. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια θα φανούν όταν τελειώσει οι επιτροπές που έχουν εισέλθει μέσα, τις υπηρεσίες, και θα δοθεί η άδεια στους επαγγελματίες των φορτηγών να μπουν μέσα, να δουν τα αυτοκίνητα σε κατάσταση βρίσκουν και από εκεί πέρα να αρχίσουν σιγά σιγά να γίνει η εκφόρτωση του πλοίου και των εμπορευμάτων ότι έχει διασωθεί.
0: Μάλιστα. Οπότε παρακολουθείτε στενά το θέμα και γνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματίες, τουλάχιστον κάποιους που γνωρίζω εγώ και έχω μιλήσει, έχουν ήδη αποστείλει αυτά δικαιολογητικά, τέλος πάντων αυτά που χρειάζεται στην φόρμα, στο mail που έχει δοθεί τέλος πάντων στην εταιρεία, και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι αναμένουν.
1: Πιστεύω ότι όλη η διαδικασία θα πάει μέσω των μεταφορικών εταιριών, οι οποίες στα φορτηγά που θα έχουν καταστραφεί ή θα έχουν υποστεί ζημιές, θα πρέπει να καταθέσουν φορτωτικές και τιμολόγια. Τα τιμολόγια προφανώς κάποια έχουν καταστραφεί, κάποια υπάρχουν, αλλά μπορούν τώρα με ηλεκτρονική τιμολόγηση θα μπορούν να δοθούν από τις επιχειρήσεις που τα έστειλαν ή από τις επιχειρήσεις που έκαναν να λάβουν τα εμπορεύματα. Κάποιες εταιρείες μεταφορών έχουν ξεκινήσει και ζητάνε τα τιμολόγια που είχαν φορτώσει από τους εμπόρους και από τις εταιρείες, κάποια που πρέπει να τα δοθούν από τις εταιρείες που τα έστειλαν, για να ξεκινήσουν να κάνουν τη λίστα ότι στο συγκεκριμένο φορτηγό υπήρχαν αυτά τα εμπορεύματα. Κατάλαβατε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα εξυπηρετεί κάποιος να στείλει κατευθείαν στην εταιρεία είχα αυτά τα εμπορεύματα μέσα, δεν το γνωρίζω να σου το απαντήσω. Αλλά θεωρώ ότι σωστή σειρά και ενδεδειγμένη είναι ότι θα πρέπει μέσω των μεταφορικών, οι οποίοι θα επισυνάψουν στην εταιρεία, το φορτηγό πινιερό 10-18 είχε αυτά τα εμπορεύματα.
0: Σωστά.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία.
0: Λοιπόν, θα είμαστε
1: αναμένουμε ένα συντονισμό και με το επιμελητήριο του Δεκανήσου, και εκεί που θα χρειάζεται να παρέμβουμε, θα παρέμβουμε για να στηρίξουμε τα μέλη μας. Το κάνουμε συνέχεια και θα συνεχίσουμε, το κάνουμε και πάντα.
0: Έχετε κάποιο αριθμό, κύριε Κυριαζή, επαγγελματιών που έχουν πληγεί?
1: Δεν έχω ακριβή, δεν θέλω να μεταφέρω νούμερα,
0: ναι,
1: το οποίο θα είναι ακριβή,
0: εντάξει.
1: Αλλά μετά την καταγραφή που θα γίνουν από τις μεταφορικές εταιρείες, θα είμαι σε θέση να τα πάρω από τις εταιρείες μεταφορικές, που αυτές θα κάνουν την καταγραφή, αυτές θα έχουν στα στοιχεία, θα ξέρουν, ας πούμε, ότι το αυτοκίνητο που έχουν είχε πάνω από 20, από 30 πελάτες τους, με αξία τόσο. Από εκεί θα βγει η δεύτερη μεταφορή, θα βγει το συνολικό.
0: Άρα έχουν δουλίτσα οι μεταφορικές.
1: Βέβαια και έχουν δουλίτσα.
0: Εκτός την καταστροφή που έχουν πάθει.
1: Στο κομμάτι το οποίο έχουν καταστραφεί. Που πιστεύω ότι η μεγαλύτερη καταστροφή, παρόλο ότι δεν είχαμε και πολύ, εμείς είχαμε περίπου το 1/4 περίπου των φορτηγών που υπήρχε μέσα στο τέτοιο, εγώ πιστεύω ότι τη μεγαλύτερη ζημιά θα την έχουμε πάθει εμείς. Γιατί το μεσαίο γκαράζ και το κάτω γκαράζ, πιστεύω, θα το μάθουμε βέβαια σε ένα-δυο μέρες, δεν έχουν πάθει τόσο μεγάλες ζημίες όσο έπαθε το ανοιχτό γκαράζ απάνω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριαζή. Θα είμαστε
1: καλά
0: σε επαφή. Γεια σας.
1: Να'στε
0: καλό Σαββατοκυριακό. Αυτά από τον κύριο Κυριαζή. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που ήταν αυτό που λέμε ένα περιστατικό, ένα τραγικό γεγονός που δεν θέλαμε να συμβεί στο τέλος του καλοκαιριού. Μια σεζόν που πήγε εξαιρετικά καλά και ακόμη έχει κόσμο, σε πείσμα κάποιων που δεν θέλουν τους τουρίστες στο νησί. Αυτοί έρχονται. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα ξενοδοχεία, λέει, έχουν πληρότητα. Ένα ξενοδοχείο 60 δωμάτια θα βάλει σήμερα. Άλλο είναι στο 90% της πληρότητας. Δηλαδή μιλάμε για κόσμο ακόμη. Υπάρχει κόσμος. Και αυτό δεν θέλουμε εξάλλου, να επικίνουμε την τουριστική περίοδο, εκτός αν να το πούμε, να το πούμε ξεκάθαρα στις αγορές. Εμείς θέλουμε 3 μήνες. Τόσο αντέχεις άμμος. Κουράζεται μετά ο κόσμος. Θα μου πείτε, εσύ το λες γιατί είσαι στην ασφάλεια ενός δωματίου, να λες απλά ό,τι σου έρθει στο κεφάλι. Μπορεί κάποιοι έτσι να το θεωρούν, ότι είναι πολύ εύκολο αυτό. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο από το να είσαι σε ένα κατάστημα εστίασης, ειδικά για 3-4 μήνες, είναι πολύ έντονη η δουλειά. Αλλά είναι και οι επιλογές το κάθε πράγμα. Όταν επιλέγεις να ασχοληθείς με αυτό το κλάδο, γνωρίζεις ότι θα κερδίσεις περισσότερο, αλλά θα κουραστείς. Θα μου πείτε, το προσωπικό δεν κερδίζει τόσο περισσότερα. Όχι, σίγουρα. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Πάντως έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα οι μισθοί, διότι πλέον με την κάρτα εργασίας δεν μπορεί τίποτα να κρυφτεί. Και μάλιστα υπάρχουν και γκρίνιες, διότι χάνουν κάποια επιδόματα και πληρώνουν μεγαλύτερη εφορία. Γιατί φορολογούνται, αφού είναι πια όλα, δεν είναι κάποια μαύρα που έδιναν οι επαγγελματίες και είχαν μόνο το βασικό μισθό. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά πια τα πράγματα. Πάμε λίγο να σας... λοιπόν, έχω μήνυμα για την Βλαμαρή. Οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι. Εχθές πέρασαν αγριογούρουνα και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Ρωτάνε οι άνθρωποι πότε θα ληφθούν μέτρα όταν θα σκοτωθεί κάποιος. Με μηχανάκι, με αυτοκίνητο, θα μπει μέσα στην αυλή και θα είμαστε εκεί και θα καθόμαστε και δεν ξέρω τι. Έγινε ο κακός χαμός. Ήδη υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούν και κάτοικοι της Βλαμαρής δηλώνουν ότι εκεί η κατάσταση είναι τραγική και δεν ξέρω δηλαδή κιόλας τι πραγματικά άντε και θα έρθουν μετά τις 15 του Οκτώβρη από το Υπουργείο. Είχαν έρθει και πριν 2 χρόνια και 3 χρόνια και θα μας παρουσιάσουν τη μελέτη που εγώ γέλασα όταν... Το λέω δηλαδή, συγγνώμη, δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον. Γέλασα όταν λένε μήπως θεωρείτε ότι πρέπει να φέρουμε ένα άλλο είδος λύκο π.χ. για να εξαφανιστούν. Πάμε καθόλου καλά. Δηλαδή οι ερωτήσεις ήταν να μην πω τι. Τέλος πάντων, θα δούνε λοιπόν αυτή τη μελέτη. Θα αποφασίσουν ότι πρέπει να τους... να τα σκοτώσουμε, έτσι, να βάλουμε παγίδες. Ωραία, αυτό το έχουν αποφασίσει και το ξέρουν τόσα χρόνια. Τι έπρεπε να γίνει αυτή η μελέτη, δεν ξέρω. Λέω τώρα εγώ, μπορεί να λέω και χαζομάρες. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να μείνει άλλο αυτό το θέμα. Είναι τώρα 5 χρόνια. Έχει καταστραφεί το σύμπαν. Δεν ξέρω τι άλλο περιμένουμε. Τα βλέπουμε πια στις γειτονιές μας. Δηλαδή, εγώ μένω στο Κατσούνι και πάνω από το γήπεδο κατεβαίνουν αγριόχειροι. Δεν σας λέω τα τσακάλια, είναι πια έξω από το σπίτι μου. Στο Κατσούνι, κάτω από το γήπεδο εγώ μένω. Τώρα λέω μια προσωπική, έτσι, βιωματική εμπειρία. Πας να πετάξεις τα σκουπίδια και βλέπεις το τσακαλάκι μπροστά σου. Και λες τώρα τι να κάνω. Καλά, το έχω κόψει. Βράδυ δεν πάω. Εντάξει, πάω το πρωί με την ημέρα. Με το φως της ημέρας. Τι πρέπει να γίνει άλλο. Δεν ξέρω. Και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τόσες συζητήσεις που έχουμε κάνει, για να δούμε. Οι άνθρωποι δε που έχουν τρακάρει με αγριογούρουνο ζητάνε αποζημιώσεις. 1.000, 2.000 διάβαζα σε post ζημιές σε αυτοκίνητο. Από πού να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, ακόμα λέει και μεικτή ασφάλεια να έχεις, δεν είναι, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ή θα πάρεις ψίχουλα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει πια σε αυτό το νησί για να υπάρξει μία λύση. Εγώ δεν λέω ότι δεν προσπαθεί ο καθένας να βρει λύση. Και οι τοπικοί άρχοντες εδώ και ο βουλευτής και ο πρόεδρος του ΕΟΣ πάνε στα Υπουργεία, ναι. Και τα Υπουργεία νομίζω ότι και αυτοί δεν έχουν καταλάβει ή δεν έχουν αντιληφθεί ή μάλλον δεν ξέρουν και αυτοί πώς θα λύσουν το πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο στη Σάμο, πρέπει να το πούμε αυτό. Έβλεπα Εύωσμα πάνω, Θεσσαλονίκη, βγαίνουν κανονικά, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα είναι. Η λύση σίγουρα θα πρέπει να είναι για όλο το νησί, συγγνώμη, για όλη τη χώρα. Βέβαια θα μου πείτε εδώ υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες όταν μιλάμε για ένα νησί. Αλλά στα κοινά, στα βασικά σημεία πρέπει να είναι... το θέμα, η αντιμετώπιση μάλλον σχεδόν ίδια. Σας είχα πει λίγο νωρίτερα ότι θα σας διαβάσω κάτι από το Αρχιπέλαγος. Λοιπόν, το Αρχιπέλαγος έχει καταθέσει μία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη σκανδαλώδη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονται για τη στήριξη της Αλίας σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες, ποσό πολύ μεγαλύτερο από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αφορμή, λέει, της κινητοποίησης των ψαράδων λέγονται πολλά, όμως από τη συζήτηση απουσιάζει το ουσιαστικό ζητούμενο, η πραγματική βιωσιμότητα της Αλίας και η αντιμετώπιση των αιτιών που την έχουν οδηγήσει στη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα. Κανένα από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα δεν αποσκοπεί στην ανάκαμψη της Αλίας. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στον ψηφιακό έλεγχο και άλλα αντίστοιχα, χωρίς να συνοδεύεται από μέτρα προστασίας και ανάκαμψης των ιχθυοποθεμάτων ή ουσιαστικής στήριξης της αηφόρου Αλίας. Εδώ βάζω μια άνω τελεία γιατί θυμάμαι ακριβώς τα λόγια. ενός συμβολιογράφου που λέει έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά 25 πλατφόρμες. Εντάξει, θέλουν λέει να δώσουν χρήματα σε κάποιον που τις έχει βγάλει. Πιο καλά δώστε του λέει τα χρήματα απευθείας και μη μας τυρανάτε. Κάπως έτσι πάει και εδώ. Γιατί οι αλλοίες όλοι αυτοί να κάθονται, να καταγράφουν και να έχουν τάμπλετ. Και, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Ένας αλλοίας 60 χρονών θα μπορεί να ανοίξει το τάμπλετ μέσα στη θάλασσα να κάνει να ράνει. Το βλέπουμε λίγο παράλογο, ως ανέφικτο και τι να πω. Συνεχίζω και λέει λοιπόν η έκθεση, αυτό όμως δεν είναι καινούριο πρόβλημα, αλλά μία χρόνια παθογένεια στην Ελλάδα. Όπως αποκαλύπτει η έκθεση, μισό λεπτάκι, ωραία, κάτι πάτησα και έφυγε ξαφνικά από μπροστά μου. Όπως λοιπόν αποκαλύπτει η συγκεκριμένη έκθεση, η πραγματική βιωσιμότητα της αλλοίας και η αντιμετώπιση των αιτιών που την έχουν οδηγήσει στη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα απουσιάζει από τη συζήτηση το ουσιαστικό αυτό ζητούμενο. Κανένα από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα δεν αποσκοπεί στην ανάκαμψη της αλλοίας. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στο ψηφιακό έλεγχο και άλλα αντίστοιχα, όπως είπαμε, χωρίς να συνοδεύεται από μέτρα προστασίας. Αυτό όμως δεν είναι καινούριο πρόβλημα, αλλά μία χρόνια παθογένεια στην Ελλάδα. Όπως αποκαλύπτει η έκθεση που κατατέθηκε χθες από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μόνο κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για τη στήριξη της βιωσιμότητας του αλλιευτικού τομέα, βλέπε Leader Αλλίες, διοχετεύθηκαν στοχευμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες όπως καφετέρειες, εστιατόρια, κτηνιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα ξένο γλωσσό, γυμναστήρια, πετρόκτιστα καταλήμματα πολυτελείας με πισίνες και πολλές άλλες δραστηριότητες, των οποίων τον συσχετισμό με την αλλία αδυνατούμε να κατανοήσουμε τόσο εμείς όσο και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Και βέβαια αυτό αφορά και εδώ και μας αφορά άμεσα για το Leader Αλλίας, το οποίο τώρα θα βγει και το νέο Leader Αλλίας, διαχειρίζεται εδώ το ΕΚΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ, το οποίο όπως γνωρίζω, αυτό που λέει είναι ότι όταν βγαίνουν αυτές οι προκηρύξεις, αλλοίς δεν ενδιαφέρονται, δηλαδή δεν κάνουν τα χαρτιά τους, οι οποίοι και είναι σε πρώτη προτεραιότητα να πάρουν τα χρήματα, οπότε μετά κάνουν αιτήσεις, καταθέτουν φακέλους με προτάσεις όσοι έχουν μία δραστηριότητα σε παράκτια περιοχή, σε ένα νησί όπως είναι η Σάμος, και μπορεί να είναι όλα αυτά άσχετα με την αλλία, απλά ότι έχουν επιχειρήσεις σε ένα νησί. Αναμένεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διερευνήσει τη σκοπιμότητα και την νομιμότητα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των διαδικασιών μέσω των οποίων διατέθηκαν οι πόροι αυτοί. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα στην οποία διαπιστώθηκε εκτροπή των πόρων από το προβλεπόμενο σκοπό τους. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει και άλλη μία αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διαχρονική απαξίωση του αλλιευτικού τομέα, κυρίως της παράκτειας αλλίας, όχι μόνο από καιροσκόπους πολιτικούς, αλλά ακόμα χειρότερο από πολιτικούς που δεν έχουν καμία κατανόηση της αλλίας. Οι επιδεκαετίες λανθασμένες πολιτικές και η πλήρης απουσία μέτρων για την ανάκαμψη και στήριξη του κλάδου έχουν συμβάλει στην εξάντληση των ιχθυοποθεμάτων και στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε διπρόσιτες περιοχές όπου οι θέσεις που χάνονται δεν μπορούν πλέον να αντικατασταθούν, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει χωρίς απασχόληση και εισόδημα. Με αφορμή της κινητοποίησης των ψαράδων, επικρατεί μεγάλη σύγχυση στα μέσα ενημέρωσης και στο δημόσιο διάλογο, καθώς ενδεχομένως από άγνοια συχνά εξισώνονται δύο πολύ διαφορετικές μορφές επαγγελματικής αλλίας: η μικρής κλίμακας, δηλαδή η παράκτεια που έχουμε εδώ στη Σάμο, και η βιομηχανικής κλίμακας, που είναι η μέση αλλία. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά στην αλλιευτική τους ικανότητα, αρκεί να αναφέρουμε ότι η συνολική ετήσια ψαριά ενός παράκτιου σκάφους που χρησιμοποιεί στατικά εργαλεία, δηλαδή δίχτυα και παραγάδια, δεν προσεγγίζει καν την ποσότητα που αλλιεύει μία μηχανότρατα σε μία μόνο μέρα. Δηλαδή έχει βαριά, μεταλλικά, σειρώμενα αλλιευτικά εργαλεία. Αυτή είναι η διαφορά. Η μικρής κλίμακας παράκτια αλλία δραστηριοποιείται εδώ και αιώνες με παρόμοιες μεθόδους και αλλιευτικά εργαλεία, στηρίζοντας τις νησιωτικές και παράκτιες κοινωνίες. Σήμερα αυτός ο κλάδος ζωτικής σημασίας κινδυνεύει, αναφέρει, μεταξύ άλλων γιατί είναι πολύ μεγάλη η συγκεκριμένη έκθεση. Και αναμένεται λοιπόν να δούμε τι θα απαντήσει, γιατί κάνει διάφορα ερωτήματα. Ένα ακόμη λέει, σημαντικό ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για διαχείριση αλίας και αλιευμάτων όταν η ερασιτεχνική αλία παραμένει εκτός οποιοδήποτε πλαισίου ελέγχου, παρά την τεράστια συνολική αλιευτική της ικανότητα και της μεγάλης εκλογικής της βάσης. Εν κατακλείδη, αν θέλουμε να μιλάμε για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της αλίας στην Ελλάδα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθογένειες που την οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην κατάσταση. Αντί, λέει, να αντιμετωπιστούν τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει η επιδεινώση η ίδια η πολιτεία και κυρίως οι πολιτικοί που έχουν αναλάβει τη διαχείρισή τους, αυτές τις μέρες παρουσιάζεται ως λύση προμήθεια τάμπλετ συσκευών παρακολούθησης για τους ψαράδες, ώστε να καταγράφουν ψηφιακά τα ολοένα λιγότερα αλιεύματά τους, ενώ δεν θεσπίζεται κανένα μέτρο για την ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και τη στήριξη της αλίας. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν αναφέρονται στην έκθεση που ήδη υπάρχει ούτως ή άλλως και στις, δημοσιευμένη στο διαδίκτυο. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ντροπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Μως έτσι δεν γίνεται.
6: Τι σούκλα είναι αυτή?
5: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
6: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
5: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
8: 2000 FM.
13: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Γέλα. Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω
18: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
18: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
18: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: 2000 FM.
29: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
30: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Και εχθές, όπως σας είχα διαβάσει λίγο πριν να κλείσουμε την εκπομπή, υπήρξε μία ανακοίνωση από την Προοδευτική Κίνηση Γυναικών Σάμου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στις παιδικές χαρές της πόλης και ειδικότερα με την παιδική χαρά που βρίσκεται δίπλα στο beach volley. Και για το λόγο αυτό φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών ΣΑΜΟΥ, την κυρία Έφη Ευθυμιάδη. Καλή σας ημέρα.
31: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη. Καλή σας ημέρα.
30: Κυρία Ευθυμιάδη, πραγματικά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παιδική χαρά υποτίθεται ότι έγιναν σε αυτή η αντικατάσταση οργάνων, κάποιες εργασίες τέλος πάντων, προκειμένου να πάρει πιστοποίηση, την οποία και έλαβε και μάλιστα μας είχε μεταφέρει ο κύριος Τσεσμελής ότι ο κύριος που ήρθε εδώ τέλος πάντων για την πιστοποίηση είπε ότι πρώτη φορά βλέπω τόσο περιποιημένη, καλή και δεν ξέρω τι. Τι έγινε δηλαδή τόσες φθορές μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα?
31: Κυρία Τρυπόδη, επανερχόμαστε στο ζήτημα, γιατί η ανάγκη μας κάνει. Και εμείς θέλουμε παιδικές χαρές, ασφαλείς, να περνάνε τα παιδιά μας το χρόνο τους, δημιουργικά. Όμως, πραγματικά, μας βάζουν εμπόδια, καθημερινά. Η παιδική χαρά στα beach volley, εκεί πέρα στα γηπεδάκια, ενώ φτιάχτηκε, σουλουπώθηκε να το πούμε έτσι, φαίνεται ότι λόγω μη συντήρησης και κακοτεχνιών, να βάλω εγώ, έγινε χειρότερα από ό,τι ήταν. Δηλαδή, ο χλωοτάπητας έχει φουσκώσει όλος. Τώρα, γιατί αφήσανε από κάτω τις παλιές πλάκες και φουσκώσανε. Κακοτεχνία στην εφαρμογή του. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό.

0: Σίγουρα.
1: Τι φταίει όμως αυτό, να πούμε τι φταίει.
0: Mm-hmm.
1: Να φταίει, ότι φταίει ότι δεν υπάρχει συντήρηση και περιοδικός έλεγχος των παιδικών χαρών. Δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα πράγμα και να το αφήνεις στην τύχη του. Αυτό θέλει επίβλεψη, θέλει συντήρηση. Δηλαδή κάθε φορά που θα γίνεται κάτι πρέπει να βγάζουμε ανακοίνωση και να λέμε πηγαίνετε να δείτε αυτό. Είναι φυσιολογικά πράγματα. Η πέτρα που ήταν, που ήταν βιδωμένο πάνω το κάγκελο έχει φύγει, κινδυνεύει να φύγει και το κάγκελο. Έχει αποκολληθεί η πέτρα,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: είναι,
1: από το...
0: οι φωτογραφίες αποτυπώνουν πραγματικά το τι συμβαίνει.
1: Ακριβώς,
0: αλλά...
1: γι' αυτό τις αναρτήσαμε. Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό πραγματικά που μας κάνει εντύπωση και γι' αυτό το ανέφερα είναι ότι δεν πάει πολύ καιρός που έγινε mm-hmm. τέλος πάντων αυτό το σουλούπωμα. Ίσως θα έπρεπε να γίνει μια πιο γενναία παρέμβαση εκεί.
1: Δεν γνωρίζω, όπως σας είπα, και τα τεχνικά κομμάτια των εργασιών αυτών.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν ξέρω, χρειάζονται παραπάνω χρήματα για να το φτιάξουν καλύτερα. Να τα διεκδικήσουν και να το φτιάξουν, όχι καλύτερα, να το φτιάξουν άριστα. Όλα αυτά γίνανε με την πρώτη βροχή.
0: Mm-hmm.
1: Μιας μέρας, έτσι. Βροχή μιας μέρας. Λοιπόν, θέτουμε θέμα ασφαλείας σοβαρό. Δεν υπάρχουν χώροι να παίξουν τα παιδιά. Τώρα χειμωνιάζει. Τι θα κάνουμε? Να πούμε για την άλλη την παιδική χαρά απέναντι από το ξενία που είναι κλειδαμπαρωμένη, ενώ μας είχαν πει ότι θα φτιαχτεί από την αρχή. Πότε να περιμένουμε? Να πούμε για το κήπο, για τον ηγεμονικό κήπο, την παιδική χαρά
0: mm-hmm.
1: που κλείνει στις 7.30 ώρα. Και δεν έχει φτιαχτεί τίποτα πέρα από την πόρτα που βάλανε μετά από τη δική μας παρέμβαση και των γονιών. Δηλαδή να μας απαντήσουν ποιος, σε ποιο χώρο θα πηγαίνουμε τα παιδιά. Εμείς αυτό θέλουμε. Σε ποιο χώρο θα πηγαίνουμε τα παιδιά και αν είναι φυσιολογικό το 2026 να μην έχουμε μια σοβαρή παιδική χαρά. Αυτό να μας πούνε.
0: Εμένα πάντως όλα αυτά που λέτε δεν το συζητάμε, είναι τραγικά γιατί δεν υπάρχουν και πολλές έτσι εναλλακτικές για τα παιδιά μας εδώ στη Σάμμο. Θα τα πάνε σε μια παιδική χαρά οι γονείς. Πώς να περάσει και το απόγευμα, ειδικά τώρα που δεν μπορεί το παιδί να πάει και στη θάλασσα. Άντε το καλοκαίρι πες και το πάει και λίγο στην παραλία και περνάει η ώρα του. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό που πολλές φορές έχει αναφέρει ο κύριος Τσεσμελής, με τον οποίο έχουμε κάνει προσπάθεια να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος να μας πει τι έχει γίνει, ότι δεν έχουν αδειοδοτηθεί ποτέ αυτές οι παιδικές χαρές. Δηλαδή έχουν γίνει εδώ και 20-25 χρόνια και δεν έχουν πάρει ποτέ άδεια. Εξωφρενικό. Τι να πω. Τι να πούμε μάλλον.
1: Πάντως εμείς αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των γονιών και των ίδιων και των παιδιών τους. Πραγματικά υπάρχει ανάγκη ανέγερσης νέων παιδικών χαρών και χώρων που μπορούν να παίξουν τα παιδιά δωρεάν. Υπάρχει αυτή η ανάγκη και είναι έτοιμά μας και θα είναι έτοιμά μας μέχρι να πραγματοποιηθούν. Πρέπει να γίνουν έργα. Δεν μπορούν τα παιδιά να μένουν στο σπίτι. Πρέπει να υπάρχουν χώροι.
0: Mm-hmm.
1: Να ρωτήσουν, είναι τακτική αυτό, η τακτική αυτή της απαξίωσης το κάνουν επίτηδες? Μήπως δεν είναι προτεραιότητά τους τα παιδιά και οι ανάγκες τους? Δεν καταλαβαίνω. Υποχρηματοδότηση. Τα εκατομμύρια που δίνονται στους εξοπλισμούς πολεμικούς. Δηλαδή πρέπει να προβάλλουμε τις ανάγκες μας και να ικανοποιηθούν. Δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος.
0: Εσείς έχετε αυτή την ανακοίνωση. Υπάρχει κάτι άλλο που σκέφτεστε να κάνετε, να ξανακαλέσετε γονείς ενδεχομένως όπως είχατε κάνει την προηγούμενη φορά?
1: Ναι, επειδή το θέμα έχει οξυνθεί, θα προγραμματίσουμε νέα σύσκεψη. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ήδη έχουμε μαζέψει κάποιες υπογραφές και θέλουμε να συνεχίσει αυτό. Θέλουμε να συνεχίσει το κομμάτι των υπογραφών για να είμαστε και πιο δυνατοί σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το συνεχίζουμε και θα...

0: θα προτείνουμε να γίνει καινούργια νέα σύσκεψη με γονείς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παρακάτω, γιατί πραγματικά είμαστε με γευδεμένα χέρια εμείς οι γονείς.
1: Αυτή η ανακοίνωση, η καταγγελία έχει φτάσει υπό τη μορφή επιστολής στους αρμόδιους, προτίθεστε να το κάνετε?
0: Αυτή
1: είναι μια καταγγελία.
0: Ναι, είναι ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, δεν ξέρω πώς θέλετε να το πείτε, με τα βασικά αιτήματά μας, έτσι, τα αναγράφει όλα. Δεν χρειάζεται να γίνει επιστολή, νομίζω τα έχουν δει αρμόδιοι και ας αφήσουμε τη χαρτούρα, τα έχουν δει αρμόδιοι, τώρα να περάσουν στις πράξεις. Δεν χρειάζεται ούτε χαρτιά να στείλουν, αφού ξέρουν, το βλέπουν. Μια βόλτα μακάμι θα δουν ότι ο Χλωτάτητας είναι τραμπολίνο, ότι η παιδική χαρά απέναντι από το ξενία είναι στα μαύρα της τα χάλια. Δηλαδή πρέπει να γίνει ατύχημα, πρέπει να γίνει χοντρό ατύχημα σε παιδί, να μας απαντήσουν και να πράξουν. Εμείς αυτό λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε παιδικές χαρές να είναι ασφαλείς. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ένα δίκαιο αίτημα που αναμένεται να ικανοποιηθεί. Αυτό. Το αναμένετε με έψιλον εσείς, γιατί το άλλο με αλφαγιώτα δεν το ξέρω.
0: Αυτό. Σωστά.
1: Να είστε
0: σωστά.
1: Καλά, κύριε Ευθυμιάδη. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Δεν ξέρω, πραγματικά και εγώ πολλές φορές διερωτώμαι για κάποια πράγματα. Είδαμε ότι γίναν πραγματικά παρεμβάσεις. Τώρα πήγανε, τα κάνανε έτσι, αρπακόλα που λένε, για να πάρουν την πιστοποίηση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και αυτός ο άνθρωπος που ήρθε για να δει, τι να πω τώρα, αυτό με το τάπητα που έβρεξε και αμέσως. Γιατί να υπάρχουν πάντα αυτές οι κακοτεχνίες, αυτό λέω εγώ. Και βέβαια θα να δούμε τι γίνεται και με το θέμα των πεζοδρομίων. Από το ξενία υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση και ακόμα δεν μπορεί, λέω, εργολάβος να πάει. Άμα είναι τόσα πολλά τα έργα που παίρνει ένας εργολάβος, ας αφήσει και σε κάποιον άλλον. Αν δεν τα πέντε καρπούζια σε μια μασχάλη δεν γίνεται, για να γίνονται και τα έργα εγκαίρως. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις, είναι κρυμακιάδικο να είναι αυτή η κατάσταση στην παραλιακή, με τα πεζοδρόμια, με τις, δεν σας λέω πια εκεί προς το Γεφυράκι που περπατάς. Εγώ προσωπικά χθες κρύψα πέσω δύο φορές. Δεν κοίταζα χαμηλά και το έχω πει ότι το βλέμμα πρέπει να είναι χαμηλά εδώ. Πολλές φορές, γιατί οι δρόμοι έχουν προβλήματα. Είναι πλάκες φουσκωμένες, τα δέντρα, οι ρίζες των δέντρων έτσι απλώνονται και φουσκώνουν οι πλάκες. Πρέπει να ξέρουμε και τι δέντρο φυτεύουμε σε κάθε περιοχή, σε κάθε πεζοδρόμιο. Θέλει κάποια ειδική μελέτη. Τώρα μου πείτε, αυτές οι μελέτες, είδαμε τις πιο πολλές φορές τι γίνεται με αυτές τις μελέτες. Πολλά λεφτά και στην τελική δεν είναι και μελέτες σωστές. Αλλάζω εντελώς θέμα για να μην συγχυστώ, και άμα συγχύζεσαι μπορεί να ανέβει και το ζάχαρο. Που λένε. Και η πίεση και όλα μπορείς να τα πάθεις. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την διευθύντρια ΕΣΥ, την κυρία Δήμο Ευτυχία, ιατρό, γενική ιατρό, και έχει μετεκπαιδευτεί στο ζαχαρόδι διαβήτη, και για το λόγο αυτό θα υπάρχει, είπαμε, από τον Νοέμβριο κάθε Τετάρτη στο Κέντρο Υγείας στη ΣΑΜΟ, όπου βρίσκεται πλέον η κυρία Δήμο, ιατρείο για πρόληψη διάγνωση ζαχαρόδι διαβήτη, αλλά στις 14 του μήνα θα γυρίσει στα παλιά λιμέρια για μία μέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Δήμο.
2: Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που σας ακούω για άλλη μια φορά.
1: Να είστε καλά και εμείς.
2: Πείτε μου.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα ιατρείο έκτακτο ή θα είναι σε κάποια μόνιμη βάση στο κέντρο υγείας ανατακτά χρονικά διαστήματα?
2: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι έκανα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πέρα στο στη Δυτική Σάμο, και έχω κόσμο που με αγαπάει, τον εκτιμώ. Έχω ασθενείς οι οποίοι, παρόλο που έφυγα και που είμαι οικογενειακός τους γιατρός, δεν έχουν κουνηθεί από τη θέση τους, πανικοβλήθηκαν όταν έφυγα, πράγμα που το θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό, γιατί η Σάμος είναι μία, είτε πάω περλόβαση, είτε είμαι εδώ στο βαθύ, είτε είμαι μέσα στο νοσοκομείο. Όποιος θέλει να προσωπικά να με βρει, γνωρίζει και με βρίσκει. Όπως και το κάθε γιατρό που θέλει να εξυπηρετήσει τους ασθενείς του. Οπότε σκέφτηκα, επειδή υπάρχει μεγάλη ομάδα με διαβητικούς που τους παρακολουθώ χρόνια στα πλαίσια πάντα της πρωτοβάθμιας στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, σκέφτηκα με εδώ με τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΟ, επειδή υπάρχει αυτή η καλή σχέση ανάμεταξύ μας, να καλύψω έστω μία μέρα το μήνα τους ασθενείς που έχω στη Δυτική ΣΑΜΟ. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έτσι θα έχουν την παρακολούθηση, και ειδικά τα άτομα που δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα. Διότι πρέπει να πω ότι και εδώ στο βαθύ της ΣΑΜΟ, στο Κέντρο Υγείας, έρχονται πάρα μα πάρα πολλοί οι ασθενείς μου από το Καρλόβαση. Οπότε έχουμε κάλυψη αναγκών. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα.
1: Μάλιστα. Οπότε 14 του μήνα θα είστε εκεί από το πρωί.
2: 14 Οκτωβρίου θα βρίσκομαι στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου με ραντεβού. Θα προσπαθήσω να καλύψω όσο γίνεται περισσότερο. Ξέρω ότι θα πάω για 20 άτομα και ότι θα δω πάνω από 40, το γνωρίζω αυτό, θα οπλιστώ με δύναμη, αλλά είναι ένας χώρος που τον έχω δουλέψει, που έχω γνώριμους αρκετούς, και θα συναντηθούμε για άλλη μια φορά σε 14 το μήνα.
1: Μάλιστα. Και εδώ κάθε Τετάρτη πλέον από 1η του Νοέμβρη, δεν ξέρω Τετάρτη τώρα πότε πέφτει, από την 1η Τετάρτη του Νοέμβρη, ναι, τέλος πάντων, θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση το συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Διαβητολογικό δεν το λέμε, λέμε διαβήτης και πρωτοβάθμια, γιατί πολλές φορές το χάνουμε στους τίτλους. Όπως και να είναι, εδώ μπορούμε στο χώρο εδώ του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΟ να αναβαθμίσουμε την προσφορά προς τον κόσμο όσον αφορά την αντιμετώπιση, την πρόληψη και τις οδηγίες σε σχέση με το σαχαρόδι διαβήτη. Έχω κάνει την μετεκπαίδευση αυτή έναν ολόκληρο χρόνο και το γνωρίζουν όλοι οι ΣΑΜΙΟΤΕΣ. Και νομίζω ότι θα προσφέρουμε τα μέγιστα έστω μία φορά την εβδομάδα να είναι το ιατρείο μόνο για αυτούς τους ασθενείς. Διότι καθημερινώς έχω πάρα πολλά ραντεβού, τα οποία συγχέονται, δηλαδή άλλα νοσήματα μαζί με το διαβήτη. Και επειδή είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ο διαβήτης, θα ήθελα να το έχω ξεχωριστά και να μπορέσω να δώσω τις οδηγίες όσον αφορούν την πρωτοβάθμια εδώ στο Κέντρο Υγείας, ώστε οι ασθενείς να καλυφθούν και εδώ στην Ανατολική ΣΑΜΟ.
1: Ωραία. 4 του μήνα, από ό,τι είδαμε στο ημερολόγιο, είναι η 1η Τετάρτη, άρα από 4 Νοέμβρη και κάθε Τετάρτη.
2: Κάθε Τετάρτη, πλην όταν έχω άδεια.
1: Εντάξει, αυτό θα ενημερώνονται
2: αυτό
1: μέσω του συστήματος.
2: Ναι.
1: Ζαχαρόδης διαβήτης, πάμε λίγο εδώ, κυρία Δήμου, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι αυτές τα ενέσιμα, τέλος πάντων, που είναι για το ζαχαρόδη διαβήτη, χρησιμοποιούνται και ως ένας τρόπος για να χάσουν κάποια άτομα κιλά.
2: Ναι, θα έχετε ακούσει για τη Μουζάρο, έχετε ακούσει για την Ozempic.
1: Σωστά.
2: Αυτά λοιπόν είναι, τα λέμε GLP-1, τα οποία διεγείρουν την απελευθέρωση της ινσουλίνης από το πάγκρεας, μειώνουν την γλυκαγόνη και επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση. Δηλαδή κάνει το στομάχι να βιάζει πιο αργά, άρα έτσι ενισχύεται ο κορισμός και με αυτόν τον τρόπο στέλνονται σήματα στον εγκέφαλο ότι ξέρετε, ναι, δεν δυνάμαι, και μειώνεται έτσι η όρεξη. Είναι φάρμακα αγωνιστές, τα οποία μιμούνται δράση κάποιες φυσικής ορμόνης που έχουμε, των ινκρετινών. Ξεκίνησε λοιπόν η παλιά η τρουλίσιτη, ήταν η καθημερινή δράση, καθημερινή βάζα με την, μου διαφεύγει το όνομα. Τέλος πάντων, κατά την πορεία μπήκε η εβδομαδιαία, η σεμαγλουτίδη, η οσδιαδίκη, η οποία ήταν μόνο για διαβητικούς και τους δικαιολογούσε αποκλειστικά για τα άτομα τύπου 2 διαβήτη. Mm-hmm. Αυτά βοηθούσαν και να αριθμιστεί ο διαβήτης, αλλά και να μειώσουμε και το βάρος, γιατί ο διαβήτης συνδέεται πάρα πολύ με την παχυσαρκία. Βλέποντας λοιπόν αυτή την ομάδα, το ότι ενισχύουν τον κορεσμό, επιβραβεύουν τη γαστρική και άνοση κτλ., βγήκαν στην πορεία και άλλα, όπως είναι το Βέκοβε, το Σαξέντα και το Μουζάρο, που το κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα το όνομα. Αυτά δεν μπορούν να γραφτούν σαν διαβήτης. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο που μπορούμε να τα βάλουμε. Να βάλουμε λοιπόν τη τριζεπατίδη που είναι η Μοντζάρο, να τη βάλουμε στην αγωγή και να δικαιολογηθεί από το κράτος να πληρώσουν δηλαδή το 10% οι ασθενείες. Όμως μπήκε στο πρωτόκολλο με την παχυσαρκία. Δούλεψε αυτό το πρωτόκολλο σε ομάδες πάνω από 30 ετών. Τους είχαν έρθει κάποια μηνύματα και θα πήγαινε για 8 μήνες. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο σταμάτησε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά έχουμε και καλά νέα. Γύρω μας έχουν έτσι πει ότι θα αρχίσουν τα μηνύματα να επανέρχονται γύρω στις 13 με 14 Οκτωβρίου. Οπότε τα άτομα που είχαν σταματήσει, και όχι σταματήσει εντελώς γιατί τα αγόραζαν όλο αυτό το καιρό και είναι λίγο ακριβούτσικα, θα ξαναμπούν πάλι σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή την ένεση μπορείς να τη σταματήσεις πάρα πολύ απότομα, δηλαδή βάζεις κάποιους μήνες όσο ήταν το πρόγραμμα και μετά σταματάει το πρόγραμμα, επιτρέπεται να σταματήσει και η χορήγησή της.
2: Κοιτάξτε, ανάλογα για ποιο λόγο θέλει να σταματήσει. Μπορεί να θέλει, δεν εξαρτώμαστε από αυτά τα φάρμακα, αλλά όταν κάποιος χάσει κιλά, γιατί η παχυσαρκία είναι νόσημα. Όπως λοιπόν παίρνουμε τα φάρμακά μας για την υπέρταση, το ίδιο πρέπει να παίρνουμε και για την παχυσαρκία. Όταν λοιπόν κάποιος χάσει κάποια κιλά και έχει φτάσει στο μάξιμο της δοσολογίας σε αυτά τα φάρμακα, μπορεί να το μειώσει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αλλά όταν το σταματήσει, σαφώς έχουμε ξανά, αυξάνεται πάλι το βάρος.
1: Είναι...
2: και αυξάνεται η όρεξη και
1: μπορεί να επανέλθουν πάλι, δηλαδή να πάρουν κάποια κιλά.
2: Επανέρχεται.
1: Να ρωτήσω, η τιμή το μήνα, είναι με το μήνα αυτή η χορήγηση?
2: Η δοσολογία είναι το κουτί, τα περισσότερα είναι μία ένεση την εβδομάδα, δηλαδή κοστολογείται γύρω στα 250 με 300 ο μήνας.
1: Μάλιστα.
2: Κάπου εκεί είναι.
1: Το θέμα είναι αν αυτές οι ενέσεις σε άτομα που δεν έχουν διαβήτη αλλά τις κάνουν μόνο και μόνο για να δυνατήσουν, αν επηρεάζεται γενικότερα η λειτουργία και το να παραχθεί η σουλήνη στον οργανισμό κλπ.
2: Όχι. Δεν έχουμε καμία δράση και παρενέργεια υπογλυκαιμίας με αυτά τα ενέσημα. Έχουμε μόνο όταν έχουμε μαζί και συγχορηγούμε ινσουλινοεκριτικά φάρμακα.
1: Μάλιστα.
2: Όπως είναι σουλφινιλουρίες ή ινσουλίνη. Αν δεν έχουμε ινσουλινοεκριτικά φάρμακα, αυτό δεν επηρεάζει. Έχει φυσικά μερικές από τις παρενέργειες, όπως είναι η τάση αιμέτους, έχει με το γαστρεντερικό, ίσως μια κεφαλαλγία κτλ. και γι' αυτό και κάνουμε σταδιακή αύξηση της δόσης. Mm-hmm. Και μαζί πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε, γιατί όλα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει η σωστή γνώση και η θέληση, να υπάρχει καλή ενυδάτωση, μικρά συχνά γεύματα, καλή πρόσληψη πρωτεΐνης, σωματική άσκηση. Δηλαδή τα άμπεσε που λέμε, σωστά γεύματα, την άσκηση δεν τη βγάζουμε καθόλου από το μυαλό μας εφόσον φέρνουμε αυτά τα φάρμακα.
1: Από τα οποία χάνεις μυϊκή μάζα ή λίπος?
2: Χάνεις και λίπος αλλά και μυϊκή, εφόσον δεν υπάρχει η σωστή διατροφή και η άσκηση. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει κάποιος αυτά τα φάρμακα για να χάσει βάρος, αν μη θέλει να φάει, γιατί το ίδιο γίνεται και όταν κάνουμε δίαιτα και δεν κάνουμε την άσκηση. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν γίνεται κάποιος να κάθεται και να περιμένει να χάσει με μία ένεση μόνο το βάρος, γιατί μαζί πρέπει να παίζει η σωστή διατροφή, η φυσική δραστηριότητα και συνολική αλλαγή του τρόπου ζωής. Και γι' αυτό και μερικές και όλες οι εταιρείες που βγάζουν αυτά τα φάρμακα έχουν διατροφική έτσι υποστήριξη, έχουν επαφή με τον ασθενή και ακόμα τους βοηθούν και στην άσκηση. Τους λένε, τους καθοδηγούν για τις ασκήσεις που μπορούν να κάνουν ώστε να βοηθήσουν στην απώλεια του βάρους, τη σωστή απώλεια όμως βάρους, mm-hmm. που δεν είναι ομής, είναι το λίπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε. Κρατάμε 14 του μήνα για μία μέρα, είστε στο Κέντρο Υγείας Καρδοβάσου και κάθε Τετάρτη από Νοέμβρη.
2: Μήνα θα ξαναβγάλουμε πάλι μία ημερομηνία. Συνδράμει αυτό σε πάρα πολύ διοίκηση του Κέντρου Υγείας Σάμου. Γιατί θέλουμε να υπάρχει αυτή η σχέση καλή στα δύο κέντρα υγείας και όπως και να το κάνουμε, εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι άγνωστη στο χώρο ούτε της Ανατολικής ούτε της Δυτικής Σάμμων. Όπως γινόταν όταν ήμουν στη Δυτική και ερχόμουν σε πάρα πολλά ιατρία και βοηθούσαμε στην Ανατολική, το ίδιο γίνεται και αντίστοιχα τώρα που βρίσκομαι πλέον σταθερά στο Κέντρο Υγείας Σάμμων.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή
2: εγώ
1: συνέχεια.
2: Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την πληροφορία.
1: Γεια σας. Λοιπόν, μιας και είμαστε στα ιατρικά θέματα τέλος πάντων, να σας ενημερώσω ότι απόψε στις 6 ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμμου έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα, το δημογραφικό, και για τις σύγχρονες δυνατότητες αντιμετώπισης της υπογονιμότητας. Σήμερα λοιπόν στο Επικούριο Πολιτιστικό, όχι στο Αμφιθέατρο, στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αυτή η ομιλία. Η ενημέρωση μάλλον θα είναι και εδώ γνωστός δημοσιογράφος ο Κεφαλογιάννης που ασχολείται με τα θέματα υγείας. Κλιμάκιο από δημοσιογράφους περίπου 15 ατόμων και πολλοί επιστήμονες που θα μιλήσουν για το πώς μπορεί να υπάρξει με τεχνητό τρόπο τέλος πάντων υποβοήθεια στην υπογεννητικότητα. Να μάθουν να λύσουν να έχουν την ευκαιρία να λύσουν απορίες ζευγάρια που έχουν, να μάθουν έτσι περισσότερα για την εξωσωματική. 6 ώρα απόψε είναι από τη μονάδα της ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Επίσης από την 79 ΑΤΕ υπάρχει αντίστοιχη πρόσκληση για το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση και 6 ώρα όσοι μας ακούτε και θέλετε, νέα ζευγάρια, άνθρωποι που θέλετε να ενημερωθείτε, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση. 6 ώρα στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο απόψε Παρασκευή.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45
16: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
17: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: 2000 FM.
20: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον πρόεδρο της θεατρικής ομάδας ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιάννη Μαδουραράκη, καθώς έχουμε για μία και μοναδική φορά την παράσταση Book Crossing που παρουσιάστηκε πέρυσι από τη θεατρική ομάδα. Για όσους δεν προλάβατε, και είναι πολύ καλή παράσταση, τη συστήνω και έχετε ακούσει βέβαια και από πέρυσι τις κριτικές, πολύ καλές. Σάββατο λοιπόν, 10 του μήνα, συγγνώμη, η παράσταση στον γνωστό χώρο που ανεβαίνουν όλες οι παραστάσεις θεατρικής ομάδας, στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟ. Κύριε Μαδουραράκη, καλή σας ημέρα.
21: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά και νομίζω ότι εσείς είστε ακόμη καλύτερα, γιατί εκτός το ότι θα ανεβάσετε αύριο την παράσταση αυτή ξανά για μία φορά, ετοιμάζετε βαλίτσες για τη Λίμνο.
21: Βεβαίως. Εσείς θυμάστε πάρα πολύ καλά, να το θυμίσω και για τους ακροατές. Πέρυσι το νησί της Σάμου είχε την τιμή να φιλοξενεί την 36η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσεων Αιγαίου. Ο θεσμός αυτός κάθε χρόνο φιλοξενείται σε διαφορετικό νησί και φέτος είναι η σειρά της Λίμνου. Οπότε πέρυσι ήμασταν οικοδεσπότες. Φέτος θα είμαστε συμμετέχοντες.
1: Είναι πιο χαλαρό για σας, δηλαδή πιο έτσι εντάξει ανέμελο το ότι θα πάτε εκεί αυτό, εντάξει, γιατί είχατε την ευθύνη της διοργάνωσης. Όμως πρέπει να πούμε ότι ήταν μία από τις πιο καλές διοργανώσεις, και δεν το λέμε εμείς για να πενέψουμε έτσι το σπίτι μας. Αυτό καταγράφτηκε από τους φιλοξενούμενους και είχε και πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλές παραστάσεις και ένα νησί που το έχετε επισημάνει πολλές φορές κι εσείς, ότι είχε πολλές αίθουσες κοντά μεταξύ τους σχετικά, άρα με τα πόδια πήγαινε ο καθένας από τον ένα χώρο στον άλλον.
21: Βεβαίως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε ολόκληρο το χώρο του Αιγαίου. Mm-hmm.
1: Να τα λέμε και αυτά, γιατί όλο κατηγορούμε και, είμαστε γκρινιάριδες, με ψημιρούμε όλα αυτά. Να τα λέμε και αυτά τα όμορφα.
21: Ναι, να βλέπουμε και τα πράγματα που κάνουν τη Σάμο να ξεχωρίζει. Η Σάμος έχει αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση κυριολεκτικά και με στοιχεία αποδεδειγμένα σε ολόκληρο τον χώρο του Αιγαίου. Είναι το μοναδικό νησί που έχει τρεις χώρους μεγάλης κορητικότητας και πάρα πολύ καλά εξοπλισμένους, ώστε να φιλοξενούν ταυτόχρονα τέτοιου είδους μεγάλες διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι στη Σάμο φιλοξενήθηκαν περί τα 700 άτομα. Mm-hmm. Η διοργάνωση λοιπόν αυτή φέτος γίνεται στη Λίμνο. Ας μιλήσουμε όμως για την παράσταση.
1: Βεβαίως.
21: Την αυριανή. Πρόκειται για επανάληψη, όπως είπατε, της παράστασης Book Crossing, η οποία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη που μας πέρασε. Ένα απίστευτα πρωτότυπο, εγώ θα το ονόμαζα και μοναδικό έργο, όρια από το γεγονός ότι είχαμε το μεγάλο προνόμιο να το ανεβάσουμε πρώτοι στον ελλαδικό χώρο. Πήραμε τα δικαιώματα και από την μεταφράστρια και από τον Ισπανό συγγραφέα και ανεβάσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συγκεκριμένο έργο.
1: Έτσι.
21: Αυτό λοιπόν το έργο ανεβαίνει αύριο στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτούς τους θεατές που ζήτησαν να το ξαναδούν, αλλά και για εκείνους που δεν πρόλαβαν ή δεν βρισκόντουσαν στο νησί την άνοιξη που πραγματοποιήθηκαν οι παραστάσεις.
1: Mm-hmm. Ωραία. Οπότε 8.30 ώρα είναι.
21: 8.30, ναι, είναι Σάββατο, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει μετά να απολαύσει το υπόλοιπο της βραδιάς. Να πούμε ότι το έργο είναι κατάλληλο από 16 ετών και πάνω. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι η ώρα έναρξης είναι 8:30, όχι 9 όπως έχουν συνηθίσει.
1: Καλά το επισημαίνετε.
21: Σε προηγούμενες παραστάσεις.
1: Ωραία. Είναι πολύ νωρίς να πούμε τι ετοιμάζεται για φέτος.
21: Θα έλεγα πως ναι.
1: Ναι, εντάξει.
21: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά, μια και μας ακολουθείτε πιστά, όπως και εμείς εσάς, ότι δεν συνηθίζουμε να επαναλαμβάνουμε πράγματα που ο κόσμος έχει δει στο παρελθόν. Η μεγάλη πρόκληση για μια τόσο καλή ομάδα, ευλογώντας τα γένια μας αυτή τη στιγμή, στον χώρο του Αιγαίου,
1: ναι. Είναι διαπιστωμένο, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε έτσι, να το πείτε.
21: Είναι η κάθε χρονιά να είναι μία πρόκληση, τόσο για τους συμμετέχοντες από τη θεατρική ομάδα Σάμου, όσο και για τους θεατές. Το θέατρο αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα ή και το αντίστροφο. Από εκεί και έπειτα είναι τόσες πολλές οι εκφάνσεις, ώστε υπάρχουν δεκάδες είδη θεάτρου που μπορούμε να παρουσιάσουμε και κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Πάντως προσανατολιζόμαστε σε μια πάρα πάρα πολύ καλή κωμωδία.
1: Α, ωραία η κωμωδία. Να γελάσουμε λίγο, λέει, το χυλάκι μας, να ο κόσμος έτσι λίγο να βγει από την καθημερινότητα, τα προβλήματα κλπ. Αλλά είμαι σίγουρη ότι μέσα από αυτή την κωμωδία θα έχουμε πάλι, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο είδος η κωμωδία, οι ηθοποιοί το λένε, έτσι, εμείς
21: είναι
1: ως...
21: το πιο δύσκολο είδος. Και μάλιστα πριν από χρόνια, όταν ο Διονύσης Κοτόπουλος ήταν καθηγητής στη δραματική σχολή, mm-hmm. Συνήθιζε να λέει στους μαθητές του, και αυτό το έχω μάθει από δικό του μαθητή, ότι τα δυσκολότερα είδη θεάτρου είναι η κωμωδία και το ελληνικό θέατρο. Αν λοιπόν αυτά τα δύο συνδυαστούν, πάμε στο πιο δύσκολο είδος θεάτρου.
1: Είμαι σίγουρη θα τα πάτε καλά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχετε πρόβλημα. Αλλά αυτό που ήθελα να πω, συγγνώμη, είναι ότι πάντα μέσα από αυτές τις κωμωδίες που πάει, μπορεί να φανεί ότι ο κόσμος εντάξει θα πάει να γελάσει, περνάνε μηνύματα.
21: Εννοείται, τώρα δεν μιλάμε για κοινοφανή
1: έργα. Έτσι, έτσι. Πάντα είναι πολύ επιλεγμένο σωστά το κάθε έργο. Έχετε δημιουργήσει και ένα απαιτητικό κοινό, το γνωρίζετε, δεν φταίμε εμείς αυτό, εσείς φταίτε, με την καλή έννοια του όρου.
21: Και οι δυο φταίμε.
1: Και οι δυο.
21: Οι πιστοί θεατές που στηρίζουν την ομάδα για 41 πια χρόνια και εμείς που νιώθουμε τη μεγάλη υποχρέωση προσφοράς ποιότητας απέναντι στους πιστούς μας θεατές.
1: Έτσι. Οπότε λοιπόν ανυπομονούμε να δούμε τι θα είναι αυτό που θα ετοιμάσετε για φέτος. Δεν ξέρω
21: είναι
1: αν...
21: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς, το ξέρω. Το ξέρω ότι είναι νωρίς. Γι' αυτό και είπα μήπως. Και αν θα υπάρξουν και διπλά έργα της θεατρικής. Δηλαδή θα ανέβει και κάποιο παιδικό, αν θα υπάρχει και κάτι άλλο.
21: Ακόμα είμαστε στο πλαίσιο του προγραμματισμού, οπότε και να ήθελα να κάνω κάποια αποκάλυψη δεν μπορώ.
1: Ωραία, εντάξει, δεν θα πάρω είδηση. Πάμε λοιπόν, η είδηση είναι ότι αύριο...
21: Θα την πάρετε πριβέ όταν θα έρθει η ώρα.
1: Εντάξει λοιπόν, το δέχομαι. 8:30 αύριο Σάββατο στην αίθουσα, στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας. Book Crossing, μια πολύ όμορφη παράσταση. Αξίζει, είναι και νωρίς. Πάτε μετά για το ποτάκι σας. Εξάλλου έχει και πολύ όμορφη μέρα σήμερα και θα έχει και όμορφη βραδιά και επιμένουμε ότι ακόμη δεν έχει, δεν θα λέμε καλό χειμώνα, είναι αυτό που έμαθα φέτος, καλό από καλό καιρό θα λέμε.
21: Ναι.
1: Έτσι.
21: Και να πούμε και κάτι άλλο.
1: Ναι.
21: Επειδή η παράσταση είναι πάντα ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ένα στοιχείο που έχει τη δυνατότητα και εξελίσσεται και από πρόβα σε πρόβα και από παράσταση σε παράσταση. Η εκδοχή που θα παρουσιάσουμε αύριο έχει κάποιες τροποποιήσεις και θα έλεγα και βελτιώσεις σε σχέση με αυτό που παρακολούθησε ο κόσμος στην Άνοιξη. Δηλαδή είναι ακόμα καλύτερη.
1: Αν τα άρεσε,
21: είναι ακόμα καλύτερη.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και στην αυριανή παράσταση και πολύ όμορφα να περάσετε. Μετά τις 15 νομίζω ξεκινάει στη Λίμνο. Θα είναι μάλλον η θεατρική, η συνάντηση των ερασιτεχνικών θεατρικών ομαθιάσων Αιγαίου, αν το είπα σωστά.
21: Ναι, 15 με 26 Οκτωβρίου.
1: 15 με 26 Οκτωβρίου. Να είστε καλά. Γεια σας. Συγγνώμη, να ρωτήσω, αυτό το έργο θα παρουσιαστεί.
21: Με αυτό πάμε, ναι.
1: Με αυτό, το Book Crossing. Ωραία, ωραία, το διευκρινίζουμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
21: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μαδουραράκη. Έχουμε επίσης, σας είπα ότι σήμερα 6 ώρα η εκδήλωση με πολλούς επιστήμονες, δημοσιογράφους από την Αθήνα στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο για την υπογεννητικότητα, υπογονιμότητα και για το μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει από αυτά που είναι το δημογραφικό. Πολύ λίγες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι, δυστυχώς. Έχουμε... Αύριο Σάββατο είπαμε 8:30 την παράσταση Book Crossing και πολύ βελτιωμένη, μας είπε τώρα ο πρόεδρος θεατρικής ομάδας ΣΑΜΟ, κύριος Μαδουραράκης. Έχουμε επίσης όμως και άλλη μια βιβλιοπαρουσίαση 10 του μήνα στα ΓΑΚ, στο χώρο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τμήμα ΣΑΜΟΥ. Μία λοιπόν παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία» του Στάθη Γκότση. Πρόκειται λοιπόν για μία πρωτοβουλία που υπάρχει, μία εκδήλωση μάλλον, σε συνεργασία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ και της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ΕΛΜΕ, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τόπος. Θα παρουσιαστεί το συγκεκριμένο βιβλίο που σας είπα 7 η ώρα το απόγευμα στο Ιστορικό Αρχείο της ΣΑΜΟΥ. Το βιβλίο του Στάθη Γκότση αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στον χώρο της μουσιακής εκπαίδευσης, φωτίζοντας τη σχέση μουσείου, κοινωνίας και παιδαγωγικής πράξης μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά και πολύχρονη εμπειρία εφαρμοσμένων εκπαιδευτικών δράσεων. Αναδεικνύει τη δυναμική του μουσείου ως χώρου συμπερίληψης, ενεργητικής μάθησης και κοινωνικής ένταξης. Πρόκειται για ένα βιβλίο για τις δράσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν το μουσείο σε σημείο συνάντησης συνάντησης, κατανόησης, διαλόγου και συμμετοχής σε τόπο όπου το παρελθόν επικοινωνεί με το παρόν, δίνοντας νόημα στη ζωή μας, σε χώρο ενεργητικής μάθησης, ανοιχτό σε μικρούς και μεγάλους, τα άτομα με αναπηρία και στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, στις άλλες κοινότητες που κινούνται στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ελπινίκη Δεμερτζή, η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ελισάβετ Πόθα, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Θέμης Βάκουλης, αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού, η Σοφία Μπουτμπάρα, φιλόλογος, ιστορικός, συντονίστρια εκπαίδευση προσφύγων, ο Φώτης Μαντζόρος, εκπαιδευτικός γραμματέας του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, η Αλεξία Φυσφή, δασκάλα αποσπασμένη στα ΓΑΚ τμήμα ΣΑΜΟΥ και ο συγγραφέας του βιβλίου Στάθης Γκότσης. Ο Στάθης Γκότσης σπούδασε ιστορία στο ιστορικό αρχαιολογικό της φιλοσοφικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπηρέτησε για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, αρχικά στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και στη συνέχεια στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με κύριο τομέα απασχόληση στη μουσιακή εκπαίδευση. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πληθώρα μουσιακών ερμηνευτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων, αλλά και για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες ΑΜΕΑ, μειονότητες, ψυχικά ασθενείς, ηλικιωμένους, φυλακισμένους πρόσφυγες. Είναι μέλος του κύριου διδακτικού προσωπικού του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έχει επιμεληθεί τον τόμο Ρωμά, ιστορικές διαδρομές και σημερινές αναζητήσεις. Έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού, πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Αττικής, Στερεάς και Νήσων, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Το βιβλίο του έρχεται να καλύψει με τρόπο εξαιρετικά εύστοχο και τεκμηριωμένο ένα κρίσιμο κενό στη βιβλιογραφία, προσφέρει όχι μόνο μια ιστορική και θεωρητική χαρτογράφηση της μουσιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και μια έμπρακτη βιωματική αφήγηση της εξέλιξης των ερμηνευτικών δράσεων, των προβληματισμών και των στόχων που διαμόρφωσαν την ελληνική μουσιακή πολιτική των τελευταίων δεκαετιών. Αύριο λοιπόν, 10 του μήνα, 7 η ώρα το απόγευμα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, εδώ στο Ιστορικό Αρχείο της ΣΑΜΟ, δίπλα στην Πυροσβεστική, και το πρωί της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, 10 το πρωί, η κινητοποίηση των αλλιέων, παράκτιας αλλιείας, εδώ στο Ιρέον της ΣΑΜΟ. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρες και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς εδώ, πρωτοθεώς, και πάλι τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
4: Απ' τη ζωή μου.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
10: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Τερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
16: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από

0: Μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο. 2000 FM.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

στα ρηχά με γυρίζει. Και φταίει ο μικρός ουρανός, μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάτη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδου, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Στη Σάμμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα.
1: Τεχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
5: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.

φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τα πολλά μάτια να μισά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
15: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιος πάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρι!
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-0-62-562 και 62-563.
23: Πανουράκης.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ. Κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
24: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω
24: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
24: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει ρε φίλε.
24: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου!

Αθήνα συνειμολογήθηκε τελικά το Blue Carrier 2 μετά την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εκεί πρόκειται να πραγματοποιηθούν η εκφόρτωση του φορτίου του καθώς και οι προβλεπόμενες εργασίες για τη διαχείριση και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου ΣΑΜΟΥ Γιώργο Κυριαζή, ήδη η εταιρεία έχει ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο mail όπου ιδιοκτήτες, όπου έμποροι και επιχειρηματίες, αλλά και ιδιώτες που είχαν φορτίο στο συγκεκριμένο πλοίο, μπορούν να αποστέλουν τα τιμολόγια με τις παραγγελίες προκειμένου να καταγραφούν οι επιχειρήσεις αλλά και το μέγεθος της ζημιάς. Ο κύριος Κυριαζής ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει αρχικά από τις μεταφορικές εταιρείες που γνωρίζουν ακριβώς τα εμπορεύματα που είχαν στα φορτηγά τους. Αναφορικά με το μέγεθος της καταστροφής, δήλωσε ότι ακόμη δεν έχει καταγραφεί ακριβώς το πόσα φορτηγά έχουν καεί, καθώς υπάρχει το υπόγειο και το ισόγειο γκαράζ όπου δεν έφτασε η φωτιά. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς και με το κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από το πλοίο για τη μεταφορά επικίνδυνου φορτίου όπως φιάλες υγραερίου. Νέα διαμαρτυρία από την Προοδευτική Κίνηση Γυναικών ΣΑΜΟΥ σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις παιδικές χαρές της πόλης της ΣΑΜΟΥ. Συγκεκριμένα αναφέρονται στην πρόσφατη εμπειρία γονέων και κηδεμόνων και των παιδιών τους για την παιδική χαρά δίπλα στο beach volley, στην οποία είχαν γίνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης προκειμένου να λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση, ενώ σήμερα υπάρχουν πολλά σημεία με φουσκωμένο χλωοτάπητα, ελλειπή φωτισμό τις απογευματινές ώρες και κάγκελα που στηρίζονται σε πέτρες ξεχαρβαλωμένες με κίνδυνο να πέσουν. Η πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών ΣΑΜΟΥ, Έφη Ευθυμιάδου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του 2000 FM, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στις παιδικές χαρές, κυρίως σε αυτήν απέναντι από το κτίριο του Ξενία, που παραμένει, όπως είπε, στα ίδια χάλια, όπως και για την παιδική χαρά που βρίσκεται εντός του δημοτικού κήπου, όπου δεν έχουν αλλάξει τα όργανα, απλά τοποθετήθηκε μία πόρτα μετά από τις διαμαρτυρίες του συγκεκριμένου συλλόγου και την κινητοποίηση που είχε πραγματοποιηθεί με άλλους γονείς. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση καταγγελία ρωτούν τους αρμόδιους έως πότε θα υφίστανται οι ίδιοι και τα παιδιά τους αυτόν τον περιορισμό στο δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, γιατί να μην λειτουργεί σωστά μια παιδική χαρά το 2026 και απαιτούν να λειτουργούν όλες οι παιδικές χαρές της πόλης με ασφάλεια, πιστοποιημένα παιχνίδια, κατάλληλα δάπεδα για να τελεστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να διοδοτηθούν. Να υπάρχει περιοδικός έλεγχος με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο για τη συντήρηση και τη φύλαξη. Σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις με φωτισμό, περίφραξη, σκίαση, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τουαλέτες, πρόνοια για παιχνίδια και πρόσβαση παιδιών με αναπηρία και τέλος να δημιουργηθούν νέες παιδικές χαρές σε κάθε γειτονιά. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι προτεραιότητα και οι κρατικές αρχές οφείλουν να τις ικανοποιήσουν, δηλώνουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους τα μέλη της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών ΣΑΜΟΥ. Για μία και μοναδική φορά θα επαναληφθεί η παράσταση της θεατρικής ομάδας ΣΑΜΟΥ που προβλήθηκε πέρυσι το Σάββατο 8:30 το βράδυ στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας με βελτιωμένη την παράσταση, όπως δήλωσε στην εκπομπή του 2000 FM ο κύριος Γιάννης Μαδουραράκης. Με επιστολές τους προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ, το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Καρλοβάσου αναφέρονται στις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, σχολικά βιβλία αλλά και στις συμπτύξεις τμημάτων. Στις επιστολές τους, τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς σημειώνουν ότι εδώ και ένα μήνα περίπου μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παρά τα αιτήματα της διεύθυνσης του σχολείου από τον Σεπτέμβριο, εξακολουθούν να λείπουν εκπαιδευτικοί και βιβλία με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες.
Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν το ζήτημα των τμήματων. Στα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης λειτουργούν δύο τμήματα, ενώ οι ανάγκες απαιτούν τρίτο. Στη Δευτέρα Λυκείου, στον προσανατολισμό θετικών σπουδών, λειτουργεί ένα τμήμα, ενώ χρειάζεται δεύτερο. Η υπεραριθμία στις αίθουσες, όπως υπογραμμίζουν,

0: δυσκολεύει τη διδασκαλία αλλά και την ασφαλή παραμονή των μαθητών. Ένα ακόμη πιο σημαντικό θέμα, καθώς το σχολείο βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή. Από την πλευρά τους, οι γονείς προειδοποιούν ότι η έγκριση επιπλέον τμήματων χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό αυξάνει τις ανάγκες και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ορολόγιο πρόγραμμα. Ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία να τους ενημερώσουν για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την κάλυψη των κενών, την κατάσταση στελέχους ανακλάδου και ειδικότητα, τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη όλων των τάξεων, τον σχεδιασμό για την οριστική κάλυψη των αναγκών του σχολείου και τον σχεδιασμό για σταθερή διδασκαλία των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων της ΓΑΜΑ Λυκείου. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή, μετά το πέρας των μαθημάτων, στη 1 και 4 το μεσημέρι, θα υπάρξει κινητοποίηση, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το χώρο του σχολείου, στην οποία θα συμμετέχουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Οι επαγγελματίες αλληλείς δηλώνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, καθώς θεωρούν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σταγόνα στον ωκεανό και κοροϊδία. Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε διπλασιασμό της επιδότησης καυσίμων δεν στάθηκε αρκετή για να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Οι αλλοίοι, κυρίως της μέσης αλλοίας, μηχανότρατες και γρηγροί, βρίσκονται σε απεργία για 8η συνεχή ημέρα, έχοντας δέσει τα σκάφη τους στα λιμάνια όλης της χώρας. Τα κύρια σημεία της σύγκρουσης είναι το υπέρογκο κόστος καυσίμων, καθώς οι ψαράδες τονίζουν ότι η τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου έχει εκτιναχθεί σε τριπλάσια επίπεδα, καθιστώντας τις εξόδους στα ανοιχτά οικονομικά ασύμφορες. Δεν βγαίνουμε, δηλώνουν χαρακτηριστικά. Ζητούν επίσης άμεση και ουσιαστική αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, καθώς και μείωση του ΦΠΑ στα εφόδια. «Δεν βγαίνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών Πειραιά, Ευάγγελος Αραπάκης, λέγοντας ότι για να βγει μία μηχανότρατα να ψαρέψει χρειάζονται τουλάχιστον 1.500 ευρώ μόνο για τα έξοδα των καυσίμων. Οι εκπρόσωποι από 12 και πλέον αλλιευτικούς συλλόγους της χώρας πραγματοποίησαν ευρεία σύσκεψη αποφασίζοντας να κλιμακώσουν τον αγώνα, ενώ στο πλευρό της μέσης αλλοίας συντάσσονται και οι παράκτιοι αλλοίοι, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου πανελλαδική κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν και οι αλλοίοι της ΣΑΜΟΥ, οι οποίοι θα βρίσκονται από τις 10 η ώρα το πρωί στο αλλοιευτικό καταφύγιο του Ηραίου. Ο κύριος Αραπάκης αναφέρθηκε επίσης στις ελλείψεις στην αγορά. Η παρατεταμένη αποχή των αλλιέων από τα καθήκοντά τους έχει αρχίσει ήδη να προκαλεί τις πρώτες αισθητές ελλείψεις φρέσκων ψαριών στις κεντρικές παραγωγές. Δεν παρέλειψε δε να αναφέρει τα όσα συμβαίνουν με τις τουρκικές μηχανότρατες, οι οποίες αλλιεύουν στα ελληνικά ύδατα ανενόχλητες, ενώ όλα τα ελληνικά σκάφη βρίσκονται δεμένα στα λιμάνια. Τη θετική ανταπόκριση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής ΣΑΜΟΥ για τη χρηματοδότηση στο αίτημά του για χρηματοδότηση της ανακατασκευής των πεζοδρομίων στην παραλιακή οδό Καρλοβασίου. Η πρόταση αφορά έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.430.000 ευρώ και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Περιφερειακό Πρόγραμμα. Η τεχνική μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής ΣΑΜΟΥ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης από το Κερκίτιο Ρέμα έως το λιμάνι Καρλοβάσου. Η βελτίωση της εικόνας του αστικού χώρου και κυρίως η ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών, κατοίκων και επισκεπτών είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου αποκτά νέα γιατρό, την κυρία Φωτεινή Σκουλούδη, επιμελήτρια Α Γενικής Ιατρικής, όπως ανακοινώθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας, η οποία ευχαρίστησε τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και τον κύριο Χρήστο Ρολιλό για την ανταπόκριση στα αιτήματά της. Παράλληλα, δηλώνει ότι συνεχίζει την προσπάθεια ώστε το κέντρο υγείας να ενισχυθεί με περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM.
1: FM.
2: Να πούμε
1: Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας της ενημέρωσης, παιδιά, για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε τώρα ραντεβού και μέχρι το τέλος του έτους να πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο. Έτσι, ο καρκίνος του μαστού είναι εδώ, είναι πρώτη αιτία θανάτου για τις γυναίκες, οπότε η πρόληψη σώζει. Pink Reminder από το νοσοκομείο Υγεία. Για τηλεφωνήστε και κλείστε ραντεβού τώρα.

0: Η καθημερινότητα έχει γίνει δύσκολη, απαιτητική και μπορεί να κρυολογήσουμε τη γύρω-γύρω γκούχου γκούχου και χαρτομάντιλα γι' αυτό.
1: 2000 FM.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: 2000 FM.
5: Όσοι σοβαρά θέλουν να απαντήσουν, ιδάλλως προσπεράστε.
0: Σωστό.
5: Παιδιά, έξυπνο. Έξυπνο.
0: Δεν θέλει να...
5: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Εγώ θα έρθω, θα σου αλλάξω το feng shui. Θα κάνεις μια καλή πράξη. Θα κάνω κάθε μέρα για σένα προσευχές στο σύμπαν.
5: Θα καίω φασκόμηλα, θα κάνω προσευχές, θα κάνω γιόγκες, βόγκες και τέτοια. Θα σου πληρώνω και τη ΒΕΗ και τον ΟΤΕ και τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
5: Και θα το, όταν θα φύγω εγώ, γιατί το θέλει για λίγους μήνες. 2-3 μήνες λέει. Μετά από 3 μήνες λέει θα φύγω, θα κάνουν ουράλια από την καλή εντέρια που
0: ναι,
5: το έχω.
0: Αν δεν το έχει καταστρέψει το σπιτάκι.
5: Λοιπόν, έχει βγει και άλλη ιστορία με τον Νίκο Καρβέλα και την Αναβίζη.
0: Τι έγινε?
5: Παλιά ιστορία που την έχει διηγηθεί ήδη η Εβίση στην συνέντευξή της και είχε πει ότι τότε ήταν με τον Λάμπη Λιβιεράτο. Ήταν με τον Λάμπη Λιβιεράτο και επειδή ο Λάμπη Λιβιεράτο τραγουδούσε κιόλα, τη είχε πει ο Καρβέλα: δεν θέλω να τραγουδά με αυτόν. Δεν γουστάρω να τραγουδά με αυτόν. Και τη είπε:
0: πολλά δεν γουστάρω, δεν γουστάρω. Γιατί βγήκε και ο Καρατζά και είπε άλλα. Για πε.
5: Ναι, και είπε η Βύση και ό,τι θέλω λέει με τραγουδά. Όχι, λέει, γιατί άμα είναι έτσι, λέει θα σου απαγορεύσω να λες τα τραγουδά.
0: Άντε
5: μου.
0: Πάλι, θα του απαγορεύσει.
5: Και εκείνο λέει: είχε μία κοπέλα λέει, εκείνη την εποχή και μάλιστα λέει πολύ όμορφη, αλλά ζήλευε λέει που ήμουν εγώ με τον Λιβιεράτο. Είχε επιβίσει και νομίζω...
0: Είναι λίγο ότι μην του παίρνουν το παιχνιδάκι, έτσι.
5: Εντάξει,
0: αφού
5: ναι,
0: η σχέση είναι τελείως επαγγελματική, ρε παιδιά. Αυτό δηλαδή
5: σιγά
0: το...
5: Σιγά που ήταν επαγγελματική μόνο η σχέση.
0: Καλά,
5: εννοώ,
0: μετά...
5: Επειδή μου υπήρχαν... Ναι, δεν εννοώ ερωτική. Εννοώ και φιλική και οικογενειακή. Δεν μπορεί να τα μπλέξει όλα μαζί αυτά.
0: Τι να πω.
5: Δηλαδή δεν είναι μόνο ερωτική.
0: Βγήκε ο Καρατζάς, ο οποίος είχε ο Μίλτος Καρατζάς, παλιά δούλευε σε μια μεγάλη δισκογραφική και λέει, παιδιά, η Άννα είναι πάρα πολύ cool τυπάκι. Ο Καρβέλας τον ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ οξύθυμος και γενικώς θέλει να περνάει το δικό του. Είναι λίγο manipulate και είναι ότι εγώ έχω την άψογη αντίληψη και με ακολουθείτε όλοι γιατί εσείς είσαστε τρομερά χαζοί σε σχέση με το δικό μου εγκέφαλο. Λοιπόν... Τη είχε προτείνει τότε, λέει ο Καρατζάς, γινόταν ένα μεγάλο φεστιβάλ στην Ιαπωνία και τη είχε προτείνει να πάει πολλά χρόνια πριν.
5: Ναι.
0: Να πάει στην Ιαπωνία γιατί μπορεί να ψάχνανε, λέει, από την Ευρώπη διάφορα πρόσωπα και μπορεί να ήταν, λέει, η απαρχή μιας διεθνούς καριέρας. Και παρόλο που είχαμε κανονίσει να πάει, την πήρε, λέει, 2 μέρες πριν ο Καρβέλας και τη είπε, ο οποίος ως γνωστόν δεν μπαίνει σε αεροπλάνο γιατί έχει φοβίες, και τη είπε: άκου, Άννα μου, δεν θα πας, γιατί δεν μπορώ να έρθω μαζί, οπότε δεν θα πας. Και αν πας, θα συνεχίσεις την επαγγελματική σου μορία μόνο.
5: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά η Βύση τα έχει ξανακούσει.
5: Ναι, καλά, είναι χειριστικό όλο αυτό.
0: Απλά το θέμα είναι ότι κάπου έπρεπε να το έχει κόψει λιγάκι.
5: Ναι.
0: Λέω εγώ.
5: Ναι, συμφωνώ.
0: Radio παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οθροστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Τι μεγάλη επίβολα σχέδια έχετε.
5: Λοιπόν, η Σελήνη Διόν κακομοίρα έπεσε κατά τη διάρκεια συναυλία της στο Παρίσι.
0: Έφαγε γλίστρες.
5: Μια γλίστρα, ξέχασε και τους στίχους. Έκοψε ένα καλώδιο εκεί ο εγκέφαλος για λίγο και άλλα σηκώθηκε.
0: Πώς είναι, την είδα. Έπεσε, εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ αδύνατη και είναι πολύ εύκολο να σπάσει
5: ναι,
0: κάτι.
5: Και, δεν την κολλάκευε και αυτό που φόραγε. Η αλήθεια είναι. Όχι ότι έχει σχέση με το πέσιμο αυτό.
0: Ήτανε
5: πολύ
0: λίγο...
5: στενό από αυτό. Εντάξει, παιδί μου, όταν μεγαλώνει μετά το πόδι σου.
0: Α,
5: δεν έχει κρέας να το πω έτσι. Και βγαίνει, πετάει το γόνατο από μέσα, το κόκαλο. Στραφώνοντα. Γίνεται δηλαδή χαμός. Δεν τη πήγαινε πολύ, αλλά σαν πολύ σωστή επαγγελματία, σηκώθηκε σαν να μην συνέβη τίποτα και συνέχισε απτόητη. Φαντάζομαι μετά πήγε στο καμπανί και με. Παναγία.
0: Έκανε ένα ξεμάτιασμα.
5: Δεν έχει τύχει να χτυπήσει προ σε κόσμο κάπου και να λιγώνει.
0: Καλέ, σου έχω πει. Σου έχω πει.
5: Ναι.
0: Δύο φοβερές τούμπες έχω πάρει. Όταν δούλευα στον επενδυτή, εξωτερική συνεργάτη βέβαια, είχε μία μαρμάρινη σκάλα στους αμπελόκηπους, όπου είχαν φαγωθεί τα σκαλιά στο τελείωμα.
5: Oh,
0: και είμαι εγώ με
5: άσχημο.
0: Τα κουνάκι και λοιπά, και νομίζω ότι η μέση μου από αυτό και από ένα τρακάρισμα το έχω πάθει. Λοιπόν,
5: εργατικό
0: τύχημα
5: και
0: τρώω παιδιά, μιλούσα και στο κινητό. Δηλαδή αντί να κοιτάξω εγώ να σιγά σιγά να πάω να πιαστώ από καμία κουπαστή και τρώω μία τούμπα και σκάω. Μετά τα 6 σκαλιά έχει φύγει το κινητό και όταν έπαθα σοκ έψαχνα να δω που είμαι, τι μου συμβαίνει κλπ. Και αυτός που μιλούσε στο κινητό, επειδή άκουγε την τούμπα γιατί αυτό γυρνούσε το τηλέφωνο, μου λέει κάποια στιγμή: Μαρία, είσαι καλά ή σου συνέβη κάτι? Και το δεύτερο είναι απέναντι από την πλατεία Κολονακίου, το έχω ξαναπεί, δίπλα στο πάρκινγκ της πλατείας Κολονακίου. Περιχαρής, εγώ έχω δώσει το αυτοκίνητό μου στην πλατεία Κολονακίου και είναι όλο τρύπες οι δρόμοι. Και φοράω εγώ πάλι ένα τακουνάκι, δεν με πάει το τακούνι. Και τρώω μία τούμπα όμως, και φεύγουν τα παπούτσια μου. Καταρχάς με έβλεπε όλη η πλατεία. Είχα γίνει δηλαδή θέαμα. Και επιπλέον με το που σηκώθηκα δεν έβρισκα τα παπούτσια μου, διότι είχαν μπει κάτω από τα αυτοκίνητα. Και έσκυψα πάλι να δω, ήταν το ένα παπούτσι κάτω από το ένα αυτοκίνητο και το άλλο παπούτσι. Καλά, εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι ξεφτύλα, έτσι? Δεν υπάρχει.
5: Εμένα με έχουν τύχει δύο, το έχω ξαναπεί το ένα. Το ένα είναι που είμαι με τη μαμά μου σε ένα τραπέζι φιλικού προσώπου της μαμάς μου. Και έχουν μια πολύ ηλικιωμένη κυρία, η οποία πάει να σηκωθεί με τον μπαστούνι από την πολυθρόνα για να έρθει στο τραπέζι και φεύγει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Και φεύγει και βρίσκεται και τσουλάει και μπαίνει κάτω στο τραπέζι.
0: Η καλεσμένη! Και πώς την τραβήξατε μετά?
5: Η μαμά μου.
0: Πώς έφυγε?
5: Συγγνώμη,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Με τον μπαστούνι έδωσε κόντρα.
5: Έπεσε με φόρα, δεν ξέρω πώς. Και τσούλησε, είχε παρκέ και τσούλησε και έφυγε και τη βρήκαμε. Σηκώσαμε τραπεζομάτια για να τη βρούμε. Η μαμά μου, η οποία παιδί μου είναι πολύ βοηθητική, ήταν πολύ βοηθητική σε αυτά. Και
0: αλλά αυτό ήταν δηλαδή και να θέλει εκεί.
5: Πάμε στην τουαλέτα, μου λέει δεν αντέχω. Και να γελάει, δεν έχει πει, ήταν νευρικό.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
5: Και αυτό που έχω πάθει εγώ είναι να είμαι. Εμένα είναι πολύ πιο απλό. Να είμαι στον παγκό της κουζίνας και να έχω ανοιχτό τον ντουλάπι από πάνω με τα ποτήρια και να σκύβω να κάνω κάτι και να σηκώνομαι και να βρίσκω στον ντουλάπι. Παιδιά,
0: αυτό είδα, δεν είναι επέσημο.
5: Αυτό δεν είναι επέσημο, αυτό είναι χτυπήδο.
0: Είσαι εκτός θέματος.
5: Γιατί? Ατύχημα λέμε ρε παιδί μου. Είδα όλους τους πλανήτες να περνάνε από μπροστά μου. Όλους όμως.
0: Δεν
5: έτσι,
0: υπάρχει, ναι,
5: ζαλιζόμουν.
0: Αυτό.
5: Είχε μείνει
0: ένα
5: καρούμπαλο στο κεφάλι μου γιατί είχα χτυπήσει στη γωνία και προχθές καλά αυτό το είπα.
0: Σε τούμπα. Τούμπα,
5: δεν έχω φάει τούμπα. Τούμπα. Να με σηκώσουνε κιόλας. Δεν έχω φάει.
0: Παναγία μου. Παιδιά, οι δρόμοι θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή.
5: Μια φίλη μου το πόδι της καλή, γιατί κατέβηκε. Πήγε το σπίτι της. Πήγε να κατέβει. Τώρα μιλάμε πεζοδρόμιο. Αυτά τα πεζοδρόμια που είναι πολύ χαμηλά και είναι πώς ήταν το σκαλί εσένα. Έχει
0: φαγωμένο. Αυτό είναι το χειρότερο.
5: Έκανε επέμβαση, έχει βάλει λάμα.
0: Α, ωραία.
5: Από το τίποτα τώρα. Δεν φοράγε τα κούνια. Από το τίποτα και...
0: Λοιπόν, τι θα μας πεις για τη Vodafone? Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι για τη Vodafone.
5: Λοιπόν, θα πούμε ότι είναι χάλες το κινητό σου. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Η Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή μπες στο Vodafone.gr.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Σε μία η μικρανία, η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
17: Λος, η σίτα που έχουμε στο σπίτι, ναι. Τη ρώτησα σήμερα το πρωί γιατί κάνω γκάλωπ με τη Βύση. Είσαστε ή με τον Καρβέλα.
18: Ναι.
17: Και μου λέει εγώ Καρμπέλα.
18: Καρμπέλα γιατί.
17: Εσύ λέω γιατί Καρμπέλα. Μου λέει Καρμπέλα έχει πολλές γυναίκες. Και λέω καλά είναι αυτό ωραίο. Μια γυναίκα να λέει για έναν άντρα έχει πολλές γυναίκες. Ναι, μου λέει πολλές γυναίκες, πολλά παιδιά, πάει λεφτά στα παιδιά.
18: Είδες.
17: Στο πεδίο.
18: Είδες.
17: Λέει στο πεδίο. Το πεδίο τα έχει να ταρίσει το πεδίο.
18: Θέλει να φροντίσει τα παιδιά του. Η Σίτα, του Καρβέλα.
17: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τι έγινε με μια κοπελιούδα που είχε νοικιάσει ένα σπίτι σε κάποια περιοχή και είδε μια κάμερα πάνω από το κρεβάτι.
18: Ναι, και ρώτησε, λέει, τον ιδιοκτήτη, αυτή η κάμερα, λέει, δεν μου άρεσε. Και όχι, δεν είναι ανησυχής, λέει, δεν λειτουργεί. Λέει, είναι για λόγους ασφαλείας όταν δεν είναι νοικιασμένο, λέει το σπίτι.
17: Περίμενε για λόγους ασφαλείας όταν δεν είναι. Άρα. Υπήρχε συναγερμός. Πώς μπήκε αυτή η κάμερα.
18: Τέτοια τις είπε, τέτοιες μούρδες.
17: Καταδικάστηκε στο εφετείο σπίτι ο νοικοκύρης, ο οποίος πάει μέχρι τον Άριο Πάγο, διότι έπαιρνε μάτι την Ικάρα.
18: Παιδιά, εντάξει, άμα συμβεί αυτό, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να πάρω τα λεφτά μετά.
17: Δεν δίνουνε.
18: Δηλαδή, ο άλλος θα πάρει που θα πάρει μάτι εμένα, που θα ξαπλώνω, θα κάνω, θα ράνω.
17: Θα κάνεις κολπάκια. Πες ότι παίρνεις χαμπάρι. Εγώ μπαίνω στα ξενοδοχεία και κοιτάω καλά-καλά.
18: Όχι, απλά.
17: Παιδιά,
18: ντροπή
17: και λέω με γράφετε. Με γράφετε. Γιατί μπορεί να γράφουνε που εσύ πηγαίνεις στην τουαλέτα, που οτιδήποτε.
18: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί να πληρωθώ.
17: Α, ωραία.
18: Δηλαδή, άμα βάλω την κάμερα, δούμε... να πω, θέλω το. Πώς το λένε, το υλικό, το ψηφιακό υλικό. Να δω τι έχει. Και ανάλογα τι έχει. Τραβήξει, θα είναι και η χρέωση. Αν με έχει
17: δηλαδή,
18: τραβήξει, ας
17: θα
18: πούμε.
17: Στο OnlyFans.
18: Κοίτα, αν με έχει τραβήξει στο μπάνιο να βάζω κρέμα, θα τον χρεώσω ένα δεκάρικο. Δεν τρέχει τίποτα. Αν με έχει όμως τραβήξει να έχω αποχωριστεί τα ρούχα μου και αυτό το πολώνιο κορμί με έχει βγει στη φορά. Πάμε για
17: όχι, να.
18: Ανεβαίνει το κασέ, ανεβαίνει το κασέ.
17: Έλα, για τα λεφτά τα κάνει. Όλα για τα λεφτά.
18: Σαν θέαμα δεν είναι. Δεν πάει έτσι.
17: Δηλαδή θα δεχόσουν.
18: Δεν είναι, άμα δεν είναι συνεργατικό.
17: Σου έχει έρθει ποτέ μήνυμα που σου λέει κυρία Καραμίχαλου.
18: Ναι.
17: Έχουμε ένα βίντεο με εσάς σε πολύ σεξι στιγμές.
18: Μου έχει έρθει και αυτό.
17: Άνοιξε το. Ναι. Είναι σπαμ.
18: Είναι σπαμ γιατί δεν. Είναι σπαμ. Και επειδή ξέρεις ότι δεν έχεις τέτοιο βίντεο, δεν το πατάς. Άμα έχεις βέβαια, λες τώρα. Ποιος με έχει δει και με τον έχω χρεώσει.
17: Ωραία.
18: Να το πω έτσι.
17: Εκεί φτάσαμε.
18: Να το πω έτσι. Λοιπόν, από την άλλη βγήκε η Αυριολάτου και είπε ότι δεν με φλερτάρουν οι άνδρες και οι άνδριδες και με φλερτάρουν μόνο από απόσταση, δηλαδή από το social media.
17: Δηλαδή, τι θέλει να τις κλείσω ραντεβού, να τις πούνε έλα κοπεδούλου, αμουέλα.
18: Όχι, ρε παιδί μου,
17: λέει. Παιδιά, αυτή είναι ηθοποιός.
18: Όχι, λέει ότι στην αληθινή. Καλά. Είδαμε κι εμείς που δεν είμαστε. Σου λέει στην αληθινή ζωή βγαίνω έξω να πιω ένα ποτό να κάνω κατσετσίας και δεν μου την πέφτει κανείς.
17: Μα είναι πολύ celebrity.
18: Ενώ λέει πίσω από το.
17: Από την κλάστρα με το γιασεμί.
18: Το γιασεμί πίσω δηλαδή από το πληκτρολόγιο.
17: Αυτό είναι τραγούδι θέλω. Την κλάστρα και το
18: ναι,
17: γιασεμί.
18: Πίσω από το πληκτρολόγιο λέει άλλα πράγματα. Παιδιά, εντάξει.
17: Τι, τις γράφουνε βρωμίτσια.
18: Όχι, τις φλετάρουνε.
17: Εντάξει.
18: Εμένα χρόνο με φλερτάρω μέσα στο πληκτρολόγιο.
17: Έλα, για πες.
18: Πρέπει να αλλάξω profile picture νομίζω. Να βάλω ένα γατί, κάτι πρέπει να κάνω.
17: Για πες, τι σου γράφουνε.
18: Τίποτα.
17: Τίποτα.
18: Τίποτα.
17: Τι συγγνώμη, δεν έχεις.
18: Με σέβονται πάρα πολύ. Έχω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Και σε ακούω, έχω μεγαλώσει.
17: Σεβασμό και υποκλεισμό.
18: Όταν έχουν αρχίσει οι πληθυντικοί, κατάλαβε. Μιλάνε σε τριφιά. Γεια σας κυρία Έλενα, σας ακούμε. Χαιρόμαστε πάρα
17: Έλενα,
18: πολύ.
17: Κιόλας.
18: Και να δώσετε πολλά φιλιά και στην κυρία Μαρία.
17: Όχι, κυρία Μαρία.
18: Πεζούλα,
17: όχι, κυρία Μαρία.
18: Πλεζούλα πλεκτό. Ένας μόνο μου γράψε ενοχλώ. Τι να του πω τώρα. Ενοχλείς τώρα δεν μπορώ.
17: Περίμενε να σου πω. Όταν αρχίζει η ατάκα με ερώτηση
18: ενοχλώ.
17: Είναι θέλω να στην πω πολύ άγρια. Μ' αρέσει, είναι σεξουαλική
18: επίθεση.
17: Είναι σεξουαλική επίθεση. Όχι.
18: Είναι σεξουαλική επίθεση το ενοχλώ.
17: Βεβαίως. Ξεκινάει
18: σεξουαλική
17: έτσι πάντα.
18: Είναι τι φοράς τώρα μωρό μου.
17: Κάτσε ρε παιδί
18: αυτό
17: μου. Δεν μπορεί
18: σεξουαλική
17: με το καλημέρα, με το καλησπέρα να σου ρίξει τέτοια
18: παλιά
17: ατάκα.
18: Μου λέγανε, θέλω να, παλιά έμπαινε στο Messenger και άρχιζε ο ένας. Θέλω να, ούτε για, ούτε αν ενοχλεί, αν δεν ενοχλεί, τίποτα. Κατευθείαν στο ψητό. Και θέλω να σου κάνω εκείνο και το άλλο και αυτό και τέτοιο. Τέτοια υποσχέσεις πράγματα να μου κάνει αυτός.
17: Ναι. Και το, και εμένα το... μου ερχόταν από την Τουρκία με αγάπη. Ήταν ένας.
18: Ωραίο αυτό.
17: Ναι, κάθε μέρα μου δείχνει το πράγμα του.
18: Είδες.
17: Τι είδα.
18: Κοροϊδεύουμε, μέρα μου έχουν λείψει αυτά.
17: Και μετά.
18: Κυρία Έλενα και κυρία Έλενα.
17: Ήταν ένας από τη Βόρειο Ήπειρο, για να μην το πω χειρότερο, και μου έστελνε το πρωί λουλούδια. Το μεσημέρι, τσιν-τσιν, σαμπάνια. Το βράδυ μου δείχνε κάτι εξωτικά μέρη. Κάθε μέρα τώρα.
18: Ωραία.
17: Επί καιρό τώρα, επί μήνες.
18: Όταν σταμάτησε, δεν σου
17: λέω τι έπαθε αυτός. Μου έρχονταν να του πω, είσαι καλά. Έπαθες κάτι.
18: Εμένα ένα τζάκι, το χειμώνα ανάβε ξύλα αυτός.
17: Α, μετά με φλέρταρε ένας από την επαρχία και μου στέλνε. Το μεσημέρι παϊδάκια. Με άλλη γουρουνοπούλα.
18: Ωραία. Μερακλής.
17: Κάτσε, ρε παιδί. Μερακλής πια σημαίνει άλλο πράγμα.
18: Όχι, παιδί μου, άνθρωπος καλοφαγά.
17: Σημαίνει καλοφαγά, παμφάγο.
18: Και μετά τα επόμενα φλερτ είναι από 100 χρονών ζύμεζοι. Στρεπιθανάτιο ρόχο, δηλαδή. Δεν έχω να χάσω τίποτα, θα πεθάνω.
17: Εκεί του λες, βγάλε τον εαυτό σου που είσαι κουκλάκι μέσα στο σαλόνι για να κόψεις το σπίτι. Ή βγες στη βεράντα.
18: Και να κάνω τι.
17: Το ε9! Το ζητάς με άλλο ιδιαίτερο τρόπο.
18: Μπα, αυτοί που είναι πολύ μεγάλοι έχουν κάνει διαθήκες, είναι έτοιμοι και μετά έρχονται τα παιδιά στο και τα σπαράζουν. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Άχητα καθόλου, Λοιπόν, συνεχίζω με τον Μάικλ Ντάγκλας, του οποίου το βιβλίο.
17: Ναι.
18: Βγάζει συνέχεια και νέα πράγματα. Λοιπόν, όταν
17: τι
18: ήταν...
17: ψυχή θα παραδώσει, ωραία.
18: Άκου, όταν ήταν, λέει. Όταν είχε γνωριστεί ήδη με την Κάθριν Τζέτα-Τζονς, δεν είχαν παντρευτεί ακόμα, την πολιορκούσε, λέει, τότε ο μακαρίτης ο Κόμπι Μπράιαν. Αυτό το αστέρι του μπάσκετ που σκοτώθηκε με το ελικόπτερο, θυμάσαι.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, μάλιστα, λέει, ήταν γείτονα τη Κάθριν, του άρεσε πάρα πολύ, καλά, μια κούκλα αυτή. Και έβρισκε, λέει, για να βρει δικαιολογία να την επισκέπτεται, πήγαινε συνέχεια στον κήπο τη και έλεγε: έχω χάσει το σκύλο μου, μήπως έχει έρθει στον κήπο σας. Και τη έπιανε, λέει, έτσι την κουβέντα.
17: Ωραίο, ωραίο φλερτάκι,
18: και έκανα,
17: μπράβο.
18: Λέει ό,τι μπορούσε και με σκύλους. Και ο σκύλος είναι ωραία ιδέα. Άμα έχει σκύλο, κάνει γνωριμία.
17: Και με μωρό.
18: Με σκύλο και μωρά.
17: Πάρε δανεικό μωρό.
18: Μεγάλα την πάτησα.
17: Τι
18: να κάνω με τη γάτα, τι να κάνω, να τη βγάλω και να κάνω κάψη με τη γάτα στο μπαλκόνι.
17: Συγγνώμη, εσύ έχεις αλανιάρα γάτα. Εσύ έχεις γάτα αλανιάρα που κατεβαίνει βόλτα στη γύρω πολυκατοικία.
18: Δεν το ίδιο να έχεις το τρουρί το σκύλο και να βγες. Ξέρεις τι είχα μαζέψει τότε εγώ με το σκύλο. Γινότανε κάπου, δεν τους προλάβαινα. Ωραίο το σκυλάκι και άλλοι με σκύλο.
17: Πας, άκου, και με το γάτο γίνεται. Θέλει άλλο τρόπο.
18: Τι να κάνω.
17: Πας στη διπλανή πολυκατοικία που συχνάζει ο δικός και λες, μήπως σας ενοχλεί, βλέπεις ένα νόστιμο που κατεβαίνει.
18: Ναι.
17: Την αράζεις εκεί.
18: Μήπως είσαι ο γάτος, ότι έχασε το γάτο μου, σαν το Kobe Bryant, το παίξω, ότι έχασε το γάτο.
17: Ακριβώς.
18: Δεν έχω κανένα νόστιμο, ρε παιδί μου, γύρω μου, η αλήθεια είναι. Όλοι αυτοί οι νόστιμοι έχουν γεράσει μαζί μου. Είμαστε όλοι δηλαδή γερομπαμπάλια.
17: Θυμάσαι τον τύπο.
18: Τον είδα και
17: αυτό.
18: Τον είδα και στεναχωρήθηκα. Έχει κάνει κοιλιά, έχει κάνει μισοκαράφλα.
17: Να πούμε ότι είναι.
18: Η δίπλα μου είναι ακόμα
17: μια μονοκατοικία.
18: Μια μονοκατοικία. Δεν χρησιμοποιούν τώρα την πίστη. Είναι καθόλου. Είναι άδεια.
17: Έρχονται πολλές γούρνες πια.
18: Ποιο λεφτά τώρα να γεμίζει πισίνες. Και ήταν το παλικάρι αυτό που. Τρίτη πέμπτη του. Ωραίο παιδί. Και τρίτη πέμπτη Σάββατο έφερνε μία. Έφερνε από μία διαφορετική κοπέλα και γινόταν.
17: Αλλάσια το είχατε κάνει. Ήταν δύο έργα σεξ.
18: Εντελώς. Ήταν από την πλευρά της κρεβατοκάμαράς μου. Οπότε έβγαινε εγώ.
17: Ήσουν ακέτοιμη, αναμένη.
18: Έβγαινα μπαλκόνι εγώ, χαλαρά όμως, διακριτικά.
17: Τι και, χαλαρά. Βέβαια, τον άνθρωπο τον γέρασε. Και...
18: Είχαν βάλει μια πρασιά, αλλά τι να κάνει. Τώρα εγώ ήμουν πιο ψηλά από την πρασιά.
17: Και τι έβλεπε.
18: Δεν έβλεπα, αλλά καταλάβαινε ότι γινόταν μέσα στην πισίνα. Όλα γινόταν από το να κολυμπήσουν, τέλος πάντων. Μερικά χρόνια, πριν ένα χρόνο, δύο δηλαδή, τον είδα αυτόν τον τύπο, τον αναγνώρισα, γιατί έμπαινε και μέσα δηλαδή. Και στεναχωρήθηκα. Και ξανακοιτάθηκα στον καθρέφτη να δω, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική γνώμη για τον Ιγλέο. Είμαι, έχεις γίνει και εσύ, έχω γίνει και εγώ.
17: Έλα, παιδί μου. Πρέπει, οι ψυχολόγοι λένε,
18: ναι,
17: πρέπει να μιλάμε ωραία για τον εαυτό μου.
18: Ωραία μιλάω.
17: Να λες τι κούκλα που είσαι, τι δίμετρη, τι αστέρι.
18: Δίμετρη δεν μπορώ να το πω τώρα, ποιος θα με πιστέψει. Τι αυτός μου δεν θα με πιστέψει. Να πω ότι είμαι Δήμητρη.
17: Θα πεις καλά λόγια για τον εαυτό σου, τέλος πάντων.
18: Ναι.
17: Υποψήφιος ο Δημήτρης Κουλός. Έλα, θα μας σώσει στη Β' Πειραιά. Ο Σκουλός, ο φωτογράφος, κατεβαίνει με το Μητσοτάκαρο.
18: Άντε.
17: Ναι. Το είχαν πει, βέβαια. Τώρα φτιάχνουν ψηφοδέλτια σιγά-σιγά.
18: Τι να πω τώρα, ρε παιδί μου.
17: Καλός φωτογράφος, αλλά.
18: Ναι, τι μπλέκω, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μάξ λέει: Μαρία, υπάρχει ένα γκατζετάκι το οποίο ανοιχνεύει αν στο χώρο υπάρχει κάμερα. Δεν το γνώριζα αυτό εγώ.
17: Α.
18: Γιατί μπορεί να υπάρχει κάμερα και να μην τη βλέπουμε. Να υπάρχουν κρυφές κάμερες.
17: Ναι, αλλά το θέμα είναι αυτή η κάμερα τι τραβάει. Εντάξει, υπάρχουν κάμερες. Καταρχάς μπερδεύω την κάμερα με αυτό που είναι για τη φωτιά κάποιες φορές.
18: Δεν φαίνεται αυτό που είναι για τη φωτιά, μωρέ παιδί μου. Κάνει μπαμ. Έχει, δεν έχει, πώς να το πω. Δεν έχει τζαμάκι. Η κάμερα έχει τζαμάκι μπροστά.
17: Να.
18: Αυτό με τη φωτιά δεν έχει.
17: Υποτίθεται ότι το έχουν και για πυρασφάλεια. Μην ανάψει καμιά φωτιά κάπου και για να δουν. Και καλά. Έχω την εντύπωση ότι παιδιά, ότι στις ρεσεψιόν ή στο κέντρο ελέγχου εκεί πέρα βλέπουν όλα τα δωμάτια τι γίνεται και πρέπει να κάνουν πάρτι οι φυλακές.
18: Παιδιά, έτσι πιστεύω κι εγώ. Τι να πω, εύκολο. Ελπίζω να μην γίνεται.

0: κι αυτά.
1: 2000 FM.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
3: Δείτε μας ζεστά. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Ήλιος. Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
0: Περίμενε. Μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Στέφανε!
20: Ναι!
19: Πάω σούπερ μάρκετ.
20: Στο τάδε!
19: Όχι!
20: Στο άλλο τάδε!
19: Μπα, όχι!
20: Πού θα πας?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
20: VKD Market, λοιπόν.
19: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Με τη μαρινιέρα και αυτά.
23: Άμα είσαι
22: και
23: με το αγόρι, δεν το θες. Το...
22: Είναι μέρος του σκηνικού. Να μου τραγουδάει και κάτι ιταλικό.
23: Α, θες και τραγούδι.
22: Όσο ρεμιούρα τέτοιο. Και να κάνω και τη βόλτα μου. Βρωμάει, ξεβρωμάει, μια χαρά θα είμαι. Θα τον πάρω τον άλλον αγκαλιά και θα τον φυλάω.
23: Να σε ρωτήσω.
22: Όχι τον γονδολιέρη, τον σύντροφο.
23: Αν πληρώνει 300 ευρώ τη γόνδολα, δεν είναι καλύτερα να στα δώσει το χέρι να πάτε να φάτε ένα ωραίο φαγητό?
22: Όχι, να πληρώσει και το φαγητό, δεν κατάλαβα. Άκου λέει.
23: Α, είσαι πολύ έξοδη, μαντάμ. Έχουμε περάσει παγκόσμια οικονομική κρίση. Για λίγο.
22: Λοιπόν, έχω άλλο θέμα πάρα πολύ σοβαρό να σου πω. Το ξέρεις, βρε, το ξέρεις ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο από την. Είναι στο επίκεντρο της Ιεράς Συνόδου, της Ιεραρχίας, της Εκκλησίας. Οι ιερείς influencers.
23: Τι?
22: Υπάρχουνε.
23: Παρντών.
22: Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ιερείς influencers?
23: Τι κάνει δηλαδή?
22: Μιλάει για τον Χριστό, αυτά.
23: Καλά, αυτό είναι καλό, ρε παιδί. Βάζει τον κόσμο να σκεφτεί και να προβληματιστεί.
22: Εντάξει, υπάρχουν ιερείς και ιερείς. Είναι άλλοι οι οποίοι λένε μην το παίρνετε, γιατί χαλαρά και τέτοια.
23: Αυτό είναι ή μήπως κάνει.
22: Χαλαρά! Τοποθέτηση. Η ζωή είναι ωραία.
23: Ή μήπως έχει τοποθέτηση προϊόντος. Πάρτε το καλό το μύρο, πάρτε το καλό αυτό.
22: Πάρτε το καλό που μπορεί να λέει για το μοναστήρι. Δεν το έχω δει, λέω. Να είναι ότι λάτε στο μοναστηράκι μου που υπάρχει.
23: Στο μοναστηράκι μου.
22: Υπάρχει και όπως μπαίνουμε δεξιά το σοπ και υπάρχει. Και η shop candili.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε εικονίτσες της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας, medium, large, extra large. Είναι γύρω που είπες εσύ.
23: Ναι, είναι αυτό που παίζει πάρα πολύ. Είναι για τη Βασκανία. Για τη Βασκανία, για, ναι. Τα μάγια και την.
22: Για τα μάγια, μωρέ, τι έχουν, πουλάνε οι ιερείς για τα μάγια.
23: Πουλάνε, ναι,
22: είναι
23: για
22: σου έχει το βιβλιαράκι του Αγίου του. Διαβάζεις την προσευχή του Αγίου του Κυπριανού, αν είσαι μαγεμένος σταυλός.
23: Ναι.
22: Και σου δίνουν βιβλιαράκι.
23: Ναι, και πρέπει να το διαβάζω πριν κοιμηθώ.
22: Δεν ξέρω, σου λέω ότι δεν ξέρω.
23: Πώς ξεμαγεύω.
22: Σου λέω ότι έχει το e-shop τώρα. Με ναι, ενδιαφέρει
23: το e-shop. Το βασιλικό
22: έχει καντήλια. Έχει καντήλια. Έχει καντήλι μπλε, καντήλι κόκκινο, καντήλι αυτό κρεμαστό. Επιτραπέζιο κουνιστό.
23: Το κουνιστό πάει με το χώρο.
22: Έχει το e-shop.
23: Και άλλα και άλλα. Και έχει και αυτό. Μυρίζουν τα διάφορα λιβάνια. Έχουν διάφορα
22: λιβάνια. Ναι.
23: Μπορεί να μυρίζει εσπεριδοειδές. Μπορεί να μυρίζει την κάλτσα του παπά.
22: Την κάλτσα του παπά.
23: Μπορεί να μυρίζει.
22: Μην προχωρήσει άλλα μέλη του σώματο. Κατάλαβε. Μπορεί να μυρίζει παπίλα.
23: Το παπίλα θα το έπαιρνα παντού. Το παπίλα.
22: Οι παπάδες δεν μυρίζουν μια νινίδα.
23: Αυτό είναι το κεφάλι του εμπλένου. Είναι τα πόδια του. Δεν έχω καταλάβει.
22: Όχι, είναι μια μυρίδα που δεν είναι κακή. Είναι σαν μωρό που του έχουν λάδος. Όμως το έχω φιλήσει χέρι παπά μου, έχει έρθει μια νινίδα.
23: Γιατί το φυλάς το χέρι του παπά?
22: Το απλώνει. Τα απλώνει εκεί στο χώρο, στο στόμα.
23: Ό,τι σου βάζουν στο στόμα το βάζεις στο στόμα σου.
22: Όχι, τώρα είναι ιερέας και αυτό σου δίνει. Σου δίνει το ψωμί. Θέλω να πάω ρε παιδί μου. Καλά. Στην εκκλησία. Παιδιά, πας μια φορά και δεν θες να ξαναπάς. Παθαίνεις τέτοιο.
23: Καλέ. Έχουν ξύλο παρά από τα ψωμιά.
22: Αυτό.
23: Αυτοί πρέπει την επόμενη μέρα να κάνουν σάντουιτς.
22: Μα παίρνουν χαρτοπετσέτα, παιδί μου, και βάζουν πέντε κομμάτια και λέει για τον άντρα μου, ντρούλι μου που είναι άρρωστος, για τον παππούλι μου, ξέρω, πεθαίνει και αυτά. Και πρόσεξε, ψάχνουν και όλα αυτά που έχουν για τον άρτο, τον σφραγίζουν. Έχει σφραγίδα με τα τάγματα των αγγέλων κλπ. Το Χριστό και τέτοια. Ψάχνουν λοιπόν.
23: Αυτή το σφραγιδάκι.
22: Όχι, αυτή η σφραγίδα είναι στη μέση, οπότε κάποια κομμάτια έχουν απόκομα τη σφραγίδα.
23: Δηλαδή τι θα τους πιάσει?
22: Περίμενε και γύρω το ψωμί είναι, δεν έχει σφραγίδα. Κυνηγάνε το κομματάκι το σφραγισμένο. Είναι λέει πιο ευλογημένο. Να τη το πάρεις, να τη το κάνεις το έτσι. Να τη την κάνεις την κόρα στο μάτι.
23: Και πόσα κομμάτια.
22: Κουλάζομαι.
23: Αυτές πρέπει να κάνουν παπάρα σε αυγό την επόμενη μέρα.
22: Ναι.
23: Ναι. Και θέλουν και το σφραγιδάκι.
22: Εμεί στα κεφαλαία έχουμε και τον άρτο που είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και πήγε αυτό που κάνουν. Πήγε να τον βουτήξω στο γάλα μου και λέει: γιαγιά μου είναι άρτο, δεν τον βουτάμε. Τι τον κάνω? Είναι να του βάλω μαρμελαδίτσα.
23: Και
22: τον
23: τρώμε,
22: λέει σκέτο. Γιατί λέω, τι πειράζει να του βάλω λίγη μαρμελάδα? Να πάει πιο εύκολα κάτω.
23: Παιδί μου, είσαι σοβαρή.
22: Γιατί ψωμάκι είναι κι αυτό. Το θέμα είναι. Η ευλογία πηγαίνει μόνη της, άμα έχει δηλαδή και παρέα πειράζει.
23: Λοιπόν, για πες μας τώρα.
22: Λοιπόν, και είπαν ότι πρέπει να. το συζητήσαμε το θέμα και είπαν ότι είναι καλό που υπάρχουν influencers γιατί φέρνουν τον κόσμο ποτέ στην εκκλησία, αλλά πρέπει γενικότερα να έχουν μία αλφα συμπεριφορά και να υπάρχει μία σεμνότητα και μία αξιοπρέπεια, να το πω έτσι.
23: Κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και αναπνοή γίνεται δύσκολη. Γνώρισε το Selva Gold and Flu από την Ιντερμέντ για την ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση και η εμφάνισή της γρήπης σας τυπεί στην πόρτα. Βοηθά στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυση της ισορριασμένης βλένης. Παιδιά, το οποίο αυτό επιβαρύνει την κατάσταση. Selva Gold and Flu από την Ιντερμέντ για να αναπνέετε ελεύθερο όταν το κρυολόγημα σας κλείνει τη μύτη.
2: Η ώρα είναι 3:15.
4: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντά.

0: Σωματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινι σπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Silly Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silly Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSilly.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Τραλαλαλαλαλαλαλα. Ακούει το διπλανό department, παρακαλώ.
11: Το διπλανό department ακούει.
10: Ακούει.
11: Λοιπόν,
10: κορίτσια!
11: Δεν ξέρω αν είδες ότι είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ της μόδας, λέει, φέτος. Το είδαμε σε μία επίδειξη μόδας.
10: Ναι.
11: Τα νύχια που προτείνει η γνωστή εταιρεία Μιου Μιου.
10: Μιου Μιου.
11: Λοιπόν, η Μιου Μιου προτείνει, λέει, το μανικιούρ της, το μανικιούρ της ακαμάτρας. Αυτό που κάνω εγώ.
10: Ποιο είναι το μανικιούρ?
11: Το μανικιούρ είναι πετσάκια, αύγαλτα. Να έχει φύγει
10: τι?
11: Το μανό και να είναι. Είναι μια άλλη νέα πρόταση.
10: Τι νέα πρόταση,
11: να έχει φύγει το μανό και να είναι. Να έχει φύγει το νύχι.
10: Να έχει πιάτο. Να έχει πλύνει πιάτο, να έχει κάνει δουλειές.
11: Να είναι ξεφλουβισμένο το νύχι και τέτοια. Οπότε, παιδιά, με αυτή την τάση δεν νιώθεις μια απελευθέρωση. Δεν νιώθεις χαλαρή. Ότι μπορείς να έχεις τα νύχια σου όπως θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις.
10: Έλατε.
11: Και να είσαι και παράλληλα μέσα.
10: Όχι,
11: στη μόδα.
10: Όχι, δεν μ' αρέσει τώρα. Πώς θα είσαι στη μόδα όταν είναι έτσι? Είσαι στη μόδα αν είσαι απεριποιητός.
11: Τι να σου πω. Από την άλλη θέλω να σου πω κάτι να γελάσεις πάρα πολύ. Ο γνωστός πώς το, ο βασιλιάς του τρόμου, ο Στίβεν Κίνγκ, που έχει γράψει βιβλία τρομερά τρόμου που έχουν γίνει μπεσέρ και έχουν γίνει ταινίες με βάση τα βιβλία του, έκανε μια ανάρτηση η οποία ήταν η εξής. Έβαλε μια φωτογραφία της Γκυλφόιλ και από κάτω έγραψε κάτω από το κρεβάτι σου.
10: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Οικονόμου, τον Διευθυντή Σύνταξης του ΆΗ Εφημερίδα. Έχουμε διάφορες απορίες που αφορούν. Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις.
11: Αφορούν καλησπέρα καταρχήν.
10: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
11: Λοιπόν, είδαμε, θέλουμε να μας πεις πώς μπορούμε με το Google Maps, που το διαβάσαμε σε διάφορα άρθρα, να βρούμε φθηνότερη βενζίνη και δίζελ μέσα από αυτή την εφαρμογή. Πώς ακριβώς δηλαδή θα το κάνουμε αυτό?
12: Είναι, αυτή η εφαρμογή έχει ήδη μπει στο Google Maps στο κινητό μας.
11: Αυτόματα, δεν κάνουμε κάτι εμείς.

0: έχει μία μπάρα,
1: ναι,
0: κάτω από την εκεί που βάζει το πεδίο της αναζήτησης, της διεύθυνσης που ψάχνετε, έχει μία μπάρα που έχει ξεχωρίσει κάποιους επαγγελματικούς κλάδους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα καύσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν το πατήσεις, με βάση το σημείο που βρίσκεσαι ή το σημείο ενδιαφέροντος που θέλεις, σου εμφανίζει όχι για όλα τα βενζινάδικα, γιατί δεν είναι όλα συνδεδεμένα με τη βάση δεδομένων, αλλά σε αρκετά εξ αυτών τις τιμές που έχουν στο δίζελ ή στην αμόλυβδη.
2: Άρα καταρχάς βρίσκουμε που κοντά μας έχει βενζινάδικο, από εκεί ξεκινάμε, και μετά υπάρχει και ανάλυση των τιμών.
0: Υπάρχει, όπως θα απεικονίζει πάνω στο χάρτη, αφού επιλέξεις καύσιμα, σου δείχνει σου δείχνει τα βενζινάδικα όλα που είναι γύρω σου και σε ποια από αυτά έχει διαθέσιμες τιμές στο δίζελ.
2: Άρα είναι μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή για να κάνουμε έτσι μια έρευνα αγοράς, το που έχει πιο φτηνή βενζίνη στην περιοχή μας.
0: Ακριβώς. Αλλά και στα βενζινάδικα που, όπως είπαμε και πριν, που είναι συνδεδεμένα προφανώς με τις λίστες του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχει εκεί πέρα, που στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων.
1: Δηλαδή,
0: όπου εκεί αναγράφονται τιμές.
1: Δηλαδή είναι στην ευχέρεια του κάθε πρατηρίου αν θα συνδεθεί ή όχι με αυτή την
2: εφαρμογή.
0: Είναι υποχρεωμένα, εξ όσων γνωρίζω, τα πρατήρια να συνδέονται και να στέλνουν τις τιμές τους καθημερινά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και στην εφαρμογή του Google Maps, άμα το κοιτάξει κανεί, θα δει ότι είναι αρκετά βενζινάδικα που δεν έχουν απεικόνηση τιμών. Άρα, πιθανότατα να μην στέλνουν τις τιμές τους στο παρατηρητήριο. Στη Μεγάλη Βρετανία, που και εκεί ξεκίνησε αυτή η εφαρμογή, έχει δύο πολύ διαδεδομένα applications, το Fuel Finder και το Waze, όπου ήδη οι καταναλωτές ενημερώνουν για τις τιμές και γίνεται και έτσι και μια διασταύρωση. Στη χώρα μας δεν νομίζω ότι έχουν αυτές οι εφαρμογές απήχηση ή δεν ξέρω και καν αν λειτουργούν στην Ελλάδα. Πάντως στη Μεγάλη Βρετανία έχουν και αυτή τη δυνατότητα διασταύρωση. Στη χώρα μας, ναι.
2: Έχει βγει καμιά άλλη πρωτότυπη εφαρμογή τέτοιου τύπου που διευκόλυνει τη ζωή μας? Δηλαδή, θυμάμαι πριν κάποια χρόνια είχε βγει το πάρκινγκ, που έχει φτηνά και θέσεις πάρκινγκ και λοιπά σε διάφορα πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας ή στο αεροδρόμιο ή σε λιμάνια κλπ. Έχει βγει κάτι που πραγματικά διευκολύνει τη ζωή μας?
0: Επειδή αυτή τη στιγμή μάλλον ήδη από ότι να υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που θα πατήσουν πάνω σε αυτήν για να κάνουν ένα καλύτερο φιλτράρισμα, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο το προσεχές χρονικό διάστημα. Θα έχουμε ένα τσουνάμι εφαρμογών αξιόλογων και χρήσιμων, κυρίως γιατί έχει μπει στο παιχνίδι και η τεχνητή νοημοσύνη. Και σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έβλεπα, υπάρχει μια άνοδος στις ΗΠΑ της τάξης του 70% για τις ψηφιακές εταιρείες του ενός ατόμου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος φτιάχνει μια εταιρεία, δημιουργεί μια εφαρμογή και τη δημοσιεύει στο Android και στην Apple.
2: Ναι, πες μας μια τέτοια πρωτότυπη εφαρμογή.
1: Εγώ είδα μία, δεν ξέρω τάσο αν την είχες προσέξει και εσύ, νομίζω είναι και πρόσφατη, που λέγεται «Χωρίς εμπόδια». Και είναι μια πλατφόρμα για να καταγράφεται η παράνομη στάθμευση που εμποδίζει την προσβασιμότητα. Και καταγράφει δηλαδή οχήματα που κλείνουν ράμπες αμαία, πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών.
0: Σωστά. Αυτές είναι.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία.
0: Και βέβαια, πολύ καλή,
1: και συμμετέχει και ο πολίτης, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, σημειώνεις το σημείο της παράβασης. Και μπορεί να δράσει και η αστυνομία και να πάει να κόψει κλείς. Έχει κάτι σπιουνέξ μέσα, αλλά εντάξει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές και πολύ χρήσιμες, οι οποίες προϋποθέτουν τη συμμετοχή του πολίτη. Μια δύσκολη εξίσωση για την Ελλάδα, κυρίως περιοριζόμαστε εμείς σε κάποιες ομάδες στο Viber όπου βλέπουν που υπάρχει αστυνομικό μπλόκο και ενημερώνουν όλους τους υπόλοιπους, κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ότι βρίσκεται σε απολύτως στο πλαίσιο της νομιμότητας. Γι' αυτό και υπήρξε και παρέμβαση των αρχών προς αυτή την κατεύθυνση να κλείσουν.
2: Τάσο, έχεις εντοπίσει καμιά περίεργη εφαρμογή στο εξωτερικό? Κάτι δηλαδή που είναι...
1: που αξίζει να, να το ξέρουμε.
0: Κοίτα να δεις, οι βασικές εφαρμογές που στην χώρα μας έτσι δεν έχουν τόσο μεγάλη διάδοση, έχουν διαφορετικού τύπου διάδοση, είναι οι εφαρμογές της μετακίνησης, όπου χρησιμοποιούμε είτε εταιρείες που δεν είναι ταξί, ιδιωτικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά, είναι πολύ διαδεδομένες στο εξωτερικό. Θα έλεγα ότι παίρνουν και μεγάλο...
2: Λέμε για κάτι που δεν υπάρχει όμως στην Ελλάδα, για κάτι που είναι ευρηματικό.
0: Υπάρχουν πολλές τώρα και για το κομμάτι της μεταφοράς προϊόντων, που επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη.
2: Δηλαδή εδώ υπάρχει στην Ελλάδα μια πλατφόρμα που λέγεται Παραγωγός και είναι κατευθείαν η παραγωγή που έχουν διάφορα προϊόντα. Στην Αργολίδα αυτός που πουλάει πορτοκάλια, ο άλλος που πουλάει φράουλες, ο τρίτος που βγάζει ελιές, και μπαίνεις μέσα στο παραγωγό, λες σε ποια περιοχή είσαι για παράδειγμα και ποιες είναι οι φτηνότερες τιμές σε κάθε προϊόν και το αγοράζεις. Είναι μια πρωτότυπη εφαρμογή.
1: Δεν είναι πρωτότυπη και αυτή.
2: Είναι ηλεκτρονική λαϊκή, κατά κάποιο τρόπο.
0: Σωστά. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας, είχαμε τέτοια... Έχουμε αρκετούς ανεξάρτητους παραγωγούς που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Στο εξωτερικό δεν ξέρω πόσο αυτό είναι ιδιαίτερα και ευρέως ανεπτυγμένο.
2: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000

0: Ο Καμπούρης που είπε ότι μου έχει γίνει χαμός και είπε ότι δεν.
1: Ναι.
0: Δεν νιώθει καλά, έχω ένα. Ένα τέτοιο.
1: Εντάξει. Τώρα.
0: Αυτό τώρα ή δεν ήταν.
1: Αυτό είναι
0: αυτό. Δεν θέλω να τον άνθρωπο αυτό, αλλά δεν ήταν λίγο θεατράλ αυτό.
1: Τι ήταν καλά
0: του και λιποθυμό.
1: Ναι, τι ήταν. Άλλος για. Σήμερα λέει, βγήκε ότι θα κατάσχουν τους λογαριασμούς των δύο γιατρούλιδων.
0: Ναι.
1: Και άνοιξαν και τις θηρίδες τους. Και βγήκε χθες ο Λαμπρόπουλος και είπε στο Μέγκα, που το αμφισβήτησαν βέβαια οι δικηγόροι του σήμερα, ότι έχουν βρει κάτι τεράστιους λογαριασμούς σε τράπεζα του εξωτερικού,
0: ναι,
1: της Ευρώπης, αλλά όχι Κύπρος, άλλη χώρα. Βέβαια, ακόμη λέει, μάλλον είναι περίεργη η διαδρομή του χρήματος, κατάλαβα, γιατί λέει. Κάτι έχει εντοπιστεί, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι κλπ. Που σημαίνει ότι κάτι έχουν εντοπίσει και κάτι ψάχνουν. Σίγουρα είναι σε υπεράκτιες εταιρείες, δηλαδή σίγουρα είναι λίγο μπερδεμένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μέσα στις θηρίδες στο κολονάκι, παιδιά, ψάξε, κάτι θα βρεις. Μπορεί να βρουν συμβόλαια, μπορούν να βρουν χρηματάκια, μπορεί να βρουν.
0: Λίρες, μπορεί να βρουν λίρες.
1: Ναι, το μυαλό του και μια λίρα. Νομίζουν ότι ο AI. Θα του κάνουν και αυτή η πλασματοφαίρεση του AI και δεν θα βρουν τίποτα. Πήγε και η κόρη της και είπε: καλέ, μου είχε κάνει και εμένα, λέει η μανούλα μου. Και η μανούλα μου.
0: Έχουν χαλάσει, λέει, λίγο οι σχέσεις της κόρης με τη μαμά. Γιατί φαντάζομαι ότι αν είχε κάνει στο κοριτσάκι της και ήταν τόσο επικίνδυνο, που προφανώς εκείνη δεν το θεωρούσε, η μικρή κατάλαβε σε τι κίνδυνο βρέθηκε.
1: Τέλος
0: πάντων, τι να πω. Ο Καμπούρης, λοιπόν, πλούσια ζωή, έκανε πλούσια ζωή, έλεγε. Μανάρι, έλεγε σε φίλους. Πάω να σηκώσω 10 χιλιαρικά και έρχομαι.
1: Α.
0: Αλλά στην εφορία, λέει.
1: Δίνανε
0: ψίχουλα. Ψυχουλάκια.
1: Ναι.
0: Ζούσε πολυτελή ζωή με ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα.
1: Ο Καμπούρης τώρα, λέει.
0: Καμπούρης, παιδιά.
1: Με στην καμπούρα του τα είχε βάλει.
0: Δίνανε εισοδήματα το 21, λέει, μόλι 5.200 ευρώ.
1: Τι!
0: Ναι! Ενώ το 22.
1: Στο όριο τη φτώχεια. Δηλαδή αυτό μπορεί να έπαιρνε και επίδομα.
0: Επίδομα 100%.
1: Ναι.
0: Επίδομα 100%. Ενώ το 22 ανέφερε 9,5 ευρώ.
1: Τι 9,5
0: ευρώ, sorry. Έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού από το δημόσιο λόγο COVID πάνω από 4.000 το 2021.
1: Χράτσα χρούτσα. Να, παιδιά, ναι, πώς φεύγουν τα χρήματα του. Τα κρατικά χρήματα.
0: Και πέρναγε, λέει, κουκλά εξωγραφητικό εγγάρι, ταξίδιζε πολυτελή θέατρα, πήγαινε στα Αραβικά Εμιράτα.
1: Τι λέρε,
0: τι Ντουμπάγια, τι Λας Βέγκας, τι Κολοράντα.
1: Τα Κολοράντα. Κοίτα, με το σωματότυπο που έχει. Περίμενε, με το σωματότυπο που έχει και τα Αραβικά Εμιράτα και τα Εμιράτα και τα Κολοράντα του πήγαιναν. Αν εφορούσε δηλαδή μια κελεμπία, θα ήταν ένα από αυτού.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή ολόκληρο κύκλωμα δεν είχαν πάρει, λέει, χαμπάρι ότι του παρακολουθούσαν και μιλούσαν ανοιχτά στα τηλέφωνα για ποσά και έλεγε αυτό: πάω να πάρω 10 χιλιαρικά και έρχομαι, μανάρι μου. Και το έγραφε η σύζυγό του: εντάξει, μωράκι μου.
1: Ναι.
0: Και έλεγε: πάω να πάρω ένα 10 χιλιαρό. Και του έκανε αυτή.
1: Έτοιμη να ξοδέψει τον Γιώργο.
0: Φιλιά, γεια. Δηλαδή. Και όταν.
1: Κολομβία, έχουμε γίνει Κολομβία.
0: Παιδιά.
1: Η Κολομβία των Βαλκανίων.
0: Ναι. Το ψευδόνυμό του, λέει, ήταν και Μίστερ Κολοτούμπα.
1: Κολοτούμπα, γιατί. Τέτοια.
0: Φαντάζομαι ότι ναι.
1: Ήθελε να μπει.
0: Τραγικά πράγματα.
1: Αρχηγό κόμματο, κύριε Καρατζαφέρη.
0: Ναι. Και επικαλέστηκε χθε το μεσημέρι, είπε ότι αχ, παραγία μου, δεν νιώθω καλά, έχω κάτι συμπτώματα. Κεφαλικό τρελαίνομαι. Ενώ βρισκόταν, λέει, στην Καδά και τον πήγανε με ευσπεσμένα στο γεννηματά.
1: Ναι, και.
0: Και είπε ότι παθαίνει κεφαλικό, μου βιάζει το χέρι μου, μάλλον αυτό το χέρι που τα έπαιρνε. Μου βιάζει αυτό το.
1: Δεν πειράζει, α, το ξεκούρασε το για λίγο.
0: Ποιο χέρι μου βιάζει, να σε πω τη μοίρα σου.
1: Ναι, γιατί τώρα.
0: Αλλά βέβαια είχε υποστεί, λέει, στο παρελθόν εγκεφαλικό, οπότε μπορεί να ήταν, δεν ξέρω. Αλλά του κάνανε εξτάσεις και δεν βρήκαν τίποτα. Τον βρήκανε ένα κουκλάκι στο γραφιστό.
1: Ναι, τώρα αυτό σκέφτεται τα μύρια που έχει. Καλά και σε αυτό.
0: Κοίτα, άμα παίρνει συνέχεια με το ένα χέρι, μου βιάζει άμα το απλώνεις. Είναι μία κίνηση.
1: Ναι.
0: Κουράζεται κι εμείς. Δεν θα μου βιάσει κάποια στιγμή.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, από την άλλη, δεν ξέρω αν είδες ένα άγαλμα που το έχουν ονομάσει πορτοκαλί πανούκλα και είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τραμπ, κάθις χοντρός, γυμνός, καβισμένος από τους ώμους μιας εξαντλημένης ανθρώπινης φιγούρας και αυτό το έχουν βάλει έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Διαμαρτυρία είναι αυτό, άγαλμα διαμαρτυρία.
0: Εννοείται. Ένας καλλιτέχνης, λέει, το είχε φτιάξει και ο ένας Δανός, λέει, βουλευτής, πήρε την πρωτοβουλία να το βάλουν. Παιδιά, αν το δεις, Είναι αυτό το πράγμα.
1: Συμβολικό.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Εντελώς.
1: Γιατί η Ευρώπη έχει φτάσει στα ωριά της. Η αλήθεια είναι. Βλέπω Λος Πρεσβείος, Λος, σε ποιο μέρος είναι, στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι, ναι, στις Βρυξέλλες.
1: Βλέπω τον πρέσβη εκεί πέρα να κάνει διαμαρτυρία προκειμένου να φύγει νύχτα το αγαλματάκι. Αν φτάσει το μήνυμα βέβαια μέχρι το Λευκό Οίκο, ότι κάτι τέτοιο υπάρχει στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, θες να μας πεις κάτι ακόμη για τη Vodafone?
0: Α, ναι, θέλω να σας πω. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV, έτσι? Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Πίσω από την κλάστρα με το για σε μη. Ξέρεις που, ξέρεις που.
13: Τι θα βρεις, δεν ξέρω.
12: Τι θα βρεις, μια χαρά θα βρεις.
13: Δεν ξέρω τι όμως.
12: Θα βρεις μια επιταουίτα. Μια επιταουίτα, ήρθε τα Χριστούγεννα εκεί, πρωτοχρονιά. Jingle bell, jingle bell, jingle. Μετακομίσει, λέει ο Καρβέλας και πάει σε σπίτι στο Καστρί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέει, κάνει τις τελευταίες ανακαινήσεις.
13: Σε αυτό που έμενε δεν ήταν δικό του.
12: Δεν ξέρω, παιδί μου. Ξέρω, εγώ πριν χρόνια θυμάμαι ότι έμενε στην Εκάλη δίπλα σε ένα σπίτι της Άννας Βύση. Δίπλα σε ένα σπίτι της Βύση, του μαγείρευε η Βύση. Έμπαινε ο Καρβέλας, έτρωγε το φαγάκι του, τσέπαιρνε το μανόν, έκανε μαύρο τα νυχάκια. Μαύρο το νυχάκι. Και γενικά.
13: Πάντως, στο αγαπή, εγώ έψαχνε σπίτι από πέρυσι, δηλαδή δεν είχε να κάνει. Αυτό με, με αυτό που έχει συμβεί μεταξύ τους.
12: Ναι.
13: Το ξέρω ότι έψαχνε σπίτι από πέρυσι.
12: Γιατί να αγοράσει.
13: Ναι. Γιατί είχε πάει και είχε μπει το σπίτι ενός φίλου που το πουλάγε.
12: Εν τω μεταξύ, λέει ο ένας τάδε χιλιάρικα, λέει ο άλλος τόσα εκατομμύρια, λέει ο άλλος αυτό, έχει μπει αδέ και λέει παιδάκια!
13: Ναι, γιατί είναι διάφορα λέει τώρα μέσα, δεν ναι. είναι μόνο.
12: Για τώρα. Παιδάκια, αρχίζουμε να σας ψάχνουμε.
13: Ναι, ναι, παιδιά, με ακούγονται τρελά ποσά. 1,5 εκατομμύριο λέει ο άλλος δεν ζήτησε. Λέει ο άλλος δεν ζήτησα. Πήρε 300 χιλιάρικα, δηλαδή.
12: Κάτι ποσά, αλλά και ποσά μιλάνε για ψτίκια. Ναι, ναι, ναι. Και ο κόσμος εν τω μεταξύ είναι σε ανέχεια. Και σου λέει δεν μα παρατάτε και οι δυο μαζί.
13: Έτσι. Λοιπόν, Κώστας Μαρτάκης, το όνειρό του είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών. Και να έχει κτήμα με ζώα. Παιδιά, η μισή Ελλάδα θέλει να πάει στην επαρχία.
12: Α, εγώ δεν θέλω.
13: Η μισή Ελλάδα.
12: Εγώ
13: είπα.
12: Θέλω στο κέντρο της πόλης. Φύγετε να μας λίγο να.
13: Εγώ άλλο θέλω να πάει. Η μισή Ελλάδα θέλει να πάει λοιπόν να πάει στην επαρχία και να έχει ένα κτήμα με ζώα. Παιδιά, ξέρετε τι αγκούρι είναι.
12: Απαπα, πρέπει να σηκώνει από τις 5 το πρωί καταρχάς.
13: Μιλάμε για αγκούρι. Μην βλέπετε, παιδιά. Εν τω μεταξύ, ξέρει
12: ναι,
13: τι μα έχει χαλάσει.
12: Καλοκαίρι και...
13: Όχι. Μα έχει χαλάσει το influencing.
12: Α.
13: Γιατί είναι διάφοροι ξένοι. Δεν έχω δει Έλληνα εγώ ακόμα, δεν έχω πέσει πάνω σε Έλληνα influencer, ο οποίο έχει κτίσει, είναι διάφορες ξένες και ξένοι και ζευγάρια που έχουν κτήματα και έχουν γουρούνια, άλογα. Μία έχει και πες αυτό το πουλί που είναι σαν μοντέλο που γελάω πολύ, στρουθοκάμινους και τέτοια. Και ανεβάζουν τώρα.
12: Ναι, τι ώρα ξυπνάνε αυτό το πράγμα.
13: Αυτός δεν ανεβάζει λοιπόν ο άλλος που έχει σηκωθεί με τζίμπλα στο μάτι
12: 4
13: ώρα και πρέπει να πάει. Να αρμέξει, να ξεσκατήσει το άλογο, να μαζέψει τα σφανό, να βγάλει τη από το μοπό της αυτή.
12: Έλα,
13: να ξεγεννήσει την Αγελάδα, να έρθουν για εμβολιασμούς. Οι στρουθοκάμινες έχουν μείνει στρουθοκάμινες.
12: Άσε που τα ζώα μαλώνουν μεταξύ τους.
13: Όχι, μωρέ μου.
12: Αυτό τι όλμα έχει δει στα κότε έτσι, γιατί γίνεται.
13: Οι κότες τώρα, γιατί είναι κομμένοι.
12: Και μπουρού και ζαλίζουν και τα άλλα ζώα.
13: Αυτό μου έχει τύχει.
12: Όλη μέρα κουτσομπολίκι.
13: Αυτό μου έχει τύχει και με ανθρώπους εμένα να μαλώνουν κότες για τον κόμενο. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα που παρακολουθώ. Που έχουν, αυτοί έχουν στο κτήμα τους και μία στρουθοκάμιλο η οποία είναι ερωτευμένη με τη γυναίκα του ζευγαριού από το ζευγάρι αυτό και την ακολουθεί παντού και όταν δεν της δίνει σημασία πάει και της κάνει έτσι με το ράφος της.
12: Έλα μωρέ.
13: Απλά παιδιά είναι αστείο, κάτσε να το ζήσεις όμως.
12: Είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιώ.
13: Εγώ θυμάμαι στα Κύθηρα η κυρία Εφταλή από δίπλα, όταν ήμουν παιδάκι τώρα, που είχε ένα τράχο και έπαιρνε το ζευγάρο.
12: Εκεί το μυαλό σου.
13: Έπαιρνε το ζευγάρο.
12: Στάχρι αρσενικά.
13: Και τον είχε πάρει, λέει, τον είχε απομονώσει με την αυτή για να το ζευγαρώσει.
12: Και
13: να ακούμε.
12: Ανταποκρίθηκε.
13: Και να λέω τι κάνει. Και να λέει γιά μου, μην δίνει σημασία. Μην δίνει, δεν ήθελε να μου πει γιά μου. Ήταν σόκι να μου πει ότι ο τράγος φυστικώνει το θηλυκό.
12: Γιατί δεν τις φέρναν την κατσικούλα εκεί πέρα να περνάνε ωραία. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει σόνγε η πράξη.
13: Δεν ξέρω, πάντως
12: και είναι... τα αγχώνουν τα ζωντανά.
13: Πάντως παιδιά είναι αγκούρι. Γιατί έχουν περίοδο, ειδική περίοδο αναπαραγωγής. Δεν
12: ωραία,
13: είναι, είναι όπως εμείς όποτε μας καπνίσει. Κάνουμε και ένα σεξάκι.
12: Ας φέρνανε την κατσικούλα να γίνουν φίλοι και στην αναπαραγωγική περίοδο να γινόταν το κάμα σου.
13: Αλλά είναι αγκούρι, παιδιά. Και να έχει κτήματα και πέρα από τα ζώα να έχει μετά ένα σκαλίσει.
12: Καταρχάς θέλει εργαλεία, θέλει αυτά.
13: Καλέ...
12: Θέλει μέσα στο χειμώνα με την καλότσα.
13: Ατελείωτη δουλειά είναι.
12: Πολύ σκληρή
13: θέλει
12: δουλειά.
13: Θέλει να έχετε φόρμα με ζώα όλοι. Τι νομίζετε ότι είναι, γάτες και σκυλοί?
12: Γιατί και γάτες και σκύλοι
13: δεν είναι δύσκολο τώρα. Άμα είσαι ένα σκύλο ή δύο γάτες, μέχρι εκεί είναι. Άμα τώρα είσαι.
12: Εγώ βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μην μαζεύουν τα κουραδάκια τους κάποιοι.
13: Βλέπεις είναι...
12: κατουλίτσες.
13: Όχι, αυτό είναι μηνύσιμο.
12: Ναι. Τώρα εντάξει.
13: Εγώ αυτό το αντίθετο πάντως στην γειτονιά, στην περιοχή μου, στην γειτονιά μου.
12: Γιατί πρέπει να έχει αυτό το λουράκι με το πλαστικάκι που βγάζει από μέσα τα σακουλάκια.
13: Δεν είναι τίποτα αυτό, ρε παιδιά.
12: Ναι. Αλλά δεν είναι και όλοι έτσι. Κάνουν
13: και τα
12: στραβά μάτια.
13: Και τα πουλάνε αυτά. Δηλαδή δεν είναι δισεύρετο. Εκεί που παίρνει την τροφή του σκύλου ή του γάτου, έχει, τους γάτα, έχει καλά τη γάτα, δεν μπορεί να την ελέγξει. Γιατί η γάτα σκάβει κιόλα. Αλλά πώς το λένε, οι αδέσποτοι. Αλλά έχουν άμμο στο σπίτι. Και κάνουν την ανάγκη του. Και μυρίζει μια όμορφια άμα μαγειρεύει και σου τύχει αυτό το πράγμα.
12: Α, έλα!
13: Είναι έλα. Μπλέκονται αυτές οι μυρωδιές της φύσης και της γης.
12: Σταμάτα! Λοιπόν, εμείς έχουμε υιοθετήσει μια γατούλα στην πολυκατοικία.
13: Ναι.
12: Η οποία, παιδιά, συνομπάρει την ξηρά τροφή και θέλει μόνο κονσέρβα.
13: Βέβαια.
12: Και λοιπόν, της άνοιξαν μια κονσέρβα και παρατηρούσα, παιδιά, πώς τρώνε οι γάτες στην κονσέρβα. Αρχίζει, τα πρώτα λεπτά είναι γλύψιμο, έτσι. Αρχίζει από γλύψιμο και μετά ρίχνει την ταγωνιά.
13: Ναι, αλλά δεν έχει προσέξει κάτι. Τι κάνουν, έχεις δει όταν αρχίζουν να βαγατούν στην παρακάνουν και να τεινάσουν λίγο το κεφάλι.
12: Ναι, γιατί.
13: Αυτό ξέρεις τι είναι, από το ενστικτό ότι ξεσκίζω το θύραμα.
12: Α,
13: γιατί το έχω διαβάσει. Ναι. Κάνει και έτσι, θα τα ξεσκίσει την κονσέρβα, ναι, την έτοιμη, την πατέ. Σιγάρε!
12: Μη σκίσει κανένα
13: κάτι. Κοιτάξτε, χαλάρωσε. Που μου κάνει και έτσι.
12: Ναι. Αλλά πλάκα. Προτιμάνε κονσέρβα έτσι από ξηρά τροφή.
13: Είναι και, και είναι και καλύτερη. Έχει πιο πολύ γρασία, χορταίνει το γατί περισσότερο και δεν παχαίνει όσο το ξηρά
12: τροφή. Έχουν μαζευτεί και όλοι οι γκόμενοι τη γάτα.
13: Και άλλο στη μια τώρα, ρε παιδί μου, η κονσέρβα τι να λέμε τώρα παρά το άλλο, την ξηρά τροφή, κρίτσι χράτσα, χράτσα χρούτσα.
12: Γιατί σαν τσιπστάκι.
13: Εγώ το έχω συνδυάσει. Δίνω και ξηρά τροφή, δίνω και κονσέρβα.
12: Έτσι, το καλύτερο.
13: Και είναι ό,τι καλύτερο. Εμένα έχει πλάκα διότι επειδή είναι πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο. Και δεν χωράει στη λεκάνη για να, με την άμμο για να κάνει την ανάγκη του.
12: Αφού του είχε πάρει άλλο πράγμα. Πήρα,
13: δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Μπαίνει λοιπόν μέσα και είναι σαν φραγκόκοτα κάθεται και βλέπει, την έχει σκεπάσει όλη με το σώμα του. Κάνει λοιπόν ό,τι κάνει και μετά επειδή θέλει να σκάψει. Γιατί είναι ένστικτο αυτό, τα σκάβουν για να τα κρύψουν γιατί είναι καθαρά ζώα, δεν θέλουν να τα έχουν έξω. Και δεν χωράει να τα σκάψει, δεν μπορεί. Τι κάνει, βγαίνει ο μισός έξω και πατάει με τα δύο πόδια έξω και με το άλλο σκάβει μέσα τη λεκάνη.
12: Να σου πω.
13: Και έχει πάρα πολύ πλάκα.
12: Και μετά παίρνει σκούπα και μαζεύει.
13: Όχι, δεν μαζεύω. Εγώ μετά το βγάζω έξω να ξεραθεί ό,τι είναι να ξεραθεί για να τα μαζέψω με το.
12: Μάλιστα.
13: Με το τέτοιο. Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο αστείο που λέει το όνειρό μου λέει ήταν αρχαιολόγος και τελικά να αποκατέληξα και δείχνει φωτογραφία που είναι με το φτιαράκι και φτιαρίζει τα, και με τις σαπούνες ακριζάρα τα περιτώματα της γάτας για να τα μαζέψει.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Θες να σου πω ένα νέο?
13: Ναι.
12: Έρχεται Σαββατοκύριακο.
13: Yeah, yeah, yeah.
12: Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό ξεσαλωτικό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα 2 με 4. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστό.
13: Θα βάλουμε απουσίες.
12: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
12: Πανουράκης.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
14: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
20: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
22: Αλήθεια!
0: Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
22: Πούτιν, λέει αυσημείωτη ότι όλα είναι υπό έλεγχο και τα λοιπά και όλα είναι υπό ιατρική παρακολούθηση. Κάπως έτσι το είπε να χρησιμοποιήσω την έκφρασή του. Τώρα βέβαια αυσημείωτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει αυτά καλά είναι, αλλά εμείς θέλουμε στοιχεία λέει. Θέλουμε επιδημιολογικά δείγματα.
23: Αυτό Θανάση είναι από βιολογικό όπλο που ξέφυγε ή όντως ήταν, γιατί ξέρουμε ότι όλες οι δυνάμεις μηδεμίας εξαιρουμένης έχουν βιολογικά όπλα και ας μην το λένε, οι πάντες έχουν.
22: Βεβαίως.
23: Και η Κίνα έχει και η Αμερική έχει και η Ρωσία έχουν. Ξέφυγε βιολογικό όπλο.
22: Μόνο η Βρετανία έχει καταργήσει τα βιολογικά όπλα. Μόνο η Βρετανία έχει κάνει συνολικό μηδέν. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες έχουν διατηρήσει κάποια ασφαλώς βιολογικά οπλοστάσια, είτε άνθρακα, είτε αφλατοξένηση, είτε οπλοποιημένο άνθρακα κτλ. Προφανώς. Α πούμε, ακόμα και οι τρομοκράτες έχουν πλησιάσει σε βιολογικά όπλα. Μην το ξεχνάμε αυτό μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, τότε που έπαιζε ο άνθρακας πολύ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Λοιπόν, πάνω σε αυτή τη στιγμή τώρα η πανόλη προκαλείται από βακτήριο. Κατάλαβα ότι ο Πεσκόφ το ρίχνει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εκεί που είναι επικίνδυνο και ότι αυτή τη στιγμή το ελέγχουμε τα πράγματα, διότι δεν είναι ας πούμε βιολογικό όπλο. Απ' την άλλη πλευρά τώρα οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, γιατί και ο Ρούμπιο πριν έρθει εδώ και ενώ ήταν στην Ισλανδία, είπε ας πούμε πρέπει να δώσουν στοιχεία, λέει οι Ρώσοι, για το τι ακριβώς γίνεται. Υπάρξει δεν υπάρξει επιδημία ή οτιδήποτε άλλο, επειδή είναι σοβαρά τα πράγματα.
23: Ναι, εντάξει, πόσο... για πανόλη μιλάμε, προφανώς και είναι σοβαρά τα πράγματα.
22: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Ρούμπιο ζήτησε στοιχεία. Στοιχεία ζήτησε ας πούμε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή ο Γκεμπρεγέσιος, δηλαδή ζητάνε περισσότερες πληροφορίες.
23: Ναι, για πανόλη μιλάμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Θανάση. Ναι. Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν στον ευρωπαϊκό τύπο περί πιθανής επίθεσης υβριδικής με το ενδεχόμενο πολλών θυμάτων, σε τι αναφέρονται, σε τι είδους επιθέσεις?
22: Κοιτάξτε, αναφέρονται συνήθως σε μαζικές επιθέσεις από μεγάλο αριθμό drones σε αεροδρόμια πολιτικά της Μεγάλης Βρετανίας, των Σκανδιναβικών κρατών, της Γερμανίας, Γαλλίας και των κάτω χωρών, δηλαδή Ολλανδίας, Βελγίου, ένα αυτό. Δεύτερο σημείο, τη συνδυάζουμε πιθανότητα με παράλληλα να γίνονται και σαμποτάζ, γιατί έχουν συλληφθεί αρκετοί οι οποίοι εμπλέκονται σε ενέργειες αποσταθεροποιητικές, να το πω έτσι. Υπάρχει αυτή η ανησυχία μεγάλη, ελάμπρο και από το ότι δεν το έχουν πει ακόμα δημόσια, αλλά στο ΝΑΤΟ, αυτό που έγινε στο Φέρφορντ της Μεγάλης Βρετανίας, ναι, με εκείνους που συνελήφθησαν, το ΝΑΤΟ δεν το έχει βγάλει, γιατί έχει μάλλον πιέσει ο Τραμπ προς τους Ευρωπαίους να μην βγουν τέτοια προς τη δημοσιότητα, ότι ήταν η Ρωσία πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια και μάλιστα οι τρεις από τους έξι, πέντε ήταν στην αρχή, συνένας, είχαν αυστηρή σχέση στο παρελθόν και με τη Ρωσία. Δεν έχουν βγει όμως τα επίσημα, αλλά αυτή το κρατάει.
23: Έχεις δίκιο. Είδα εγώ διαρροές ότι οι Αμερικανοί πήραν τα αεροσκάφη από εκεί, γιατί τα βομβαρδιστικά τα πήραν από εκεί, γιατί είχαν πληροφορία για επικείμενο σαμποτάζ, η επίθεση με μία επανδρομένα από την Ρωσία.
22: Ακριβώς.
23: Και φαίνεται ότι τους ειδοποίησε τρίτη χώρα υπηρεσία, όχι οι αμερικανικές υπηρεσίες, τρίτη χώρα τους ειδοποίησε.
22: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το γεγονός είναι τα Β1Β, τα Lancer και τα 12 έφυγαν και γύρισαν στην αεροπορική βάση Dyers στο Τέξας και στην αεροπορική βάση Elmenworth στην Νότια Δακότα. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία, μην τυχόν πέσουν. Δηλαδή, το σενάριο που σου είπα προηγουμένως δεν το είπα τυχαία. Θυμάσαι στην Ουκρανία τι έκανε με το Spider Web που χτυπήσαν τα ρωσικά βομβαρδιστικά του Ιούνιου του 2025. Κάτι τέτοιο. Και από πληροφορίες που έχω, μιλάω από το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή τώρα, ότι επειδή το χαλάρωσε και το ΝΑΤΟ, το έχουν σταματήσει. Καθαρά δεν μιλάμε για το τι γινόταν στη Μέση Ανατολή και με το άλλο συμβάν. Εδώ μιλάμε για αυτό που έγινε στο Φέρφορντ. Ή θα γινόταν στο Φέρφορντ, ετοιμαζόταν κάτι τέτοιο. Συνεπώς,
23: και φοβήθηκαν οι Ρώσοι.
22: Και πολύ προς τους Ρώσους. Και επειδή οι Άγγλοι με τους Ρώσους έχουν τα προβλήματα που δεν φτάνει καμιά άλλη χώρα, γιατί υπάρχει μίσος και υπάρχει αυτή τέτοια κλιμάκωση αντιπαραθέσεων
23: του Λονδίνου
22: με τη Μόσχα, αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή ότι κάτι έχουν, αλλά ίσως για να μην υπάρξει και επειδή. Έχουν πάει Ουκρανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες για κάποιες επαφές με τους Αμερικανούς του Τραμπ και επειδή επίκειται να ξαναπάει ο Κουσνέρ στη Ρωσία για να μην υπάρξει και τώρα μια καταλαβαίνεις γενικευμένη αντιπαράθεση, ιδιαίτερα οι Ρώσοι και οι Γερμανοί, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί έχουν πολλά με τους Ρώσους και καταλαβαίνεις κάτι πράγματα στην προηγούμενη περίπτωση.
23: Γιατί ήταν τα σενάρια, ήταν
22: εκεί συγκλίνουν στο Φέρφορντ ότι ήταν περισσότερο ρωσικό δάχτυλο.
23: Ναι, και ότι ίσως να το έκαναν οι Ιρανοί με την βοήθεια των Ρώσων είτε με δεδομένα στοχοποίηση για να χτυπηθούν με ιρανικά μια επανδρομένα που δεν θα έρχονται βέβαια από το Ιράν, θα ήταν κάπου και θα ήταν εντός της
22: Βρετανίας
23: ή με κάποιο τρόπο ή από τους ίδιους τους Ρώσους. Και γι' αυτό τα πήραν, για να μην πάθουν ότι πάθανε στις βάσεις του κόλπου.
22: Ναι, υπάρχει υπάρχει αυτή τη στιγμή κανείς, προδιάθεση για τέτοια μεγάλη επίθεση υβριδική. Κάτι ετοιμάζει μεγάλη επίθεση και η Ουκρανία και παρόμοια, εννοώ αυτή τη στιγμή χαμηλότερη του άρθρου T5. Και επίσης να προσθέσω λάμπρο ότι υπήρξε και μια σφοδρή κόντρα ανάμεσα στο Μέρτς, τον Γερμανό καγκελάριο, και λόγω της παρουσίας του Σρέντερ, του κάποτε καγκελάριου της Γερμανίας, τα γενέθλια του Πούτιν τα 74, ήταν εξοργισμένος και επικράτησε.
23: Καλά, ο Σρέντερ ήταν.
22: Ο Σρέντερ πληρώνεται από τη Ρωσία και είναι γνωστό ότι είναι επικόμενος με
23: την Γκασπρόμ. Επίτιμος Ρώσος είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θανάση Τρούγος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
4: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
24: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε.

0: Λάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSee You.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις προεκτάσεις. Θα παραμείνουμε σε αυτό, σε ένα μέρος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Έχει αφήσει διπλό αποτύπωμα, θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Ούτως ή άλλως αφιερώσαμε τις τελευταίες δύο εκπομπές, θα κάνουμε μια αναφορά και σήμερα. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός, διεθνολόγος, συγγραφέας, εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Και πάλι. Καλά. Την δική σας αξιολόγηση τώρα για την επίσκεψη Ρούμπιο, όπου δική φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα το οποίο δεν είναι το σύνηθες.
1: Ακριβώς, κύριε Καλαρίτη. Να συνεχίσω αυτά που είπαμε στη χθεσινή μας συνομιλία, τα οποία έρχονται να κολλήσουν σε αυτά που ακούσαμε από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών. Είχαμε κλείσει λοιπόν με το συμπέρασμα ότι το άρθρο 79 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει την ελεύθερη πόντιση των καλωδίων, για να μην μακρηγορώ και να κερδίσουμε λίγο χρόνο για την συνέχεια.

0: των πραγμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι στάση τηρούν έναντι αυτού του άρθρου, δεδομένου ότι δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση? Mm-hmm. Τηρούν μια πολύ θετική στάση, κύριε Καλαρίτη. Είναι δεδομένη και εκπεφρασμένη ότι όποιο τρίτο κράτος αποδέχεται τις δικές μας θέσεις περί δικαίου της θάλασσας, συμφωνούμε και αποδεχόμαστε κι εμείς. Πρόκειται δηλαδή για μια στάση, αν θέλετε, έναντι των άλλων κρατών, η οποία έχει συναλλακτικό χαρακτήρα, αυτό που, που αποκαλούμε στα λατινικά quid pro quo, δηλαδή δίνω, παιδούνε και λαβίν, αντιπαροχή. Αυτό ακριβώς ισχύει και για το καλώδιο. Έτσι, ένας καθηγητής στο Naval War College των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνούς δικαίου και ναυτικού δικαίου, ο James Kraska, ο οποίος ήταν καλεσμένος και της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα πρόσφατα, διατυπώνει σε ένα άρθρο του αυτή ακριβώς τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιάνω λοιπόν από αυτήν, πιάνομαι μάλλον από αυτήν την θέση αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών, για να συνεχίσω αναλύοντας και προβαίνοντας σε κάποιες διαπιστώσεις σε σχέση με τα όσα μας είπε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών.
1: Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό να επενθυμίσουμε, να το διευκρινίσουμε μάλλον, ότι αυτό που είπατε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας, το εφαρμόζουν όμως εθιμικά, όπως δεν το έχει κυρώσει η Τουρκία και το Ισραήλ. Ωστόσο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες το εφαρμόζουν εθιμικά.
0: Μάλιστα. Όπως το λέτε ακριβώς είναι.
1: Ωραία, συνεχίζουμε.
0: Από το σύνολο λοιπόν, για να ξεκινήσω από τις δηλώσεις των ΙΠΕΚ, των δύο δηλαδή, του Έλληνα και του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, και περνώντας στη συνέχεια στο κοινό ανακοινωθέν και στη συνέχεια στην ομιλία, την εμπνευσμένη ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, και καταλήγοντας στην συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, διαπιστώνω ότι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, ουδεμία μίξη περί Τουρκίας και ελληνοτουρκικών διαφορών έγινε καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του διημέρου, του πλούσιου σε δηλώσεις και ανακοινοθέντα. Αυτό μπορεί να φανεί κάπως περίεργο, συνδυάζεται όμως με αυτή την άποψη που εγώ αποκομίζω, την διαπίστωση καλύτερα που κάνω, ότι πρόκειται για μια αφανή μετατόπιση της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Ελλάδας. Τι εννοώ αφανής μετατόπιση? Ότι λόγω και των όσων καλών λόγων ακούσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, υπάρχει μία εμφανής αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας. Έχει χαρακτηριστεί ως, αν θέλετε, απαραίτητος φίλος της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενέργεια, τη μετανάστευση, την άμυνα, και η Ελλάδα στα αυτά, αν θέλετε, τα θέματα υπήρξε, όπως λέει ο ίδιος, well, Greece has been a model ally. Δηλαδή υπήρξαν, είμαστε ένας υποδειγματικός σύμμαχος, έτσι. Συν το ότι μετά τις δηλώσεις τις οποίες προέβησαν οι δύο υπουργοί ενώπιον των δημοσιογράφων, ο ίδιος χαρακτήρισε στο πλαίσιο μιας ταραχώδους, αν θέλετε, και ασταθούς διεθνούς συγκυρίας, ότι we need anchor partners rooted in a common history. Χρειαζόμαστε εταίρους οι οποίοι έχουν γερά θεμέλια, και η σχέση μας θεμελιώνεται στην κοινή μας ιστορία και σε κοινά συμφέροντα. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι αφενός η μετατόπιση αυτή δεν είναι τυχαία, και επιτρέψτε μου με λίγη, αν θέλετε, αυθαιρεσία, να υποθέσω ότι αναπτύσσεται ένας νέος ρόλος επί ίσης όρης στη χώρα μας, αλλά και αλλάζουν και οι περιοχές τις οποίες αναπτύσσεται αυτός ο ρόλος σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία από το σύνολο αυτών των δηλώσεων και των ανακοινωθέντων προκύπτει ότι παραμένει ένας σύμμαχος και μια σημαντική χώρα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα όμως αναβαθμίζεται σε εταίρο, κύριε Καλαρίκη. Και μάλιστα θα έλεγα ότι τα κοινά αυτά συμφέροντα, τα οποία πλέον μας ενώνουν, καθιστούν μέσα στο πλαίσιο της συναλλακτικής αυτής σχέσης εξαιρετικά ευνοϊκή την παρούσα συγκυρία και για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε μόνο στον κάθετο διάδρομο, ναι. Επειδή υποθέτω, χωρίς καν να αναφερθεί στο καλώδιο και στα προβλήματα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου και ορθώς...
1: Αναφέρθηκε εμέσως, όχι εμέσως ευθέως, όταν ρωτήθηκε, αλλά απέφυγε να μπει στην...
0: Ακριβώς, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, ναι. Οι δικές του όμως δημόσιες...
1: Ναι, ήταν για τον κάθετο διάδρομο μόνο.
0: Ακριβώς, ήταν μόνο. Και υποθέτω ότι... και πάλι επανερχόμενοι στον ρόλο τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν στη χώρα μας, ότι ο κάθετος διάδρομος αφορά και εξυπηρετεί τα αμοιβαία συμφέροντα Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, ενώ το καλώδιο εξυπηρετεί τα ενωσιακά συμφέροντα και εκφεύγει κατά κάποιον τρόπο της αρμοδιότητας ή των ενδιαφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, παρόλο ότι η ενέργεια βέβαια είναι μία από τις βασικές παραμέτρους αυτής της προσέγγισης, έτσι δεν είναι. Αν θέλετε τώρα στο θέμα της ευαισθησίας, στην οποία μιλήσατε και με άλλους συνομιλητές σας χθες, για ορισμένες χώρες, θέματα τα οποία, ζητήματα τα οποία είναι λεπτά και ευαίσθητα, έχω την εντύπωση ότι κυρίως ορμόμενος από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρεται με μια ορθή κατ' εμέ διπλωματική γλώσσα την εθνική περηφάνεια των δύο κρατών, δηλαδή και της Ελλάδας και της Τουρκίας, γιατί αν δείτε το πρόβλημα, η ΜΕΝ Τουρκία δεν μπορεί να υποχωρήσει ανοιχτά, αν θέλετε, διότι είναι σαν να αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει τουρκολιβικό μνημόνιο, έτσι. Η δε Ελλάδα δεν μπορεί να υποχωρήσει.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Να ρωτήσω τη νομική σας άποψη, επειδή κυκλοφορεί το σενάριο προκειμένου να παρακαμφθούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας, να υπάρξει μια ενημέρωση, ένα κομμιουνικέ στην ουσία, όπου θα ενημερώνεται η Τουρκία και άλλα κράτη παράκτια στην Μεσογειακή, στον Μεσογειακό χώρο, για την πόντιση του καλώδιου, για τις έρευνες και την πόντιση. Η Ναύτεξ από μόνη της δεν είναι επαρκής. Αυτό δεν κάνει, γνωστοποιεί και κοινοποιεί. Το άλλο, η ενημέρωση δεν δημιουργεί νομικό ή εθιμικό προηγούμενο ή προσδοκία.
0: Να σας πω, ξαναγυρίζουμε σε αυτό στο οποίο σταθήκαμε και χθες. Επειδή η υφαλοκρηπίδα δεν έχει οριοθετηθεί μεταξύ των δύο,
1: ναι.
0: Και οι δύο χώρες, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι και πάλι, έτσι, διεκδικούν υφαλοκρηπίδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί η Τουρκία να υπερβάλλει, να υπερβαίνει κάθε όριο όπως προβλέπει η σύμβαση και το εθνικό δίκαιο της θάλασσας. Πλην όμως διεκδικεί. Και η Ελλάδα επίσης διεκδικεί στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας. Το να Η Ναύτεξ είναι ένα τεχνικό, αν θέλετε, εργαλείο, έτσι, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σε καμία διεθνή απόφαση, απόφαση διεθνούς δικαστηρίου, δηλαδή δεν έχει ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε Ναύτεξ. Αντιθέτως έχουν ληφθεί υπόψη περιπτώσεις εκτορήξεων, χορήγησης αδειών και τα λοιπά σε διάφορες περιοχές θαλάσσιες μεταξύ δύο κρατών, των οποίων μεταξύ τους, δηλαδή όταν αφιζητείται η συγκεκριμένη δικαιοδοσία του ενός ή του άλλου, τότε λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι εκτός από τη γεωγραφία, ποτέ όμως η Ναύτεξ. Έτσι. Άρα είναι ένα εργαλείο το οποίο φυσικά ακριβώς απεικονίζει αυτό το οποίο διεκδικούμε νομίμως, διότι η Ναύτεξ υπακούει σε
1: ωραία, μισό λεπτό για να έτσι να το συμπτύξουμε για θέμα χρόνου. Ωραία, ναι. Η Ναύτεξ θα εκδοθεί. Η ενημέρωση δημιουργεί προηγούμενο, δηλαδή μπορεί σε ένα...
0: Όχι, δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο, κύριε Καλαρίδη.
1: Δεν έχει δηλαδή προσδοκία. Σε επόμενο
0: έτσι. Η άδεια. Κατάθεση, ναι, δημιουργεί κακό προηγούμενο.
1: Μάλιστα. Άρα εφόσον η εταιρεία αιτηθεί την έκδοση Ναύτεξ και την άδεια μόνο από την Ελλάδα, αλλά ενημερώσει και τους υπολείπους, δεν δημιουργείται νομικό προηγούμενο ή εθνικό προηγούμενο.
0: Όχι. Είναι μία απλή διαδικαστική. Πώς είναι κάποιες
1: προσύνη
0: στη διπλωματία που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο.
1: Κατανοητό.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί η Τουρκία να το επικαλεστεί αύριο σε μία ενδεχομένως σε δικαστική διαδικασία.
0: Αφέστατα και όχι. Όχι. Είμαι κατηγορηματικός.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Μου επιτρέπετε, έχω λίγο χρόνο ακόμα.
1: Έχουμε γύρω στα δύο λεπτά, παρακαλώ. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εκείνο που επίσης είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καλαρίτη, και το αγνοήσαμε για την Ελλάδα στις συνομιλίες αυτές τις ελληνοαμερικανικές, είναι η τεχνογνωσία. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, η οποία είναι πολύ σημαντική. Το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας του Ναυπλίου, του καθηγητή Στέλιου Περάκη, είχε μια εκδήλωση τριών ημερών αρχές Οκτωβρίου στο Ναύπλιο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως την αποκαλεί υπερ νοημοσύνη ο πρόεδρος Τραμπ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι είναι τόσο προηγμένοι στο θέμα οι Αμερικανοί με τις εταιρείες και τους τρισεκατομμυριούχους που την υποστηρίζουν, ώστε σήμερα να είναι σε θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγχουν όλη την πληροφορία, την πληροφόρηση παγκοσμίως. Και κάνει λόγο ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την ψηφιακή πλέον κυριαρχία, ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς, με αυτό κλείνω, υπογράψαμε μια πολιτική διακήρυξη με αμερικανική πρωτοβουλία που θα την ξέρετε ίσως είναι η Pax Silica,
1: ναι.
0: Ναι, και η οποία προβλέπει ότι η Αμερική μοιράζεται με την Ελλάδα πληροφορίες αυτού του είδους. Πράγμα το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο βαθμό δε που αυτό συνοδευτεί, που έτσι φαίνεται και από επενδύσεις σε υποδομές αντίστοιχες, data centers κλπ. Με αμερικανικό ενδιαφέρον.
0: Σημαίνει
1: ότι θα έχουμε μια δομική παρουσία εδώ σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε για ακόμη. Παρακαλώ.
0: Να πω μόνο καταληκτικά δύο λόγια. Ότι βρισκόμαστε πλέον στην ολοκλήρωση μιας διαδρομής της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και αυτή η διαδρομή δεν πρόκειται να σταματήσει, τουλάχιστον όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν ώψη οποιουδήποτε εμποδίου. Εάν το καλώδιο παρεμποδιστεί, τότε θα υπάρξει τουρκική εκτροπή και νομίζω ότι είναι αυτονόητη η αμερικανική διπλωματική εγκρυπτό ή στο φως παρέμβαση, διπλωματική παρέμβαση. θα μας διαψεύσουν ή θα μας επιβεβαιώσουν τα γεγονότα, κύριε Καλαρίδη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά, για ακόμα μια φορά. Θεόδωρος Κατσούφρος, τον ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε, συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά είναι κομμένα, αλλά προς καλάρι τι συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στην Βρετανία, η οποία έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους. Δόκτωρ Ιάννης Κολιούσης, καθηγητής ηγεσίας και φωτιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ και επικεφαλής του Executive MBA εκεί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Η Βρετανία έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους. Αφενός η εσωτερική της κατάσταση και η οικονομική και η πολιτική, αφετέρου η συζήτηση για πιθανή επανασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, υπάρχει μια συζήτηση, είναι ρεαλιστική?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσουμε από την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την περίοδο, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται σε βαθιά πολιτική και κοινωνική αναπροσαρμογή, θα έλεγα, όχι κρίση. Mm-hmm. Γιατί προσπαθεί να βρει λίγο την ισορροπία της, την καινούργια ισορροπία, ποια θα είναι αυτή. Mm-hmm. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει ανοίξει ξανά και συζήτηση και πολύ έτσι, θερμά επαναπροσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι... δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό, μάλλον να το πω καλύτερα. Απλά είναι πολύ δύσκολο για να γίνει τουλάχιστον στην επόμενη περίοδο. Mm-hmm. Και αυτό γιατί και από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν διάφορα κολλήματα, διάφορα εμπόδια που ανακύπτουν, αλλά αντίστοιχα και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αντίστοιχα εμπόδια και προβλήματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που πρέπει να δούμε είναι η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με την οικονομική γεωγραφία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας πολύ σημαντικός πελάτης του Ηνωμένου Βασιλείου, τον οποίο αυτή τη στιγμή το έχει χάσει. Και αντίστοιχα το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένας πολύ σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο με την έρευνα όσο και με τα πανεπιστήμια, με διάφορες βιομηχανίες αιχμής που έχει και γενικότερα με την βιομηχανική της παραγωγή.
0: Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της, επειδή είναι σε οικονομική περιδίνηση και αυτό σε μεγάλο βαθμό οδηγεί και σε πολιτική, αν και έχει και αυτοτελή αιτία η πολιτική. Οι οικονομικά τι κάνουν?
1: Οικονομικά μιλάμε τώρα για μια ασθμένουσα οικονομία. Για παράδειγμα, αναπτύχθηκε το δεύτερο τρίμηνο, γιατί βγήκαν τώρα πρόσφατα τα δεδομένα, κατά 0,5%, αν θυμάμαι καλά. Η ανεργία είναι αρκετά χαμηλή, η ανεργία τριμήνου ήταν 4,9% και ο πληθωρισμός ήταν γύρω στο 3%. Είναι ασθμένουσα η οικονομία, αλλά παρόλα αυτά, εγώ αυτό που λέω πάντα είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βιομηχανική παράδοση, mm-hmm, και βιομηχανική παραγωγή. Και ήδη αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δουν λίγο πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το μοντέλο παραγωγής. Και αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές, η εξέλιξη περνάει και μέσα από την νέα οικονομία, από τη διαχείριση των δεδομένων, από όλα αυτά τα data centers που συζητάμε. Mm. Τα οποία και αυτά μετά με τη σειρά τους πρέπει να τα συνδέσουμε με τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, ενέργεια. Πάλι ξαναχτυπάμε στην ευρύτερη οικονομική γεωγραφία και στις τελευταίες εξελίξεις με τις...
0: Τα data, τα κέντρα δεδομένων θέλουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, έτσι.
1: Πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας και δεν είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα. Θέλουν πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας πολύ κοντά, γιατί τα δίκτυα όλα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βασικά είναι παπαλαιωμένα αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το φόρτο.
0: Έχουν απώλειες.
1: Ακριβώς, έχουν απώλειες. Εδώ μιλάγαμε με κάποιες εταιρείες που συνεργαζόμαστε. Ουσιαστικά, για να το πω χαριτολογώντας, ανοίγει στον διακόπτη και πέφτει το δίκτυο.
0: Ναι.
1: Αυτό μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις και γι' αυτό αρχίζουν να ξαναθερμαίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την επαναεθνικοποίηση διαφόρων δικτύων υποδομών ευρύτερα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Σε τι δίκτυα?
1: Καταρχάς αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα πιο σημαντικά δίκτυα υποδομών όπως ενέργεια και μεταφορές. Ήδη τώρα το προχθές, τον Σεπτέμβρη, έγινε η επαναεθνικοποίηση μιας τοπικής γραμμής εδώ και υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο, οι σιδηρόδρομοι, να περάσουν ξανά στον έλεγχο του δημοσίου. Τώρα αυτό, από εκεί που ήμασταν στο ένα άκρο, στο εκρεμές αυτό, όπου είχαμε την σταθερική Βρετανία, περνάμε τώρα στο προηγούμενο μοντέλο, στο άλλο άκρο του στο εκρεμές, όπου θα επαναεθνικοποιηθούν διάφορα δίκτυα. Τώρα αυτό βέβαια δεν πρέπει να το βλέπουμε και αυτό αυτόνομο από μόνο του, γιατί μιλάμε για κρίσιμες υποδομές. Και οπότε πρέπει να βάλουμε λίγο και αυτό το θέμα της ευρύτερης γεωγραφικής γεωπολιτικής αναταραχής.
0: Το κάνουν για αυτό προλάβατε την ερώτησή μου. Το κάνουν για λόγους οικονομικούς και διαχείρισης ή για λόγους γεωπολιτικούς, επειδή είναι κρίσιμες υποδομές και είμαστε σε περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας που μπορεί να καταλήξει σε πόλεμο ή οτιδήποτε, θέλουν να έχουν τον έλεγχο εθνικά των στρατηγικών υποδομών?
1: Ακριβώς, θεωρώ ότι είναι διτή η θέαση σε αυτό. Το ένα είναι ότι θέλουν να επενδύσουν αρκετά στις υποδομές, γιατί καλώς ή κακώς οι υποδομές αυτές θέλουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, πολύ βαθιά πορτοφόλια, και ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του δεν θα μπορέσει να τις αναλάβει, να αναλάβει το ρίσκο αυτών. Οπότε αυτές είναι οι περιπτώσεις που έρχεται μέσα το κράτος και συνεισφέρει. Από εκεί και πέρα, αντίστοιχα, γεωπολιτικά, επειδή έχουμε όλη αυτή την κρίση και όλο αυτό το ρίσκο, το κράτος είναι ο καλύτερος, και πάλι δεν το λέω από την πλευρά της λειτουργίας, το λέω από την πλευρά της ιδιοκτησίας, είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης για να αναλάβει επενδύσεις, να δει προς τα πού θέλει να επεκταθεί, πώς θέλει να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια, και αντίστοιχα να εκτελέσει αυτές τις επενδύσεις.
0: Αυτό έχει πολιτική συνένεση.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση που αρχίζει και θεωρώ ότι και αυτό θα πάρει αρκετά χρόνια. Γιατί εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Οι εργατικοί που θέλουν την επαναεθνικοποίηση και οι συντηρητικοί που θέλουν την ελεύθερη αγορά, ο κανόνας της ελεύθερης αγοράς. Θεωρώ ότι η αλήθεια, ως συνήθως, βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση. Γιατί ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Άρα το κράτος είναι αυτό το οποίο μπορεί να τις σηκώσει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως είπατε, από τη μία άκρη του εκκρεμούς πήγαμε στην άλλη, πάμε στην άλλη, τίνουμε να πάμε στην άλλη, λόγω της πολυπλοκότητας της συγκυρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το γεωπολιτικό μέτωπο καθ' αυτό και την σύγκρουση, την αντιπαράθεση με την Ρωσία, εκεί πώς εξελίσσεται?
1: Κοιτάξτε, με την Ρωσία έχουμε διάφορα θέματα. Είχαμε πριν από 10 μέρες περίπου αυτή την πρόσβαση, την παράνομη πρόσβαση στην βάση στο Φέρφορντ. Τώρα προχθές ξαναέγινε άλλη μια παράνομη πρόσβαση από Λιθουανούς, αν θυμάμαι καλά, σε μια άλλη βάση κοντά στο Κέιμπριτζ. Γενικά υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα και αυτό που βλέπω είναι ότι αυξάνεται και η συχνότητα και η πολυπλοκότητα όλων αυτών των θεμάτων. Γενικά δεν είμαι ανήσυχος για αυτά που γίνονται και για τις εξελίξεις που έχουν.
0: Βλέπουν κάποια στιγμή τα σενάρια που κυκλοφορούν, γιατί έχουμε δει διαδοχικές τοποθετήσεις ανωτάτων αξιωματικών Ευρωπαίων και των Βρετανών και Γάλλων κλπ. Βλέπουν οι Βρετανοί κάποια στιγμή απευθεία σύγκρουση Ευρώπης-Ρωσίας ή ΝΑΤΟ-Ρωσίας?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα σενάρια που όλοι οι οίκοι, όλες οι συμβουλευτικές εταιρείες και όλα τα think tanks εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούν ως πιθανό στα επόμενα 4 χρόνια, το 2030 περίπου. Μία ανοιχτή και ευρείας κλίμακας σύγκρουση με την Ρωσία. Γι' αυτό λέω ότι, και το συνδέω και με αυτό που είπα προηγουμένως, πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολιούς, σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Δόκτωρ Ιωάννης Κολιούς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Βρετανία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
3: Μυρτό μου.
4: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
7: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: παραπολιτικά είναι ενδεκομένα λαμπρός ο Καλαρίτης. Λοιπόν, πώς λέγαμε όταν είχε εκλεγεί για δεύτερη φορά ο Τραμπ ότι έχουμε το Trump effect, τώρα έχουμε το Rubio effect. Μετά την ομιλία στην Πνίκα, η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική και ορόσημο, στην ουσία κάλεσε σε μια σταυροφορία της συνολικής και συλλογικής Δύσης στην βάση των ελληνικών αρχιτυπικών αξιών. Έτσι, η Ελλάδα θα αποτελέσει τη γόμωση για την επανάκαμψη της Δύσης. Έχουν αρχίσει ήδη οι προσαρμογές και ευθυγραμμίσεις. Απόστολος Επιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς τον ακούσατε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών από την Πνίκα? Όλοι, ακόμα και αντίπαλες εφημερίδες, ο αντίπαλος τύπος, τη χαρακτήρισε ιστορική και σημείο καμπής. Στην ουσία, σάλπισμα είναι για στράτευση της Δύσης στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου ελληνικού.
1: Αν θυμάστε, όταν εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ, μετά, λίγες εβδομάδες μετά, ήρθε στο Μόναχο ο αντιπρόεδρος ο Βάνς, ο J.D. Vance. Ναι. Δεν είπε τίποτα διαφορετικό ο Ρούμπιο από αυτά που είχε πει ο Βάνς τότε στους Ευρωπαίους. Ναι. Ο Βάνς βέβαια τότε τους είπε μέσα στο σπίτι τους, εσείς φταίτε για αυτό που συμβαίνει, και ο Ρούμπιο ήρθε να τους πει, ώρα να αλλάξετε. Το ένα δεν θα γινόταν χωρίς το άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν είναι ο Ρούμπιο, είναι η κυβέρνηση του Τραμπ.
0: Βέβαια, ο Ρούμπιο έδειξε ότι έχει μεγαλύτερο βάθος αντίληψη, ιστορική γνώση και είναι πιο συγκροτημένος.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Η γραμμή όμως είναι συγκεκριμένη.
0: Σωστά.
1: Τώρα, αυτό που θα συμβεί, τι περιμένουν, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι περιμένουν να δουν αν θα πέσει, ποιος θα είναι ο Βάνς, θα είναι υποψήφιος, το πιο πιθανό. Mm. Αν θα κερδίσει ή όχι το 28. Mm. Δηλαδή, τι κάνουν, παίζουν άμυνα πίσω-πίσω-πίσω πιστοχώρηση μέχρι το 28. Γι' αυτό λέω ότι το 28 είναι η μητέρα των μαχών. Αν κερδίσει ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, θα οδηγηθεί αναγκαστικά η Ευρώπη σε μια συνολική μετατόπιση.
0: Και μέχρι τότε παίζουν στις καθυστερήσεις, μήπως και αλλάξει.
1: Μήπως και αλλάξει και πάρουν οι δημοκρατικοί πάλι κεφάλι και αλλάξει πάλι τούμπα όλο το παιχνίδι.
0: Εν τω μεταξύ, οι δημοκρατικοί, εάν κερδίσουν, πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό κόμμα, ακόμα και από αυτό που ήταν επί Biden. Έχει μεταλλαχθεί τελείως σε μία, τουλάχιστον ένα μέρος του, σε μία ακραία ισλαμοαριστερά. Είχαμε δηλαδή τις ακρότητες των δημοκρατικών με το μεταναστευτικό, με τα 152 φύλλα, με τη WOC κλπ. Τώρα έχει γίνει κάτι άλλο, ακόμα πιο μεταλλαγμένο.
1: Έχει γίνει κάτι άλλο, έχετε δίκιο, γιατί αρκετοί υποψήφοι τους, οι οποίοι πλέον αρχίζουν και είναι μουσουλμάνοι, είναι υπέρ της Παλαιστίνης, είναι υπέρ του Ιράν. Ο Αλ Σαγκέντ, για παράδειγμα, χθες στο debate που είχε στο Μίσιγκαν, δεν μπόρεσε να πει ξεκάθαρα ποιος είναι η μεγαλύτερη απειλή, αν είναι το Ισραήλ ή το Ιράν, το διανοείστε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εκεί πάνε οι δημοκρατικοί. Ήταν ένα ωραίο debate το χθεσινό στο Μίσιγκαν. Νομίζω περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει και τη ροή των πραγμάτων. Αλλά ναι, οι Ευρωπαίοι αυτό παίζουν οι περισσότεροι. Παίζουν καθυστερήσεις, μήπως τυχόν και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αλλάξει το παιχνίδι. Βέβαια, είναι το 27.
0: Είναι πολύ ο χρόνος όμως. Και αυτό είπαμε, προηγούνται εκλογές, έτσι.
1: Προηγείται η Ισπανία, όπου λογικά θα πάμε, αν και ο Σάντσες είναι 7 ψήφους στις πρώτες εκλογές, είναι λογικά θα πάμε σε μια κυβέρνηση λαϊκού κόμματος με Vox. Προηγείται η εκλογές στη Γαλλία, που κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσει η Λεπέν, και η εκλογές στην Ιταλία, όπου θα θριαμβεύσει και πάλι ο συνασπισμός της Πρωθυπουργού της Μελώνη.
0: Πιεζόμενη και από δεξιά, από τον Βανάτση, πώς τον λένε, τον συνταγματάρχη.
1: Να δούμε αν θα στηριχτεί από τον συνταγματάρχη, από τον Βανάτση. Οι υπόλοιποι τη στηρίζουν σίγουρα.
0: Ναι. Όχι, πιεζόμενη.
1: Ναι. Πιέζεται. Διότι ξέρετε, όταν ξεκινάει ο δεξιός και πάει και πρόκειται, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι θα ήθελα να ήσουν πιο σκληρός και φεύγουν, πάνε προς τα πιο δεξιά. Γι' αυτό πιέζεται.
0: Εντάξει, είχαμε και μια ψηφοφορία, ένα ψήφισμα, αν δεν κάνω λάθος, στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου καλεί σε αυξημένη εγρήγορση για τον έλεγχο της Ισλαμικής Διείσδυσης. Αλληλούια, είδαν το φως.
1: Και αυτοί που μπήκαν ήδη μέσα.
0: Πολύ σωστό, αλλά εδώ πάμε στα βασικά. Εδώ ξεκινούν και λένε ότι παιδιά πρέπει να ελέγξουμε. Μου κάνει εντύπωση για το Ευρωκοινοβούλιο, θετική εννοώ, αλλά πάντα καθυστερημένα, ότι και μάλιστα αναφέρει μέσα ότι πρέπει να ελεγχθεί η Ισλαμική Διείσδυση σε θεσμούς, σε κοινωνίες κλπ. Τώρα ξύπνησα.
1: Ωραία. Εμένα θα μου κάνει θετική εντύπωση όταν δω ότι κάτι βγαίνει από αυτό.
0: Σωστό.
1: Γιατί ξέρετε, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ αργή. Από το «Α, μήπως να κάνουμε κάτι για αυτό» μέχρι το να γίνει αυτό και να φέρει αποτέλεσμα, μπορεί να περάσουν 12 χρόνια. Θα έχει δηλαδή φτάσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το πρόβλημα και θα χρειαστεί πάλι να σκεφτούμε κάτι και να πούμε «Α, μήπως να κάνουμε κάτι για αυτό». Δηλαδή το πρόβλημα τρέχει με ταχύτητα λαγού και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βραβύπος.
0: Πάντως η πίεση, εάν τελικά όντως δεν αλλάξει η κατάσταση στην Αμερική, το πλαίσιο το οποίο διατύπωσε ο Ρούμπιο από την Ακρόπολη, από την Πνίκα, βάζει πολύ συγκεκριμένα όρια προσαρμογής. Και μάλιστα επανέλαβε στην ουσία αυτό ότι εάν θέλετε, εάν η Δύση να επανακάμψει, θα πάμε με αυτόν τον τρόπο και δεν υπάρχει άλλος. Και εμείς θα πάμε με αυτούς που θα συνταχθούν. Έχει και μια... Όχι έμεση, ευθεία απειλή ότι θα σας αφήσουμε στην τύχη σας.
1: Όχι, έτσι είναι. Διότι πολύ απλά, εάν κάποιες χώρες αποφασίσουν να συνεχίσουν στο ίδιο τροπάρι, συγγνώμη, δεν θα τις βοηθήσουμε κιόλας, το είπα. Ναι. Είναι πάρα, τους έδειξε τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν. Είναι ένας δρόμος τον οποίο επιθυμούν και οι λαοί των χωρών σε σημαντικό βαθμό. Αυτή η οποία δεν ευθυγραμμίζεται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λέει η Αμερική, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθυγραμμίζεται, το πάμε χώρα-χώρα.
0: Ναι.
1: Όσοι ακολουθήσουν, θα ακολουθήσουν. Όσοι δεν ακολουθήσουν, θα ακολουθήσουν το δικό σου ξεχωριστό δρόμο.
0: Αν αυτή η απόκληση παραμείνει, δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας και κυβερνήσεων και λαών, οι οποίοι θα πηγαίνουν στο άλλο, προς την άλλη πλευρά, θα δοκιμαστεί υπαρξιακά η Ευρώπη. Κάποια στιγμή θα υπάρξουν σημεία διάλυσης. Αν δηλαδή οι λαοί και οι κυβερνήσεις που θα εκλέγουν λαοί είναι στην γραμμή Ρούμπιο και η γραφειοκρατία στον κόσμο της.
1: Νομίζω πως εφόσον οι λαοί ακολουθήσουν, θα ακολουθήσει αυτό και στις ευρωεκλογές, θα ακολουθήσει και στην κάλπη. Mm-hmm. Άρα αυτοί οι οποίοι θα εκλεγούν θα είναι και αυτοί της συγκεκριμένης γραμμής. Αυτό που συμβαίνει και αυτό που πρέπει να συνεχίσει να κάνει ο κόσμος είναι να συνεχίσει να πιέζει. Yeah. Γιατί από ό,τι φαίνεται μόνο από την πίεση την εκλογική καταλαβαίνω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πιστόλα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πιστόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Καλό σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Εγκρίθηκε.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
15: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
15: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
15: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
15: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
15: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
17: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Τι θα φάμε σήμερα?
23: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
22: Δηλαδή?
23: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
22: Τι έχει το μενού?
23: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
22: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
23: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
22: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
23: Έτοιμο.
22: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
23: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
22: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
23: Αγίου Νικολάου 6.
22: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
23: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
1: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχουν βάλει εδώ κόσμο και δρομάδες εδώ.
3: Έχουν εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
25: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
26: 2000 FM.
27: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει στο

0: Βεγκάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρι!
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
19: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
19: Έχω εκστασιαστεί.
20: Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε,
20: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
27: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
26: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
27: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
27: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
26: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
28: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
29: 2000 FM.
30: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
31: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
32: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitis-earthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
19: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
19: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
19: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
19: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
19: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
19: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
19: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Στέφανε.
4: Ναι.
19: Πάω σούπερ μάρκετ.
4: Στο τάδε.
19: Όχι.
4: Στο άλλο τάδε.
19: Μπα, όχι.
4: Ε, πού θα πας?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
19: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
32: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και

0: Κοστρόμ. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Γκρέκοστρομ. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Από Δευτέρα έως Παρασκευή μας ακούτε καθημερινά και το απόγευμα 6 με 8. Ενώ μας καλείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 89 78 και 2000fm.samos@gmail.com. Θα μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε να το μοιραστούμε εδώ με τον κόσμο, να το επικοινωνήσουμε, είτε είναι παράπονο ή το οτιδήποτε, όπως κάνετε άλλωστε, και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Επίσης συμπληρώνετε τη φόρμα που υπάρχει και μας αποστέλλετε τα μηνύματά σας. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Μυτιλίνη, όπου εκεί έχουμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτυχημένη αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αναφέρεται. Εδώ λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβαθμίζει το μέτρο της ωρεοπιτήρησης

0: σωστά σε νέα περιφέρειες της χώρας. Την, ωραία, την πρώτη σοβαρή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πρόβλημα που η χώρα μας δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά. Ορατός ο κίνδυνος απαγόρευσης εξαγωγών γαλακτοκομικών αν τα θετικά δείγματα είναι πολλά. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο άρθρο του NGR, αναφέρεται ότι μάλλον κάποιοι έχουμε ξεχάσει το τι γίνεται στη Μυτιλίνη. Ποιος θυμάται, λέει, την ευλογιά των εγωπροβάτων. Τους τελευταίους μήνες η προσοχή του κοινού έχει στραφεί στο δράμα της Λέσβου με τον αυθόδη πυρετό και η υπόθεση της ευλογιάς των εγωπροβάτων μοιάζει να έχει ξεχαστεί. Το γεγονός πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει μήνες να ενημερώσει τους δημοσιογράφους για την πορεία της συγκεκριμένη ζωονόσου στη χώρα μας βοηθάει στη λανθασμένη αντίληψη που επικρατεί. Το γεγονός επίσης ότι στην πραγματικότητα η πιο πρόσφατη είδηση για το συγκεκριμένο ζήτημα αποκαλύπτει πως η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ο λόγος για την πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τίτλο «Ορολογική επιτήρηση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ευλογιάς των προβάτων και των εγών στη χώρα». Σημειώνεται πως ο όρος ορολογική επιτήρηση σημαίνει εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων αίματος των προβάτων με στόχο την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ορού της ευλογιάς. Σύμφωνα με την παραδοχή του Υπουργείου, κατά το πρώτο εξάμηνο το 2026 παρατηρήθηκε βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας. Ωστόσο, η πρόσφατη εμφάνιση της νόσου σε περιφερειακές ενότητες που παρέμεναν έως τώρα ελεύθερες όπως η Αρκαδία, η Καστοριά, η Φλόρινα, η Άρτα, η Μεσσηνία και άλλες περιοχές, καταδεικνύει την ανάγκη διατήρησης και περαιτέρω ενίσχυσης της επιτήρησης. Η αιτιολόγηση του μέτρου της οροεπιτήρησης εκ μέρους του Υπουργείου, μέτρο το οποίο είναι σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζεται στη λογική πως η ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ευλογιάς των προβάτων και των εγών σε εκμετάλλευση χωρίς κλινικά συμπτώματα ενδέχεται μεταξύ άλλων να σχετίζεται είτε με προηγηθής αλίμωξη, η οποία δεν είχε ανιχνευθεί και κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές κατά το χρόνο εκδήλωσής της, είτε με μη εγκεκριμένη χρήση εμβολίου κατά της νόσου. Η εφαρμογή του προγράμματος ορολογικής επιτήρησης αναμένεται να ξεκινήσει από την Ήπειρο την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή από τις 12 του Οκτώβρη, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Είναι, είπαμε, όλες αυτές οι ζωνώσεις όπως στη Λέσβο, που δυστυχώς όταν πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας σαν να ξεχνιέται ένα πράγμα το θέμα, και αυτό εντάξει, επισημαίνεται τώρα και πάντα βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου μεταξύ άλλων. Επειδή μιλάμε για πρωτογενή τομέα, πρέπει να πούμε ότι οι αλληλείς πραγματικά είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, διότι ακόμη και τα μέτρα που εξήγηλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ικανοποιούν τους αλλοίς, και μάλιστα έχουμε μόνο... Ωραία, ευχαριστώ το φίλο Κράτη. Έχουμε όλους τους αλλοίς να βρίσκονται στα λιμάνια, στις ιχθυόσκαλες και να μην κινείται τίποτα. Κυριακή 11 του Οκτώβρη έχουμε την κινητοποίηση στο αλλιευτικό καταφύγιο του Ηραίου. Και οι αλλοίς βέβαια δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από το Αρχιπέλαγος που θα σας το διαβάσω ένα κομμάτι. Ίσως καταφέρουμε τη Δευτέρα, γιατί σήμερα δεν ξέρω αν θα μας βγει το πρόγραμμα, να μιλήσουμε με τον κύριο Τσιμπίδη ή την Αναστασία Τιμήλιου από το Αρχιπέλαγος. Γιατί σίγουρα είναι άλλο η παράκτη αλία, δηλαδή αυτά τα μικρά σκάφη που ψαρεύουν εδώ, τα οποία βγαίνουν και άκουγα σήμερα, και δεν είναι μόνο στη ΣΑΜ αυτό το φαινόμενο, η παράκτη αλής, το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι τα δελφίνια. Τους καταστρέφουν όλα τα δίχτυα. Είναι πολύ διαφορετικό το ψάρεμα από ένα γρυγρί, μηχανότρατα και άλλο η παράκτη αλία με ένα μικρό σκάφος αλλιευτικό κλπ. δηλώνουν λοιπόν ότι είναι αόριστες οι υποσχέσεις που δίνονται στους αλλοίς και θεωρούν λίγο ότι είναι και εκβιασμοί εν ώψη εκλογών. Δίνουν το στίγμα αυτές οι υποσχέσεις και οι εκβιασμοί στους αλλοίς είναι το στίγμα της παρουσίας του Μητσοτάκη στην αρνέα Χαλκιδικής υπό την πίεση των κινητοποιήσεων των ψαράδων. Ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του κλάδου είπε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα χωρίς να ανακοινώνει όμως συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός προσθέτοντας. Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της Αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει, είπε, κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Κατά την ομιλία του σε συγκέντρωση εκεί πολιτών στη Χαλκιδική, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει το NGR, επανέφερε το αφήγημα της σταθερότητας, ζητώντας εκβιαστικά αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να σας ζητήσω, καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο, να ανανεώσουμε τη Συμφωνία της Αλήθειας που συνάψαμε το 2019 και επικαιροποίησαμε το 2023. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις, είπε και πρόσθεσε, ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται, τι θα γίνει μάλλον τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω αν οι αλλοίς θα πιστούν, αν δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να υποθεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα το δούμε. Εξάλλου σήμερα είναι μία ημέρα αποφάσεων για το αν θα συνεχίσουν ή όχι. Έχουν ακούσει, αλλά στις 11 το πρωί αναμένεται να συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης και να κρίνουν το μέλλον των κινητοποιήσεων με αποφάσεις που αναμένονται εντός της ημέρας. Ίσως λέω, μέσα στο διάστημα που έχουμε την εκπομπή, δεν ξέρω, μέχρι τις 12 να έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε τώρα, προς το παρόν παραμένει όμως αυτό που ξέρουμε, η κινητοποίηση της παράκτειας αλλοίας, γιατί είπαμε ότι οι παράκτειοι αλλοίς δεν ενδιαφέρονται τόσο για το πετρέλαιο, την τιμή του πετρελαίου, όχι ότι δεν τους νοιάζει, αλλά είναι τέταρτο όπως ιεραρχούν τα προβλήματα του κλάδου. Είναι αυτό το VMS, η δορυφορική, το σύστημα αυτό δορυφόρου για να, που πρέπει να τοποθετήσουν με μια συνδρομή κάθε μήνα, με ένα υψηλό κόστος για την τοποθέτηση, αλλά και πρακτικά λένε ότι αυτά τα μικρά βαρκάκια που έχουν, που πολλές φορές μπορεί να φτάνουν τα 5 μέτρα, δεν μπορούν να χωρέσουν και κάτι τέτοιο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε για τις 11 του μήνα, Κυριακή, 10 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου, ότι έχει δοθεί ένα ραντεβού και καλούν όλους να ενισχύσουν, να στηρίξουν την κινητοποίησή τους. Σήμερα το πρωί στις 7 η ώρα, όπως είχαμε από χθες πληροφορηθεί, είχαμε 165 μετανάστες από την Κρήτη, όχι ότι αποτελεί πλέον είδηση, είναι από αυτά που λέμε ότι δεν αποτελούν πλέον είδηση, γιατί είναι κάτι πια πάρα πολύ συχνό. Να πούμε ότι μέχρι από τις αρχές του καλοκαιριού που είχαμε την πρώτη άφιξη έχουν φτάσει περίπου 1.300 άτομα, σας λέω έτσι χοντρικά ένα ποσό, θα μου πείτε εδώ μιλάμε για άτομα, δεν μιλάμε για γραμμάρια ή δεν ξέρω τι, όμως πολλές φορές μας λένε είναι 170, είναι 165 τελικά βγαίνουν και εντάξει μπορεί κάποια στιγμή ένα-δυο άτομα να μην μας έχουν μεταφέρει το ακριβές νούμερο, γι' αυτό το λέω. Σήμερα θα φύγουν λέει γύρω στους 50, τώρα μπορεί να είναι 45, μπορεί να είναι 47, μπορεί να είναι 49, μπορεί να είναι 48. Δεν το ξέρω ακριβώς. Αλλά είπαμε, σήμερα έχουμε 1.500 να βρίσκονται μέσα στην δομή της ΣΑΜΟΥ. Αυτό κρατάμε. με τη σημερινή άφιξη. Άρα αν φύγουν 50 θα έχουμε 1450. Κρατάμε σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Πάμε στον κύριο Κυριαζή. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα του Blue Carrier. Ένα ρορό που μετέφερε εμπορεύματα, φορτηγά με εμπορεύματα, και είχε και κάποια ζώα. Την αν δεν κάνω λάθος ήταν, ναι. Το οποίο πήρε φωτιά και εκεί πριν από την Τίνο, έξω από την Τίνο, και χρειάστηκαν πολλές μέρες για να μπορέσει να αποκατασταθεί και ο καιρός και να είναι καλός, αλλά και να πάρει είχε πάρει μία κλίση με τα νερά, να γίνει άντληση και να μπορέσει να σταθεροποιηθεί και να ρημουλκηθεί στην Ελευσίνα. Και να δούμε, δεν έχει όλο το πλοίο καεί. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχει φτάσει φωτιά σε όλα τα γκαράζ, ότι δεν μιλάμε για καταστροφή όλων των προϊόντων. Όμως, και αυτό είναι μια πρώτη διαπίστωση που την μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, γιατί εάν δεν γίνει η επίσημη καταγραφή, δηλαδή να μπουν μέσα οι απειρογνώμονες, να δουν ακριβώς τι συμβαίνει, να ανοίξουν όλα τα φορτηγά, να δούνε ποια φορτηγά τέλος πάντων είναι εντάξει που μπορούν να ανοιχτούν και δεν έχουν καταστραφεί, για να μπορέσει και ο κόσμος να ενημερωθεί για το τι γίνεται. Έχει όμως ωστόσο δοθεί μία διεύθυνση ηλεκτρονική, όπου όσοι έχουν υποστεί ζημιές μπορούν εκεί να αποστείλουν τα τιμολόγια πληρωμής, αυτά που έχουν δηλαδή πληρώσει τα εμπορεύματα, και υπήρχαν μέσα στο συγκεκριμένο πλοίο, το Blue Carrier 2. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ΣΑΜΟ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είναι κοντά στους επιχειρηματίες, έχει αποστείλει σχετική επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και ζητά, εκτός από την άμεση αποζημίωση όλων αυτών των ανθρώπων, είχε ζητήσει και άμεσα να υπάρξει δρομολόγηση, έκτακτη δρομολόγηση πλοίου ή σε μόνιμη βάση πλέον, που θα μπορεί να εξυπηρετεί το νησί, το νομό μάλλον, γιατί μιλάμε για όλο το νομό, στην μεταφορά εμπορευμάτων. Κύριε Κυριαζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι νέα έχουμε, ποια είναι τα φρέσκα νέα που λέμε?
1: Τα φρέσκα νέα είναι ότι πλέον με το καλό, και είναι το πιο θετικό αυτό, ότι το πλοίο έφτασε στην Ελευσίνα. Σε πρώτη φάση αυτή τη στιγμή στο πλοίο μέσα μπήκε λιμενικό, πυροσβεστική, μέλη της εταιρείας και της ασφαλιστικής, ούτως ώστε να ξεκινήσουν αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες και στη συνέχεια, αφού πάρουν τα στοιχεία αυτά που θέλουν λιμενικό, πυροσβεστική και ασφαλιστικές και η εταιρεία, θα προχωρήσουν στην σταδιακή εκφόρτωση και καταγραφή της κατάστασης κάθε οχήματος και φορτίου.
0: Από τις εικόνες βλέπουμε ότι δεν έχει καεί όλο το πλοίο, άρα αυτό μας γεννά κάποιες ελπίδες ότι κάτι μπορεί να έχει διασωθεί.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται και την μέχρι τώρα πληροφόρηση που έχουμε, προφανώς το κάτω κατάστρωμα και το υπόγειο κατάστρωμα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές, διότι φαίνεται και από την εξωτερική όψη του πλοίου. Ναι. Δεν έχουν καεί υπογές. Τη στιγμή που δεν έχουν καεί υπογές στα πλαϊνά του πλοίου, φαίνεται ότι δεν υπήρξε φωτιά, και αν υπήρξε φωτιά ήταν τέτοιες πολύ μικρής έντασης, ούτως ώστε δεν έχει προξενήσει μεγάλες ζημιές. Περιμένουμε να δούμε η έκθεση που θα γίνει, οι πραγματογνώμονες τι θα πούνε, και θα ξεκινήσει μετά η καταγραφή της κατάστασης, κάθε όχημα, φορτίου, θα γίνει σχετική έρευνα, θα γίνει έρευνα αυτά τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφερόνταν, αν είχαν δηλωθεί, αν είχαν τηρηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες φόρτωσης, ποια είναι η κατάσταση και αν λειτουργούσαν τα συστήματα ανίχνευσης και πυρόσβεσης. Όλα αυτά είναι σε πρώτη φάση που θα τα εξετάσουν οι επιτροπές. Ποια είναι η πραγματική έκταση των ζημιών στο πλοίο και στα οχήματα και στα εμπορεύματα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε στην επόμενη φάση. Εμείς θα αποστείλουμε σήμερα δύο άτομα στο πρωτοδικείο, ούτως ώστε να πιστοποιηθούν ως πραγματογνώμονες των ζημιών, ούτως ώστε να υπάρχει πιστοποίηση και από το επιμελητήριο και στις μεταφορικές εταιρείες, αλλά και σε αυτούς που έχουν χάσει τα εμπορεύματά τους, ότι όντως αυτό είναι πραγματικότητα. Για να υπάρχει πιο δυνατή έτσι αργότερα, αν χρειαστεί διεκδίκηση είτε από την εταιρεία είτε από τις ασφαλιστικές, να υπάρχει πιο ισχυρά χαρτιά, αν θέλετε.
0: Δηλαδή,
1: βέβαια, δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει η εταιρεία, τηρεί στη γη ηχθείως, για αν ήταν ασφαλισμένα τα εμπορεύματα, ήταν ασφαλισμένα τα φορτηγά, σε τι ύψος ήταν, γιατί και αυτό, αν ήταν ασφαλισμένα που πρέπει να ήταν ασφαλισμένα, θα παίξει ρόλο και το ύψος ασφάλειας. Γιατί αν φερειπίν το ύψος είναι τέτοιο των ζημιών και η ασφάλεια είναι πολύ μικρότερη από το ύψος ζημιών, καταλαβαίνετε θα πάει σε ποσοστό η αποζημίωση. Δηλαδή από μία τέτοια που είχαμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δωδεκανήσου, τον κύριο Πάπου, μου είχε πει ότι υπολογίζουν τις ζημιές στις δικά τους εταιρείες, που είναι γύρω νομίζω στις 14 εταιρείες είχαν μέσα τα 106, κάπου εκεί, 106-110 φορτηγά, υπολογίζουν ότι είναι μεταξύ 20-25 εκατομμυρίων οι ζημιές τους σε εμπόρευμα.
0: Τεράστια ζημιά, ναι.
1: Και εμάς πιστεύω ότι πρέπει να περνάει το 1,5 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές των εμπορευμάτων. Και βέβαια αυτό θα προκύψει γιατί πολλά αυτοκίνητα ήταν στο επάνω γκαράζ, εκείνη, στο εξωτερικό γκαράζ, που πιστεύω ότι εκεί δεν ξέρω αν έμεινε και τίποτα, γιατί υπήρχαν έφλεξτα, υπήρχαν μπουκάλες αέριο, υπήρχε ένα βιτίο με προπάνιο. Αυτά θα έχουν εξαλειφθεί, θα έχουν εξαφανιστεί εκεί πέρα.
0: Βέβαια, μένουν αναπάντητα ερωτήματα. Αυτά θα υπάρξουν τα επίσημα πορίσματα. Ακόμη και αν μεταφέρεις φιάλες ή γραερίου και άλλα έφλεκτα υλικά, πώς αυτά παίρνουν φωτιά.
1: Υπάρχει... Ναι, γι' αυτό λέμε ότι θα εξεταστεί ότι αυτά, αν τηρούσαν κανόνες ασφάλειας, τα συστήματα ανείχνευση και πυρόσβεση του πλοίου, διότι όπως είδατε άμεσα το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Καλώς έκανε βέβαια, διότι όταν η φωτιά ξεκίνησε εκεί που ήταν τα έφλεκτα, ήταν επικίνδυνο να, και οπωσδήποτε.
0: Ξεκίνησαν να ρίχνουν νερό τέλος πάντων εκεί, αλλά δεν ήταν... Εντάξει, οι γνώσεις δεν υπάρχουν και γνώσεις πολλές φορές που πρέπει να ρίξεις το νερό κλπ. Και πώς να το διαχειριστείς.
1: Υπάρχουν, είναι γεμάτο έφλεκτα υλικά. Ό,τι και να ρίξει νερό εκεί πέρα, θέλει ειδικά προϊόντα κατάσβεσης για να σβηστούν τέτοια έφλεκτα υλικά. Περιμένουμε να δούμε και είμαστε σε συντονισμό και με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, διότι πιστεύω βέβαια εκεί δεν θα έχουν τις ζημιές που θα έχουμε εμείς, διότι τα περισσότερα πλοία, τα περισσότερα αυτοκίνητα ήταν στο πάνω ανοιχτό γκαράζ. Τα φορτηγά υπήρχαν και στο κάτω γκαράζ, οπότε πιστεύω ότι κάποια από τα φορτηγά τα δικά μας και τα εμπορέματα θα έχουν διασωθεί, ότι πρόκειται για ξηρό φορτίο, έτσι, ότι πρόκειται για προϊόντα ευπαθή που είναι σε ψυγή, αυτά θα πρέπει να πάνε να διάσουν χωματερή.
0: Ναι, σίγουρα. Τώρα μιλάμε δύο εβδομάδες, ούτε να το συζητάμε τι μπορεί να έχει γίνει εκεί και πόσο έχουν επηρεάσει ακόμη και ένα φορτηγό, ένα ψυγείο, να μην το έχει επηρεάσει η φωτιά. Όλα αυτά που έχει μέσα, πόσο να τα διατηρήσεις. Καταλαβαίνουμε τι θα έχει γίνει, δεν θέλουμε να το φανταζόμαστε.
1: Τα κατεψυγμένα έχουν λιώσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Κατεψυγμένα έχουν λιώσει. Τώρα, βέβαια, εκείνα που είναι πιο αθεκτικά είναι το ξηρό φορτίο, αν υπήρχαν υλικά οικοδομών, ειδικοδομών, αλουμίνια, γενικώς ξηροφορτίο. Αυτό είναι σε πιο έτσι, κατάσταση που μπορούν κάποια πράγματα να διασωθούν. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια θα φανούν όταν τελειώσει οι επιτροπές που έχουν εισέλθει μέσα, τις υπηρεσίες, και θα δοθεί η άδεια στους επαγγελματίες των φορτηγών να μπουν μέσα, να δουν τα αυτοκίνητα σε κατάσταση βρίσκουν και από εκεί πέρα να αρχίσουν σιγά σιγά να γίνει εκφόρτωση του πλοίου και των εμπορευμάτων ότι έχει διασωθεί.
0: Μάλιστα. Οπότε παρακολουθείτε στενά το θέμα και γνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματίες, τουλάχιστον κάποιους που γνωρίζω εγώ και με έχω μιλήσει, έχουν ήδη αποστείλει αυτά δικαιολογητικά, τέλος πάντων αυτά που χρειάζεται στην φόρμα, στο mail που έχει δοθεί τέλος πάντων στην εταιρεία, και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι αναμένουν.
1: Πιστεύω ότι όλη η διαδικασία θα πάει μέσω των μεταφορικών εταιριών, οι οποίες στα φορτηγά που θα έχουν καταστραφεί ή θα έχουν υποστεί ζημιές, θα πρέπει να καταθέσουν φορτωτικές και τιμολόγια. Τα τιμολόγια προφανώς κάποια έχουν καταστραφεί, κάποια υπάρχουν, αλλά μπορούν τώρα με ηλεκτρονική τιμολόγηση θα μπορούν να δοθούν από τις επιχειρήσεις που τα έστειλαν ή από τις επιχειρήσεις που έκαναν να λάβουν τα εμπορεύματα. Κάποιες εταιρείες μεταφορών έχουν ξεκινήσει και ζητάνε τα τιμολόγια που είχαν φορτώσει από τους εμπόρους και από τις εταιρείες, κάποια που πρέπει να τα δοθούν από τις εταιρείες που τα έστειλαν, για να ξεκινήσουν να κάνουν τη λίστα ότι στο συγκεκριμένο φορτηγό υπήρχαν αυτά τα εμπορεύματα. Κατάλαβατε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο δεν εξυπηρετείς κάποιος να στείλει κατευθείαν στην εταιρεία είχα αυτά τα εμπορεύματα μέσα, δεν το γνωρίζω να σου το απαντήσω. Αλλά θεωρώ ότι σωστή σειρά και ενδεδειγμένη είναι ότι θα πρέπει μέσω των μεταφορικών, οι οποίοι θα επισυνάψουν στην εταιρεία, το φορτηγό πινιερό 10-18 είχε αυτά τα εμπορεύματα.
0: Σωστά.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία.
0: Λοιπόν, θα είμαστε
1: αναμένουμε ένα συντονισμό και με το επιμελητήριο του Δεκανήσου, και εκεί που θα χρειάζεται να παρέμβουμε, θα παρέμβουμε για να στηρίξουμε τα μέλη μας. Το κάνουμε συνέχεια και θα συνεχίσουμε, το κάνουμε και πάντα.
0: Έχετε κάποιο αριθμό, κύριε Κυριαζή, επαγγελματιών που έχουν πληγεί?
1: Δεν έχω ακριβή, δεν θέλω να μεταφέρω νούμερα,
0: ναι,
1: το οποίο θα είναι ακριβή,
0: εντάξει.
1: Αλλά μετά την καταγραφή που θα γίνουν από τις μεταφορικές εταιρείες, θα είμαι σε θέση να τα πάω από τις εταιρείες μεταφορικές, που αυτές θα κάνουν την καταγραφή, αυτές θα έχουν στα στοιχεία, θα ξέρουν ας πούμε ότι το αυτοκίνητο που έχουν είχε πάνω από 20-30 πελάτες τους, με αξία τόσο. Από εκεί θα βγει, από τις μεταφορές θα βγει το συνολικό.
0: Άρα έχουν δουλίτσα οι μεταφορικές.
1: Βέβαια και έχουν δουλίτσα.
0: Εκτός την καταστροφή που έχουν πάθει.
1: Στο κομμάτι το οποίο έχουν καταστραφεί. Που πιστεύω ότι η μεγαλύτερη καταστροφή, παρόλο ότι δεν είχαμε και εμείς, είχαμε περίπου το 1/4 περίπου των φορτηγών που υπήρχε μέσα στο τέτοιο, εγώ πιστεύω ότι τη μεγαλύτερη ζημιά θα την έχουμε πάθει εμείς. Γιατί το μεσαίο γκαράζ και το κάτω γκαράζ πιστεύω θα το μάθουμε βέβαια σε ένα-δυο μέρες, δεν έχουν πάθει τόσο μεγάλη ζημιά όσο έπαθε το ανοιχτό γκαράζ απάνω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κυριαζή. Θα είμαστε
1: καλά.
0: Σε επαφή. Γεια σας.
1: Να'στε
0: καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά από τον κύριο Κυριαζή. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που ήταν αυτό που λέμε ένα περιστατικό, ένα τραγικό γεγονός που δεν θέλαμε να συμβεί στο τέλος του καλοκαιριού. Μια σεζόν που πήγε εξαιρετικά καλά και ακόμη έχει κόσμο, σε πείσμα κάποιων που δεν θέλουν τους τουρίστες στο νησί. Αυτοί έρχονται. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα ξενοδοχεία λέει έχουν πληρότητα, ένα ξενοδοχείο 60 δωμάτια θα βάλει σήμερα. Άλλο είναι στο 90% της πληρότητας. Δηλαδή μιλάμε για κόσμο ακόμη. Υπάρχει κόσμος. Και αυτό δεν θέλουμε εξάλλου, να επικίνουμε την τουριστική περίοδο, εκτός αν να το πούμε ξεκάθαρα στις αγορές. Εμείς θέλουμε 3 μήνες. Τόσο αντέχεις άμμος. Κουράζεται μετά ο κόσμος. Θα μου πείτε, εσύ το λες γιατί είσαι στην ασφάλεια ενός δωματίου, να λες απλά ό,τι σου έρθει στο κεφάλι. Μπορεί κάποιοι έτσι να το θεωρούν, ότι είναι πολύ εύκολο αυτό. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο από το να είσαι σε ένα κατάστημα εστίασης, ειδικά για 3-4 μήνες, είναι πολύ έντονη η δουλειά. Αλλά είναι και οι επιλογές το κάθε πράγμα. Όταν επιλέγεις να ασχοληθείς με αυτό το κλάδο, γνωρίζεις ότι θα κερδίσεις περισσότερο, αλλά θα κουραστείς. Θα μου πείτε, το προσωπικό δεν κερδίζει τόσο περισσότερα. Όχι, σίγουρα. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. πάντως έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα οι μισθοί, διότι πλέον με την κάρτα εργασίας δεν μπορεί τίποτα να κρυφτεί, και μάλιστα υπάρχουν και γκρίνιες διότι χάνουν κάποια επιδόματα και πληρώνουν μεγαλύτερη εφορία γιατί φορολογούνται, αφού είναι πια όλα, δεν είναι κάποια μαύρα που έδιναν οι επαγγελματίες και είχαν μόνο το βασικό μισθό. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά πια τα πράγματα. Πάμε λίγο να σας... λοιπόν, έχω μήνυμα για την Βλαμαρή. Οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι. Εχθές πέρασαν αγριογούρουνα και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Ρωτάνε οι άνθρωποι πότε θα ληφθούν μέτρα όταν θα σκοτωθεί κάποιος. Με μηχανάκι, με αυτοκίνητο, θα μπει μέσα στην αυλή και θα είμαστε εκεί και θα καθόμαστε και δεν ξέρω τι. Έγινε ο κακός χαμός. Ήδη υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούν και κάτοικοι της Βλαμαρής δηλώνουν ότι εκεί η κατάσταση είναι τραγική, και δεν ξέρω δηλαδή κιόλας τι πραγματικά, άντε και θα έρθουν μετά τις 15 του Οκτώβρη από το Υπουργείο. Είχαν έρθει και πριν 2 χρόνια και 3 χρόνια και θα μας παρουσιάσουν τη μελέτη που εγώ γέλασα όταν... Το λέω δηλαδή, συγγνώμη, δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον. Γέλασα όταν λένε μήπως θεωρείται ότι πρέπει να φέρουμε ένα άλλο είδος λύκο π.χ. για να εξαφανιστούν. Πάμε καθόλου καλά? Δηλαδή οι ερωτήσεις ήταν να μην πω τι. Τέλος πάντων, θα δούνε λοιπόν αυτή τη μελέτη. Θα αποφασίσουν ότι πρέπει να τους... να τα σκοτώσουμε, έτσι, να βάλουμε παγίδες. Ωραία, αυτό το έχουν αποφασίσει και το ξέρουν τόσα χρόνια. Τι έπρεπε να γίνει αυτή η μελέτη, δεν ξέρω. Λέω τώρα εγώ, μπορεί να λέω και χαζομάρες, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να μείνει άλλο αυτό το θέμα. Είναι τώρα 5 χρόνια. Έχει καταστραφεί το σύμπαν. Δεν ξέρω τι άλλο περιμένουμε. Τα βλέπουμε πια στις γειτονιές μας. Δηλαδή, εγώ μένω στο Κατσούνι και πάνω από το γήπεδο κατεβαίνουν αγριόχειροι. Δεν σας λέω τα τσακάλια, είναι πια έξω από το σπίτι μου. Στο Κατσούνι, κάτω από το γήπεδο εγώ μένω. Τώρα λέω μια προσωπική, έτσι, βιωματική εμπειρία. Πας να πετάξεις τα σκουπίδια και βλέπεις το τσακαλάκι μπροστά σου. Και λες τώρα τι να κάνω. Καλά, το έχω κόψει. Βράδυ δεν πάω. Εντάξει, πάω το πρωί με την ημέρα. Με το φως της ημέρας. Τι πρέπει να γίνει άλλο? Δεν ξέρω. Και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τόσες συζητήσεις που έχουμε κάνει, για να δούμε. Οι άνθρωποι δε που έχουν τρακάρει με αγριογούρουνο ζητάνε αποζημιώσεις. 1.000, 2.000 διάβαζα σε post ζημιές σε αυτοκίνητο. Από πού να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, ακόμα λέει και μεικτή ασφάλεια να έχεις, δεν είναι, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ή θα πάρεις ψίχουλα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει πια σε αυτό το νησί για να υπάρξει μία λύση. Εγώ δεν λέω ότι δεν προσπαθεί ο καθένας να βρει λύση. Και οι τοπικοί άρχοντες εδώ και ο βουλευτής και ο πρόεδρος του ΕΟΣ πάνε στα Υπουργεία, ναι. Και τα Υπουργεία νομίζω ότι και αυτοί δεν έχουν καταλάβει ή δεν έχουν αντιληφθεί ή μάλλον δεν ξέρουν και αυτοί πώς θα λύσουν το πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο στη Σάμο, πρέπει να το πούμε αυτό. Έβλεπα Εύωσμο πάνω, Θεσσαλονίκη, βγαίνουν κανονικά. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα είναι. Η λύση σίγουρα θα πρέπει να είναι για όλο το νησί. Συγγνώμη, για όλη τη χώρα. Βέβαια θα μου πείτε εδώ υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες όταν μιλάμε για ένα νησί. Αλλά στα κοινά, στα βασικά σημεία, πρέπει να είναι. Το θέμα, η αντιμετώπιση μάλλον σχεδόν ίδια. Σας είχα πει λίγο νωρίτερα ότι θα σας διαβάσω κάτι από το Αρχιπέλαγος. Λοιπόν, το Αρχιπέλαγος έχει καταθέσει μία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη σκανδαλώδη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονται για τη στήριξη της Αλίας σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες, ποσό πολύ μεγαλύτερο από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αφορμή, λέει, της κινητοποίησης των ψαράδων, λέγονται πολλά, όμως από τη συζήτηση απουσιάζει το ουσιαστικό ζητούμενο, η πραγματική βιωσιμότητα της Αλίας και η αντιμετώπιση των αιτιών που την έχουν οδηγήσει στη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα. Κανένα από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα δεν αποσκοπεί στην ανάκαμψη της Αλίας. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στον ψηφιακό έλεγχο και άλλα αντίστοιχα, χωρίς να συνοδεύεται από μέτρα προστασίας και ανάκαμψης των ιχθυοποθεμάτων ή ουσιαστικής στήριξης της αηφόρου Αλίας. Εδώ βάζω μια άνω τελεία γιατί θυμάμαι ακριβώς τα λόγια. ενός συμβολιογράφου που λέει έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά 25 πλατφόρμες. Εντάξει, θέλουν λέει να δώσουν χρήματα σε κάποιον που τις έχει βγάλει. Πιο καλά δώστε του λέει τα χρήματα απευθείας και μη μας τυρανάτε. Κάπως έτσι πάει και εδώ. Γιατί οι αλλοίς όλοι αυτοί να κάθονται, να καταγράφουν και να έχουν τάμπλετ. Και, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Ένας αλλοίας 60 χρονών θα μπορεί να ανοίξει το τάμπλετ μέσα στη θάλασσα να κάνει, να ράνει. Το βλέπουμε λίγο παράλογο. Ως ανέφικτο και τι να πω. Συνεχίζω και λέει λοιπόν η έκθεση, αυτό όμως δεν είναι καινούριο πρόβλημα, αλλά μια χρόνια παθογένεια στην Ελλάδα. Όπως αποκαλύπτει η έκθεση, μισό λεπτάκι, ωραία, κάτι πάτησα και έφυγε ξαφνικά από μπροστά μου. Όπως λοιπόν αποκαλύπτει η συγκεκριμένη έκθεση, η πραγματική βιωσιμότητα της αλλοίας και η αντιμετώπιση των αιτιών που την έχουν οδηγήσει στη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα απουσιάζει από τη συζήτηση το ουσιαστικό αυτό ζητούμενο. Κανένα από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα δεν αποσκοπεί στην ανάκαμψη της αλλοίας. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στον ψηφιακό έλεγχο και άλλα αντίστοιχα, όπως είπαμε, χωρίς να συνοδεύεται από μέτρα προστασίας. Αυτό όμως δεν είναι καινούριο πρόβλημα, αλλά μια χρόνια παθογένεια στην Ελλάδα. Όπως αποκαλύπτει η έκθεση που κατατέθηκε χθες από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μόνο κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για τη στήριξη της βιωσιμότητας του αλλιευτικού τομέα, βλέπε leader αλλίες, διοχετεύθηκαν στοχευμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες όπως καφετέρειες, εστιατόρια, κτηνιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, γυμναστήρια, πετρόκτιστα, καταλήμματα πολυτελείας με πισίνες και πολλές άλλες δραστηριότητες, των οποίων τον συσχετισμό με την αλλία αδυνατούμε να κατανοήσουμε τόσο εμείς όσο και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Και βέβαια αυτό αφορά και εδώ και μας αφορά άμεσα για το leader αλλίας, το οποίο τώρα θα βγει και το νέο leader αλλίας, διαχειρίζεται εδώ το ΕΚΤΣΑΜΟΥ, το οποίο όπως γνωρίζω, αυτό που λέει είναι ότι όταν βγαίνουν αυτές οι προκηρύξεις, αλλοίς δεν ενδιαφέρονται, δηλαδή δεν κάνουν τα χαρτιά τους, οι οποίοι και είναι σε πρώτη προτεραιότητα τα χρήματα, οπότε μετά κάνουν αιτήσεις, καταθέτουν φακέλους με προτάσεις, όσοι έχουν μία δραστηριότητα σε παράκτια περιοχή, σε ένα νησί όπως είναι η Σάμος, και μπορεί να είναι όλα αυτά άσχετα με την αλλία, απλά ότι έχουν επιχειρήσεις σε ένα νησί. Αναμένεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διερευνήσει τη σκοπιμότητα και την νομιμότητα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των διαδικασιών μέσω των οποίων διατέθηκαν οι πόροι αυτοί. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα στην οποία διαπιστώθηκε εκτροπή των πόρων από το προβλεπόμενο σκοπό τους. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει και άλλη μία αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διαχρονική απαξίωση του αλλιευτικού τομέα, κυρίως της παράκτειας αλλίας, όχι μόνο από καιροσκόπους πολιτικούς, αλλά ακόμα χειρότερο από πολιτικούς που δεν έχουν καμία κατανόηση της αλλίας. Οι επί δεκαετίες λανθασμένες πολιτικές και η πλήρης απουσία μέτρου για την ανάκαμψη και στήριξη του κλάδου έχουν συμβάλει στην εξάντληση των ιχθυοποθεμάτων και στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε διπρόσιτες περιοχές όπου οι θέσεις που χάνονται δεν μπορούν πλέον να αντικατασταθούν, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει χωρίς απασχόληση και εισόδημα. Με αφορμή της κινητοποίησης των ψαράδων, επικρατεί μεγάλη σύγχυση στα μέσα ενημέρωσης και στο δημόσιο διάλογο, καθώς ενδεχομένως από άγνοια συχνά εξισώνονται δύο πολύ διαφορετικές μορφές επαγγελματικής αλλίας. Η μικρής κλίμακας, δηλαδή η παράκτεια που έχουμε εδώ στη Σάμο, και η βιομηχανικής κλίμακας, που είναι η μέση αλλία. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά στην αλλιευτική του ικανότητα, αρκεί να αναφέρουμε ότι η συνολική ετήσια ψαριά ενός παράκτιου σκάφους που χρησιμοποιεί στατικά εργαλεία, δηλαδή δίχτυα και παραγάδια, δεν προσεγγίζει καν την ποσότητα που αλλιεύει μία μηχανότρατα σε μία μόνο μέρα. Δηλαδή έχει βαριά, μεταλλικά, σειρώμενα αλλιευτικά εργαλεία. Αυτή είναι η διαφορά. Η μικρής κλίμακας παράκτια αλλία δραστηριοποιείται εδώ και αιώνες με παρόμοιες μεθόδους και αλλιευτικά εργαλεία, στηρίζοντας τις νησιωτικές και παράκτιες κοινωνίες. Σήμερα αυτός ο κλάδος ζωτικής σημασίας κινδυνεύει, αναφέρει, μεταξύ άλλων γιατί είναι πολύ μεγάλη η συγκεκριμένη έκθεση, και αναμένεται λοιπόν να δούμε τι θα απαντήσει, γιατί κάνει διάφορα ερωτήματα. Ένα ακόμη λέει σημαντικό ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για διαχείριση αλίας και αλιευμάτων όταν η ερασιτεχνική αλία παραμένει εκτός οποιοδήποτε πλαισίου ελέγχου, παρά την τεράστια συνολική αλιευτική της ικανότητα και της μεγάλης εκλογικής της βάσης. Εν κατακλείδη, αν θέλουμε να μιλάμε για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της αλίας στην Ελλάδα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθογένειες που την οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην κατάσταση. Αντί, λέει, να αντιμετωπιστούν τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει ή επιδεινώσει η ίδια η πολιτεία και κυρίως οι πολιτικοί που έχουν αναλάβει τη διαχείρισή τους, αυτές τις μέρες παρουσιάζεται ως λύση προμήθεια τάμπλετ συσκευών παρακολούθησης για τους ψαράδες, ώστε να καταγράφουν ψηφιακά τα ολοένα λιγότερα αλιεύματά τους, ενώ δεν θεσπίζεται κανένα μέτρο για την ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και τη στήριξη της αλίας. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν αναφέρονται στην έκθεση που ήδη υπάρχει ούτως ή άλλως και στις, δημοσιευμένη στο διαδίκτυο. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: πει, είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
6: 2000 FM.
11: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο!

0: 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
3: Μετά θα πάνε όλα.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε,
4: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: 2000 FM.
19: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετώνω με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
20: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Και εχθές, όπως σας είχα διαβάσει λίγο πριν να κλείσουμε την εκπομπή, υπήρξε μία ανακοίνωση από την Προοδευτική Κίνηση Γυναικών Σάμμου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στις παιδικές χαρές της πόλης και ειδικότερα με την παιδική χαρά που βρίσκεται δίπλα στο beach volley. Και για το λόγο αυτό φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών ΣΑΜ, την κυρία Έφη Ευθυμιάδη. Καλή σας ημέρα.
21: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη. Καλή σας ημέρα.
20: Κυρία Ευθυμιάδη, πραγματικά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παιδική χαρά υποτίθεται ότι έγιναν σε αυτή η αντικατάσταση οργάνων, κάποιες εργασίες τέλος πάντων, προκειμένου να πάρει πιστοποίηση την οποία και έλαβε και μάλιστα μας είχε μεταφέρει ο κύριος Τσεσμελής ότι ο κύριος που ήρθε εδώ τέλος πάντων για την πιστοποίηση είπε ότι πρώτη φορά βλέπω τόσο περιποιημένη, καλή και δεν ξέρω τι. Τι έγινε δηλαδή τόσες φθορές μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα?
21: Κυρία Τρυπόδη, επανερχόμαστε στο ζήτημα, mm-hmm. Γιατί η ανάγκη μας κάνει και εμείς θέλουμε παιδικές χαρές ασφαλείς να περνάνε τα παιδιά μας το χρόνο τους δημιουργικά. Όμως, πραγματικά μας βάζουν εμπόδια καθημερινά. Mm-hmm. Η παιδική χαρά στα beach volley, εκεί πέρα στα γηπεδάκια, ενώ φτιάχτηκε, σουλουπόθηκε να το πούμε έτσι, φαίνεται ότι λόγω μη συντήρησης και κακοτεχνιών, να βάλω εγώ, mm-hmm. Έγινε χειρότερα από ό,τι ήταν. Δηλαδή, ο χλωοτάπητας έχει φουσκώσει όλος. Τώρα, γιατί αφήσανε από κάτω τις παλιές πλάκες και φουσκώσανε? Κακοτεχνία στην εφαρμογή του? Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό.

0: άδεκτο.
1: Σίγουρα.
0: Τι φταίει όμως αυτό? Να πούμε τι φταίει. Mm-hmm. Να φταίει ότι φταίει ότι δεν υπάρχει συντήρηση και περιοδικός έλεγχος των παιδικών χαρών. Δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα πράγμα και να το αφήνεις στην τύχη του. Αυτό θέλει επίβλεψη, θέλει συντήρηση. Δηλαδή κάθε φορά που θα γίνεται κάτι πρέπει να βγάζουμε ανακοίνωση και να λέμε πηγαίνετε να δείτε αυτό. Είναι φυσιολογικά πράγματα. Η πέτρα που ήταν, που ήταν βιδωμένο πάνω το κάγκελο έχει φύγει, κινδυνεύει να φύγει και το κάγκελο. Έχει αποκολληθεί η πέτρα,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι,
0: από το...
1: οι φωτογραφίες αποτυπώνουν πραγματικά το τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς,
1: αλλά...
0: γι' αυτό τις αναρτήσαμε. Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό πραγματικά που μας κάνει εντύπωση και γι' αυτό το ανέφερα είναι ότι δεν πάει πολύ καιρός που έγινε mm-hmm. τέλος πάντων αυτό το σουλούπωμα. Ίσως θα έπρεπε να γίνει μια πιο γενναία παρέμβαση εκεί.
0: Δεν γνωρίζω, όπως σας είπα, και τα τεχνικά κομμάτια των εργασιών
1: ναι,
0: αυτών.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν ξέρω, χρειάζονται παραπάνω χρήματα για να το φτιάξουν καλύτερα? Να τα διεκδικήσουν και να το φτιάξουν, όχι καλύτερα, να το φτιάξουν άριστα. Όλα αυτά γίνανε με την πρώτη βροχή. Mm-hmm. Μιας μέρας, έτσι. Βροχή μιας μέρας. Λοιπόν, θέτουμε θέμα ασφαλείας σοβαρό. Δεν υπάρχουν χώροι να παίξουν τα παιδιά. Τώρα χειμωνιάζει. Τι θα κάνουμε? Να πούμε για την άλλη την παιδική χαρά απέναντι από το ξενία που είναι κλειδαμπαρωμένη, ενώ μας είχαν πει ότι θα φτιαχτεί από την αρχή. Πότε να περιμένουμε? Να πούμε για το κήπο, για τον ηγεμονικό κήπο, την παιδική χαρά mm-hmm. που κλείνει στις 7.30 ώρα. Και δεν έχει φτιαχτεί τίποτα πέρα από την πόρτα που βάλανε μετά από τη δική μας παρέμβαση και των γονιών. Δηλαδή να μας απαντήσουν σε ποιο χώρο θα πηγαίνουμε τα παιδιά. Εμείς αυτό θέλουμε. Σε ποιο χώρο θα πηγαίνουμε τα παιδιά και αν είναι φυσιολογικό το 2026 να μην έχουμε μια σοβαρή παιδική χαρά. Αυτό να μας πούνε.
1: Εμένα πάντως όλα αυτά που λέτε δεν το συζητάμε, είναι τραγικά γιατί δεν υπάρχουν και πολλές έτσι εναλλακτικές για τα παιδιά μας εδώ στη Σάμμο. Θα τα πάνε σε μια παιδική χαρά οι γονείς. Πώς να περάσει και το απόγευμα, ειδικά τώρα που δεν μπορεί το παιδί να πάει και στη θάλασσα, άντε το καλοκαίρι πες και το πάει και λίγο στην παραλία και περνάει η ώρα του. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό που πολλές φορές έχει αναφέρει ο κύριος Τσεσμελής, με τον οποίο έχουμε κάνει προσπάθεια να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος να μας πει τι έχει γίνει, ότι δεν έχουν αδειοδοτηθεί ποτέ αυτές οι παιδικές χαρές. Δηλαδή έχουν γίνει εδώ και 20-25 χρόνια και δεν έχουν πάρει ποτέ άδεια. Εξωφρενικό. Τι να πω. Τι να πούμε μάλλον.
0: Πάντως εμείς αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των γονιών και των ίδιων και των παιδιών τους. Πραγματικά υπάρχει ανάγκη ανέγερσης νέων παιδικών χαρών και χώρων που μπορούν να παίξουν τα παιδιά δωρεάν. Υπάρχει αυτή η ανάγκη και είναι έτοιμά μας και θα είναι έτοιμά μας μέχρι να πραγματοποιηθούν. Πρέπει να γίνουν έργα. Δεν μπορούν τα παιδιά να μένουν στο σπίτι. Πρέπει να υπάρχουν χώροι. Mm-hmm. Να ρωτήσουν, είναι τακτική αυτό, η τακτική αυτή της απαξίωσης το κάνουν επίτηδες? Μήπως δεν είναι προτεραιότητά τους τα παιδιά και οι ανάγκες τους? Δεν καταλαβαίνω. Υποχρηματοδότηση. Τα εκατομμύρια που δίνονται στους εξοπλισμούς πολεμικούς. Δηλαδή πρέπει να προβάλλουμε τις ανάγκες μας και να ικανοποιηθούν. Δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος.
1: Εσείς έχετε αυτή την ανακοίνωση. Υπάρχει κάτι άλλο που σκέφτεστε να κάνετε, να ξανακαλέσετε γονείς ενδεχομένως όπως είχατε κάνει την προηγούμενη φορά?
0: Ναι, επειδή το θέμα έχει οξυνθεί, θα προγραμματίσουμε νέα σύσκεψη. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ήδη έχουμε μαζέψει κάποιες υπογραφές και θέλουμε να συνεχίσει αυτό. Θέλουμε να συνεχίσει το κομμάτι των υπογραφών για να είμαστε και πιο δυνατοί σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Άρα το συνεχίζουμε.

0: Θα προτείνουμε να γίνει καινούργια νέα σύσκεψη με γονείς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παρακάτω, γιατί πραγματικά είμαστε με γυρδεμένα χέρια εμείς οι γονείς.
1: Αυτή η ανακοίνωση, καταγγελία, έχει φτάσει υπό τη μορφή επιστολής στους αρμόδιους, προτίθεστε να το κάνετε?
0: Αυτή
1: είναι μια καταγγελία. Ανακοίνωση.
0: Ναι, είναι ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, δεν ξέρω πώς θέλετε να το πείτε. Με τα βασικά αιτήματά μας, έτσι, τα αναγράφει όλα. Δεν χρειάζεται να γίνει επιστολή, νομίζω τα έχουν δει αρμόδιοι. Και ας αφήσουμε τη χαρτούρα, τα έχουν δει αρμόδιοι, τώρα να περάσουν στις πράξεις. Δεν χρειάζεται ούτε χαρτιά να στείλουν, αφού ξέρουν. Το βλέπουν. Μια βόλτα μακάμι θα δουν ότι ο Χλωτάτητας είναι τραμπολίνο. Ότι η παιδική χαρά απέναντι από το ξενία είναι στα μαύρα της τα χάλια. Δηλαδή πρέπει να γίνει ατύχημα. Πρέπει να γίνει χοντρό ατύχημα σε παιδί. Να μας απαντήσουν και να πράξουν. Εμείς αυτό λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε παιδικές χαρές να είναι ασφαλείς. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ένα δίκαιο αίτημα που αναμένεται να ικανοποιηθεί. Αυτό. Το αναμένετε με έψιλον εσείς, γιατί το άλλο με αλφαγιώτα δεν το ξέρω.
0: Αυτό. Σωστά.
1: Να είστε
0: σωστά.
1: Καλά, κύριε Ευθυμιάδη. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Δεν ξέρω, πραγματικά και εγώ πολλές φορές διαιρωτώ με για κάποια πράγματα. Είδαμε ότι γίναν πραγματικά παρεμβάσεις, τώρα πήγανε, τα κάνανε έτσι, αρπακόλα που λένε για να πάρουν την πιστοποίηση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και αυτός ο άνθρωπος που ήρθε για να δει, τι να πω τώρα, αυτό με το τάπητα που έβρεξε και αμέσως. Γιατί να υπάρχουν πάντα αυτές οι κακοτεχνίες, αυτό λέω εγώ. Και βέβαια θα να δούμε τι γίνεται και με το θέμα των πεζοδρομίων από το ξενία. Υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση και ακόμα δεν μπορεί, λέω, ο εργολάβος να πάει. Άμα είναι τόσα πολλά τα έργα που παίρνει ένας εργολάβος, ας αφήσει και σε κάποιον άλλον. Αν δεν τα πέντε καρπούζια σε μια μασχάλη δεν γίνεται, για να γίνονται και τα έργα εγκαίρως. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις, είναι κρίμα και άδικο να είναι αυτή η κατάσταση στην παραλιακή, με τα πεζοδρόμια, με τις, δεν σας λέω πια εκεί προς το γεφυράκι που περπατάς. Εγώ προσωπικά χθες κρύψα πέσω δύο φορές. Δεν κοίταζα χαμηλά και το έχω πει ότι το βλέμμα πρέπει να είναι χαμηλά εδώ πολλές φορές, γιατί οι δρόμοι έχουν προβλήματα. Είναι πλάκες φουσκωμένες, τα δέντρα, οι ρίζες των δέντρων έτσι απλώνονται και φουσκώνουν οι πλάκες. Πρέπει να ξέρουμε και τι δέντρο φυτεύουμε σε κάθε περιοχή, σε κάθε πεζοδρόμιο. Θέλει κάποια ειδική μελέτη. Τώρα μου πείτε, αυτές οι μελέτες, είδαμε τις πιο πολλές φορές τι γίνεται με αυτές τις μελέτες. Πολλά λεφτά και στην τελική δεν είναι και μελέτες σωστές. Αλλάζω εντελώς θέμα για να μην συγχυστώ, και άμα συγχύζεσαι μπορεί να ανέβει και το ζάχαρο. Που λένε. Και η πίεση και όλα μπορείς να τα πάθεις. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την διευθύντρια ΕΣΥ, την κυρία Δήμο Ευτυχία, ιατρό, γενική ιατρό, και έχει μετεκπαιδευτεί στο ζαχαρόδι διαβήτη, και για το λόγο αυτό θα υπάρχει, είπαμε, από τον Νοέμβριο κάθε Τετάρτη στο Κέντρο Υγείας στη ΣΑΜΟ, όπου βρίσκεται πλέον η κυρία Δήμου, ιατρείο για πρόληψη διάγνωση ζαχαρόδι διαβήτη, αλλά στις 14 του μήνα θα γυρίσει στα παλιά λιμέρια για μία μέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Δήμου.
2: Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που σας ακούω για άλλη μια φορά.
1: Να είστε καλά και εμείς.
2: Πείτε μου.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα ιατρείο έκτακτο ή θα είναι σε κάποια μόνιμη βάση στο κέντρο υγείας ανατακτά χρονικά διαστήματα?
2: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι έκανα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πέρα στο Δυτική ΣΑΜΟ, και έχω κόσμο που με αγαπάει, τον εκτιμώ. Έχω ασθενείς οι οποίοι, παρόλο που έφυγα και που είμαι οικογενειακός τους γιατρός, δεν έχουν κουνηθεί από τη θέση τους, πανικοβλήθηκαν όταν έφυγα. Πράγμα που το θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό, γιατί η ΣΑΜΟΣ είναι μία, είτε πάω περλόβαση, είτε είμαι εδώ στο βαθύ, είτε είμαι μέσα στο νοσοκομείο. Όποιος θέλει να προσωπικά να με βρει, γνωρίζει και με βρίσκει. Όπως και το κάθε γιατρό που θέλει να εξυπηρετήσει τους ασθενείς του. Οπότε σκέφτηκα, επειδή υπάρχει μεγάλη ομάδα με διαβητικούς που τους παρακολουθώ χρόνια στα πλαίσια πάντα της πρωτοβάθμιας στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, σκέφτηκα με εδώ με τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΟΥ, επειδή υπάρχει αυτή η καλή σχέση ανάμεταξύ μας, να καλύψω έστω μία μέρα το μήνα τους ασθενείς που έχω στη Δυτική ΣΑΜΟ. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έτσι θα έχουν την παρακολούθηση, και ειδικά τα άτομα που δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα. Διότι πρέπει να πω ότι και εδώ στο βαθύ της ΣΑΜΟ, στο Κέντρο Υγείας, έρχονται πάρα πολύ οι ασθενείς μου από το Καρλόβαση. Οπότε έχουμε κάλυψη αναγκών. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα.
1: Μάλιστα. Οπότε 14 του μήνα θα είστε εκεί από το πρωί.
2: 14 Οκτωβρίου θα βρίσκομαι στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου με ραντεβού. Θα προσπαθήσω να καλύψω όσο γίνεται περισσότερο. Ξέρω ότι θα πάω για 20 άτομα και ότι θα δω πάνω από 40, το γνωρίζω αυτό, θα οπλιστώ με δύναμη, αλλά είναι ένας χώρος που τον έχω δουλέψει, που έχω γνώριμους αρκετούς, και θα συναντηθούμε για άλλη μια φορά σε 14 του μήνα.
1: Μάλιστα. Και εδώ κάθε Τετάρτη πλέον από 1η του Νοέμβρη, δεν ξέρω Τετάρτη τώρα πότε πέφτει, από την 1η Τετάρτη του Νοέμβρη τέλος πάντων, θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση το συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Διαβητολογικό δεν το λέμε, λέμε διαβήτης και πρωτοβάθμια, γιατί πολλές φορές το χάνουμε στους τίτλους. Όπως και να είναι, εδώ μπορούμε στο χώρο εδώ του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΟΥ να αναβαθμίσουμε την προσφορά προς τον κόσμο όσον αφορά την αντιμετώπιση, την πρόληψη και τις οδηγίες σε σχέση με το σαχαρόδι διαβήτη. Έχω κάνει την μετεκπαίδευση αυτή έναν ολόκληρο χρόνο και το γνωρίζουν όλοι οι ΣΑΜΟΥΤΕΣ. Και νομίζω ότι θα προσφέρουμε τα μέγιστα έστω μία φορά την εβδομάδα να είναι το ιατρείο μόνο για αυτούς τους ασθενείς. Διότι καθημερινώς έχω πάρα πολλά ραντεβού, τα οποία συγχέονται, δηλαδή άλλα νοσήματα μαζί με το διαβήτη. Και επειδή είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ο διαβήτης, θα ήθελα να το έχω ξεχωριστά και να μπορέσω να δώσω τις οδηγίες όσον αφορούν την πρωτοβάθμια εδώ στο Κέντρο Υγείας, ώστε οι ασθενείς να καλυφθούν και εδώ στην Ανατολική ΣΑΜΟΥ.
1: Ωραία. 4 του μήνα, από ό,τι είδαμε στο ημερολόγιο, είναι η 1η Τετάρτη, άρα από 4 Νοέμβρη και κάθε Τετάρτη.
2: Κάθε Τετάρτη, πλην όταν έχω άδεια.
1: Εντάξει, αυτό θα ενημερώνονται αυτό μέσω του συστήματος.
2: Ναι.
1: Ζαχαρόδης διαβήτης, πάμε λίγο εδώ, κυρία Δήμου, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι αυτές τα ενέσιμα, τέλος πάντων, που είναι για το ζαχαρόδη διαβήτη, χρησιμοποιούνται και ως ένας τρόπος για να χάσουν κάποια άτομα κιλά.
2: Ναι, θα έχετε ακούσει για τη Μουζάρο, έχετε ακούσει για την Ozempic.
1: Σωστά.
2: Αυτά λοιπόν είναι, τα λέμε GLP-1, τα οποία διεγείρουν την απελευθέρωση της ινσουλίνης από το πάγκρεας, μειώνουν την γλυκαγόνη και επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση. Δηλαδή κάνουν το στομάχι να βιάζει πιο αργά, άρα έτσι ενισχύεται ο κορισμός και με αυτόν τον τρόπο στέλνονται σήματα στον εγκέφαλο ότι ξέρετε, ναι, δεν πεινάμε, και μειώνεται έτσι η όρεξη. Είναι φάρμακα αγωνιστές τα οποία μιμούνται δράση κάποιες φυσικής ορμόνης που έχουμε, των ινκρετινών. Ξεκίνησε λοιπόν η τρουλίσιτη, ήταν η καθημερινή δράση, καθημερινή βάζα με την, μου διαφεύγει το όνομα. Τέλος πάντων, κατά την πορεία μπήκε η εβδομαδιαία, η σεμαγλουτίδη, η οσδιαετίκη, η οποία ήταν μόνο για διαβητικούς και τους δικαιολογούσε αποκλειστικά για τα άτομα τύπου 2 διαβήτη. Mm-hmm. Αυτά βοηθούσαν και να αριθμιστεί ο διαβήτης, αλλά και να μειώσουμε και το βάρος, γιατί ο διαβήτης συνδέεται πάρα πολύ με την παχυσαρκία. Βλέποντας λοιπόν αυτή την ομάδα, το ότι ενισχύουν τον κορεσμό, επιβραβεύουν τη γαστρική και άνοση κτλ., βγήκαν στην πορεία και άλλα, όπως είναι το Βέκοβε, το Σαξέντα και το Μουζάρο, που το κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα το όνομα. Αυτά δεν μπορούν να γραφτούν σαν διαβήτης. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο που μπορούμε να τα βάλουμε. Να βάλουμε λοιπόν τη τριζεπατίδη που είναι η Μοντζάρο, να τη βάλουμε στην αγωγή και να δικαιολογηθεί από το κράτος να πληρώσουν δηλαδή το 10% οι ασθενείς. Όμως μπήκε στο πρωτόκολλο με την παχυσαρκία. Δούλεψε αυτό το πρωτόκολλο σε ομάδες πάνω από 30 ετών. Τους είχαν έρθει κάποια μηνύματα και θα πήγαινε για 8 μήνες. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο σταμάτησε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά έχουμε και καλά νέα. Γύρω μας έχουν έτσι πει ότι θα αρχίσουν τα μηνύματα να επανέρχονται γύρω στις 13 με 14 Οκτωβρίου. Οπότε τα άτομα που είχαν σταματήσει και όχι σταματήσει εντελώς, γιατί τα αγόραζαν όλο αυτό το καιρό και είναι λίγο ακριβούτσικα, mm-hmm. Θα ξαναμπούν πάλι σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή την ένεση μπορείς να τη σταματήσεις πάρα πολύ απότομα, δηλαδή βάζεις κάποιους μήνες όσο ήταν το πρόγραμμα και μετά σταματάει το πρόγραμμα, επιτρέπεται να σταματήσει και η χορήγησή της.
2: Κοιτάξτε, ανάλογα για ποιο λόγο θέλει να σταματήσει. Μπορεί να θέλει, δεν εξαρτώμαστε από αυτά τα φάρμακα, αλλά όταν κάποιος χάσει κιλά, γιατί η παχυσαρκία είναι νόσημα. Όπως λοιπόν παίρνουμε τα φάρμακά μας για την υπέρταση, το ίδιο πρέπει να παίρνουμε και για την παχυσαρκία. Όταν λοιπόν κάποιος χάσει κάποια κιλά και έχει φτάσει στο μάξιμο της δοσολογίας σε αυτά τα φάρμακα, μπορεί να το μειώσει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αλλά και όταν το σταματήσει, σαφώς έχουμε ξανά, αυξάνεται πάλι το βάρος,
1: είναι...
2: και αυξάνεται η όρεξη και
1: μπορεί να επανέλθουν πάλι, δηλαδή να πάρουν κάποια κιλά.
2: Επανέρχεται.
1: Να ρωτήσω, η τιμή το μήνα, είναι με το μήνα αυτή η χορήγηση?
2: Η δοσολογία είναι το κουτί, τα περισσότερα είναι μία ένεση την εβδομάδα, δηλαδή κοστολογείται γύρω στα 250 με 300 ο μήνας.
1: Μάλιστα.
2: Κάπου εκεί είναι.
1: Το θέμα είναι αν αυτές οι ενέσεις σε άτομα που δεν έχουν διαβήτη αλλά τις κάνουν μόνο και μόνο για να δυνατήσουν, αν επηρεάζεται γενικότερα η λειτουργία και το να παραχθεί η σουλήνη στον οργανισμό κλπ.
2: Όχι. Δεν έχουμε καμία δράση και παρενέργεια. Παρενέργεια υπογλυκαιμίας με αυτά τα ενέσημα έχουμε μόνο όταν έχουμε μαζί και συγχορηγούμε ενσουλινοεκκριτικά φάρμακα.
1: Μάλιστα.
2: Όπως είναι σουλφινιλουρίες ή ενσουλίνη. Αν δεν έχουμε ενσουλινοεκκριτικά φάρμακα, αυτό δεν επηρεάζει. Έχει φυσικά μερικές από τις παρενέργειες, όπως είναι τάθε μέτρους, έχει με το γαστρεντερικό, ίσως μια κεφαλαλγία κτλ. Και γι' αυτό και κάνουμε σταδιακή αύξηση της δόσης. Mm-hmm. Και μαζί πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε, γιατί όλα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει η σωστή γνώση και η θέληση, να υπάρχει καλή ενυδάτωση, μικρά συχνά γεύματα, καλή πρόσληψη πρωτεΐνης, σωματική άσκηση. Δηλαδή τα άμπεθε που λέμε, σωστά γεύματα, την άσκηση δεν τη βγάζουμε καθόλου από το μυαλό μας εφόσον φέρνουμε αυτά τα φάρμακα.
1: Από τα οποία χάνεις μυϊκή μάζα ή λίπος.
2: Χάνεις και λίπος αλλά και μυϊκή, εφόσον δεν υπάρχει η σωστή διατροφή και η άσκηση. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει κάποιος αυτά τα φάρμακα για να χάσει βάρος αν μη θέλει να φάει, γιατί το ίδιο γίνεται και όταν κάνουμε δίαιτα και δεν κάνουμε την άσκηση. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν γίνεται κάποιος να κάθεται και να περιμένει να χάσει με μία ένεση μόνο το βάρος, γιατί μαζί πρέπει να παίζει η σωστή διατροφή, η φυσική δραστηριότητα και συνολική αλλαγή του τρόπου ζωής. Και γι' αυτό και μερικές και όλες οι εταιρείες που βγάζουν αυτά τα φάρμακα έχουν διατροφική έτσι υποστήριξη, έχουν επαφή με τον ασθενή και ακόμα τους βοηθούν και στην άσκηση. Τους λένε, τους καθοδηγούν για τις ασκήσεις που μπορούν να κάνουν ώστε να βοηθήσουν στην απώλεια του βάρους, τη σωστή απώλεια όμως βάρος, mm-hmm. που δεν είναι ο μυς, είναι το λίπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε. Κρατάμε 14 του μήνα για μία μέρα, είστε στο Κέντρο Υγείας Καρδοβάσου και κάθε Τετάρτη από Νοέμβρη.
2: Μήνα θα ξαναβγάλουμε πάλι μία ημερομηνία. Συνδράμει αυτό σε πάρα πολύ διοίκηση του Κέντρου Υγείας Σάμου. Γιατί θέλουμε να υπάρχει αυτή η σχέση καλή στα δύο κέντρα υγείας και όπως και να το κάνουμε, εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι άγνωστη στο χώρο ούτε της Ανατολικής ούτε της Δυτικής Σάμου. Όπως γινόταν όταν ήμουν στη Δυτική και ερχόμουν σε πάρα πολλά ιατρία και βοηθούσαμε στην Ανατολική, το ίδιο γίνεται και αντίστοιχα τώρα που βρίσκομαι πλέον σταθερά στο Κέντρο Υγείας Σάμου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την πληροφορία.
1: Γεια σας. Λοιπόν, μιας και είμαστε στα ιατρικά θέματα τέλος πάντων, να σας ενημερώσω ότι απόψε στις 6 ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα, το δημογραφικό, και για τις σύγχρονες δυνατότητες αντιμετώπισης της υπογονιμότητας. Σήμερα λοιπόν στο Επικούριο Πολιτιστικό, όχι στο Αμφιθέατρο, στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αυτή η ομιλία. Η ενημέρωση μάλλον θα είναι και εδώ γνωστός δημοσιογράφος ο Κεφαλογιάννης που ασχολείται με τα θέματα υγείας. Κλιμάκιο από δημοσιογράφους περίπου 15 ατόμων και πολλοί επιστήμονες που θα μιλήσουν για το πώς μπορεί να υπάρξει με τεχνητό τρόπο τέλος πάντων υποβοήθεια στην υπογεννητικότητα. Να μάθουν να λύσουν να έχουν την ευκαιρία να λύσουν απορίες ζευγάρια που έχουν, να μάθουν έτσι περισσότερα για την εξωσωματική. 6 ώρα απόψε είναι από τη μονάδα της ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Επίσης από την 79 ΑΤΕ υπάρχει αντίστοιχη πρόσκληση για το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση και 6 ώρα όσοι μας ακούτε και θέλετε νέα ζευγάρια, άνθρωποι που θέλετε να ενημερωθείτε, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση. 6 ώρα στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο απόψε Παρασκευή.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
6: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον πρόεδρο της θεατρικής ομάδας ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιάννη Μαδουραράκη, καθώς έχουμε για μία και μοναδική φορά την παράσταση Book Crossing που παρουσιάστηκε πέρυσι από τη θεατρική ομάδα. Για όσους δεν προλάβατε, και είναι πολύ καλή παράσταση, τη συστήνω και έχετε ακούσει βέβαια και από πέρυσι τις κριτικές, πολύ καλές. Σάββατο λοιπόν, 10 του μήνα, συγγνώμη, η παράσταση στον γνωστό χώρο που ανεβαίνουν όλες οι παραστάσεις θεατρικής ομάδας, στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟΥ. Κύριε Μαδουραράκη, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά και νομίζω ότι εσείς είστε ακόμη καλύτερα, γιατί εκτός το ότι θα ανεβάσετε αύριο την παράσταση αυτή ξανά για μία φορά, ετοιμάζετε βαλίτσες για τη Λίμνο.
17: Βεβαίως. Εσείς θυμάστε πάρα πολύ καλά, να το θυμίσω και για τους ακροατές. Πέρυσι το νησί της Σάμου είχε την τιμή να φιλοξενεί την 36η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσεων Αιγαίου. Ο θεσμός αυτός κάθε χρόνο φιλοξενείται σε διαφορετικό νησί και φέτος είναι η σειρά της Λίμνου. Οπότε πέρυσι ήμασταν οικοδεσπότες, φέτος θα είμαστε συμμετέχοντες.
1: Είναι πιο χαλαρό για σας, δηλαδή πιο έτσι εντάξει ανέμελο το ότι θα πάτε εκεί αυτό, εντάξει, γιατί είχατε την ευθύνη της διοργάνωσης. Όμως πρέπει να πούμε ότι ήταν μία από τις πιο καλές διοργανώσεις, και δεν το λέμε εμείς για να πενέψουμε έτσι το σπίτι μας. Αυτό καταγράφτηκε από τους φιλοξενούμενους και είχε και πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλές παραστάσεις και ένα νησί που το έχετε επισημάνει πολλές φορές κι εσείς, ότι είχε πολλές αίθουσες κοντά μεταξύ τους σχετικά, άρα με τα πόδια πήγαινε ο καθένας από τον ένα χώρο στον άλλον.
17: Βεβαίως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε ολόκληρο το χώρο του Αιγαίου.
1: Mm-hmm. να τα λέμε και αυτά, γιατί όλο κατηγορούμε και είμαστε γκρινιάριδες, με ψημιρούμε όλα αυτά, να τα λέμε και αυτά τα όμορφα.
17: Ναι, να βλέπουμε και τα πράγματα που κάνουν τη Σάμο να ξεχωρίζει. Η Σάμος έχει αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση κυριολεκτικά και με στοιχεία αποδεδειγμένα σε ολόκληρο τον χώρο του Αιγαίου. Είναι το μοναδικό νησί που έχει τρεις χώρους μεγάλης κορητικότητας και πάρα πολύ καλά εξοπλισμένους, ώστε να φιλοξενούν ταυτόχρονα τέτοιου είδους μεγάλες διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι στη Σάμο φιλοξενήθηκαν περί τα 700 άτομα. Mm-hmm. Η διοργάνωση λοιπόν αυτή φέτος γίνεται στη Λίμνο. Ας μιλήσουμε όμως για την παράσταση.
1: Βεβαίως.
17: Την αυριανή. Πρόκειται για επανάληψη, όπως είπατε, της παράστασης Book Crossing, η οποία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη που μας πέρασε. Ένα απίστευτα πρωτότυπο, εγώ θα το ονόμαζα και μοναδικό έργο, όρια από το γεγονός ότι είχαμε το μεγάλο προνόμιο να το ανεβάσουμε πρώτοι στον ελλαδικό χώρο. Πήραμε τα δικαιώματα και από την μεταφράστρια και από τον Ισπανό συγγραφέα και ανεβάσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συγκεκριμένο έργο.
1: Έτσι.
17: Αυτό λοιπόν το έργο ανεβαίνει αύριο στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτούς τους θεατές που ζήτησαν να το ξαναδούν, αλλά και για εκείνους που δεν πρόλαβαν ή δεν βρισκόντουσαν στο νησί την άνοιξη που πραγματοποιήθηκαν οι παραστάσεις.
1: Mm-hmm. Ωραία. Οπότε 8.30 ώρα είναι.
17: 8.30, ναι, είναι Σάββατο, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει μετά να απολαύσει το υπόλοιπο της βραδιάς. Να πούμε ότι το έργο είναι κατάλληλο από 16 ετών και πάνω. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι η ώρα έναρξης είναι 8:30, όχι 9 όπως έχουν συνηθίσει.
1: Καλά το επισημαίνετε.
17: Σε προηγούμενες παραστάσεις.
1: Ωραία. Είναι πολύ νωρίς να πούμε τι ετοιμάζετε για φέτος.
17: Θα έλεγα πως ναι.
1: Ναι, εντάξει.
17: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά, μια και μας ακολουθείτε πιστά, όπως και εμείς εσάς, ότι δεν συνηθίζουμε να επαναλαμβάνουμε πράγματα που ο κόσμος έχει δει στο παρελθόν. Η μεγάλη πρόκληση για μια τόσο καλή ομάδα, ευλογώντας τα γένια μας αυτή τη στιγμή, στον χώρο του Αιγαίου,
1: ναι. Είναι διαπιστωμένο, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε έτσι, να το πείτε.
17: Είναι η κάθε χρονιά να είναι μία πρόκληση, τόσο για τους συμμετέχοντες από τη θεατρική ομάδα Σάμου, όσο και για τους θεατές. Το θέατρο αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα ή και το αντίστροφο. Από εκεί και έπειτα είναι τόσες πολλές οι εκφάνσεις, ώστε υπάρχουν δεκάδες είδη θεάτρου που μπορούμε να παρουσιάσουμε και κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Πάντως προσανατολιζόμαστε σε μια πάρα πάρα πολύ καλή κωμωδία.
1: Α, ωραία η κωμωδία. Να γελάσουμε λίγο, λέει, το χυλάκι μας, να ο κόσμος έτσι λίγο να βγει από την καθημερινότητα, τα προβλήματα κλπ. Αλλά είμαι σίγουρη ότι μέσα από αυτή την κωμωδία θα έχουμε πάλι, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο είδος η κωμωδία. Οι ηθοποιοί το λένε,
17: είδος.
1: Έτσι, εμείς.
17: Είναι
1: ως...
17: το πιο δύσκολο είδος. Και μάλιστα πριν από χρόνια, όταν ο Διονύσης Κοτόπουλος ήταν καθηγητής τη δραματική σχολή, mm-hmm. Θυμήθηκε να λέει στους μαθητές του, και αυτό το έχω μάθει από δικό του μαθητή, ότι τα δυσκολότερα είδη θεάτρου είναι η κωμωδία και το ελληνικό θέατρο. Αν λοιπόν αυτά τα δύο συνδυαστούν, πάμε στο πιο δύσκολο είδος θεάτρου.
1: Είμαι σίγουρη θα τα πάτε καλά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχετε πρόβλημα. Αλλά αυτό που ήθελα να πω, συγγνώμη, είναι ότι πάντα μέσα από αυτές τις κωμωδίες που πάει, μπορεί να φανεί ότι ο κόσμος εντάξει θα πάει να γελάσει, περνάνε μηνύματα.
17: Εννοείται. Τώρα δεν μιλάμε για κοινοφανή
1: έργα. Έτσι. πάντα είναι πολύ επιλεγμένο σωστά το κάθε έργο. Έχετε δημιουργήσει και ένα απαιτητικό κοινό, το γνωρίζετε, δεν φταίμε εμείς αυτό, εσείς φταίτε, με την καλή έννοια του όρου.
17: Και οι δυο φταίμε.
1: Και οι δυο.
17: Οι πιστοί θεατές που στηρίζουν την ομάδα για 41 πια χρόνια, και εμείς που νιώθουμε τη μεγάλη υποχρέωση προσφοράς ποιότητας απέναντι στους πιστούς μας θεατές.
1: Έτσι. Οπότε λοιπόν ανυπομονούμε να δούμε τι θα είναι αυτό που θα ετοιμάσετε για φέτος. Δεν ξέρω αν...
17: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς, το ξέρω, το ξέρω ότι είναι νωρίς. Γι' αυτό και είπα μήπως. Και αν θα υπάρξουν και διπλά έργα της θεατρικής, δηλαδή αν θα ανέβει και κάποιο παιδικό, αν θα υπάρχει κάτι άλλο...
17: Ακόμα είμαστε στο πλαίσιο του προγραμματισμού, οπότε και να ήθελα να κάνω κάποια αποκάλυψη δεν μπορώ.
1: Ωραία, εντάξει, δεν θα πάρω είδηση. Πάμε λοιπόν, η είδηση είναι ότι αύριο...
17: Θα την πάρετε πριβέ όταν θα έρθει η ώρα.
1: Εντάξει λοιπόν, το δέχομαι. 8:30 αύριο Σάββατο στην αίθουσα, στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας. Book Crossing, μια πολύ όμορφη παράσταση. Αξίζει, είναι και νωρίες. Πάτε μετά για το ποτάκι σας. Εξάλλου έχει και πολύ όμορφη μέρα σήμερα και θα έχει και όμορφη βραδιά. Και επιμένουμε ότι ακόμη δεν έχει, δεν θα λέμε καλό χειμώνα. Είναι αυτό που έμαθα φέτος, καλό από καλό καιρό θα λέμε.
17: Ναι.
1: Έτσι.
17: Και να πούμε και κάτι άλλο.
1: Ναι.
17: Επειδή η παράσταση είναι πάντα ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ένα στοιχείο που έχει τη δυνατότητα και εξελίσσεται και από πρόβα σε πρόβα και από παράσταση σε παράσταση. Η εκδοχή που θα παρουσιάσουμε αύριο έχει κάποιες τροποποιήσεις και θα έλεγα και βελτιώσεις σε σχέση με αυτό που παρακολούθησε ο κόσμος στην Άνοιξη. Δηλαδή είναι ακόμα καλύτερη.
1: Αν σας άρεσε,
17: είναι ακόμα καλύτερη.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και στην αυριανή παράσταση και πολύ όμορφα να περάσετε. Μετά τις 15 νομίζω ξεκινάει στη Λίμνο. Θα είναι μάλλον η θεατρική, η συνάντηση των ερασιτεχνικών θεατρικών θειάσων Αιγαίου, αν το είπα σωστά.
17: Ναι, 15 με 26 Οκτωβρίου.
1: 15 με 26 Οκτωβρίου. Να είστε καλά. Γεια σας. Συγγνώμη, να ρωτήσω, αυτό το έργο θα παρουσιαστεί.
17: Με αυτό πάμε, ναι.
1: Με αυτό, το Book Crossing. Ωραία, ωραία, το διευκρινίζουμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
17: Επίσης, γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μαδουραράκη. Έχουμε επίσης, σας είπα ότι σήμερα 6 ώρα η εκδήλωση με πολλούς επιστήμονες, δημοσιογράφους από την Αθήνα στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο για την υπογεννητικότητα, υπογονιμότητα και για το μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει από αυτά που είναι το δημογραφικό. Πολύ λίγες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι, δυστυχώς. Έχουμε αύριο Σάββατο, είπαμε, 8:30 την παράσταση Book Crossing και πολύ βελτιωμένη, μας είπε τώρα ο πρόεδρος της θεατρικής ομάδας ΣΑΜΟ, κύριος Μαδουραράκης. Έχουμε επίσης όμως και άλλη μια βιβλιοπαρουσίαση 10 του μήνα στα ΓΑΚ, στο χώρο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τμήμα ΣΑΜΟΥ. Μία λοιπόν παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία» του Στάθη Γκότση. Πρόκειται λοιπόν για μία πρωτοβουλία που υπάρχει, μία εκδήλωση μάλλον, σε συνεργασία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ και της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ΕΛΜΕ, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τόπος. Θα παρουσιαστεί το συγκεκριμένο βιβλίο που σας είπα 7 η ώρα το απόγευμα στο Ιστορικό Αρχείο της ΣΑΜΟΥ. Το βιβλίο του Στάθη Γκότση αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στον χώρο της μουσιακής εκπαίδευσης, φωτίζοντας τη σχέση μουσείου, κοινωνίας και παιδαγωγικής πράξης μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά και πολύχρονη εμπειρία εφαρμοσμένων εκπαιδευτικών δράσεων. Αναδεικνύει τη δυναμική του μουσείου ως χώρου συμπερίληψης, ενεργητικής μάθησης και κοινωνικής ένταξης. Πρόκειται για ένα βιβλίο για τις δράσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν το μουσείο σε σημείο συνάντησης, κατανόησης, διαλόγου και συμμετοχής σε τόπο όπου το παρελθόν επικοινωνεί με το παρόν, δίνοντας νόημα στη ζωή μας σε χώρο ενεργητικής μάθησης, ανοιχτό σε μικρούς και μεγάλους, τα άτομα με αναπηρία και στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, στις άλλες κοινότητες που κινούνται στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Ελπινίκη Δεμερτζή, η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Ελισάβετ Πόθα, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Θέμης Βάκουλης, αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού, η Σοφία Μπουτμπάρα, φιλόλογος, ιστορικός, συντονίστρια εκπαίδευση προσφύγων, ο Φώτης Μαντζόρος, εκπαιδευτικός γραμματέας του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, η Αλεξία Φυσφή, δασκάλα αποσπασμένη στα ΓΑΚ τμήμα ΣΑΜΟ και ο συγγραφέας του βιβλίου Στάθης Γκότσης. Ο Στάθης Γκότσης σπούδασε ιστορία στο ιστορικό αρχαιολογικό της φιλοσοφικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπηρέτησε για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, αρχικά στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και στη συνέχεια στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με κύριο τομέα απασχόληση τη μουσιακή εκπαίδευση. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πληθώρα μουσιακών ερμηνευτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων, αλλά και για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες ΑΜΕΑ, μειονότητες, ψυχικά ασθενείς, ηλικιωμένους, φυλακισμένους πρόσφυγες. Είναι μέλος του κύριου διδακτικού προσωπικού του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έχει επιμεληθεί τον τόμο Ρωμά, ιστορικές διαδρομές και σημερινές αναζητήσεις. Έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού, πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Αττικής, Στερεάς και Νήσων, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Το βιβλίο του έρχεται να καλύψει με τρόπο εξαιρετικά εύστοχο και τεκμηριωμένο ένα κρίσιμο κενό στη βιβλιογραφία, προσφέρει όχι μόνο μια ιστορική και θεωρητική χαρτογράφηση της μουσιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και μια έμπρακτη βιωματική αφήγηση της εξέλιξης των ερμηνευτικών δράσεων, των προβληματισμών και των στόχων που διαμόρφωσαν την ελληνική μουσιακή πολιτική των τελευταίων δεκαετιών. Αύριο λοιπόν, 10 του μήνα, 7 η ώρα το απόγευμα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, εδώ στο Ιστορικό Αρχείο της ΣΑΜΟ, δίπλα στην Πυροσβεστική, και το πρωί της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, 10 το πρωί, η κινητοποίηση των αλλιέων, παράκτιας αλλιείας, εδώ στο Ιρέον της ΣΑΜΟ. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρες και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς εδώ, πρωτοθεώς, και πάλι τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Πιο κουρουμουντού δεν γίνεται όμως.
0: 9 του μήνα. 9 του Οκτώβρη.
1: 9 Οκτώβρη.
0: Ορίστε, ορίστε. Δεύτερο Σαββατοκύριακο και κλείνουμε και το δεκαήμερο αύριο.
1: Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα.
0: Έτσι. Τι ωραίο το αυγουλάκι μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές η τροφή αυτή.
1: Ξέρεις ποια άλλη παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα?
0: Για πες.
1: Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
0: Εντάξει, κάποτε.
1: Μαγικό.
0: Τώρα είναι σε έλλειψη το ταχυδρομείο. Έτσι. Λίγα ταχυδρομεία έχουν
1: μείνει. Κάποτε που υπήρχαν.
0: Στη χώρα μας. Η μέρα του αυγού όμως είναι πολύ χρήσιμο.
1: Πιο
0: είναι...
1: λογική και προσιτή σου φαίνεται.
0: Ναι, να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι και καιροί τέτοιοι δύσκολοι που σε βγάζουν από την δύσκολη θέση του να ψάξεις να ρίξεις τι θα φας, ρε παιδί μου. Θέλεις να φας κάτι το οποίο είναι και δυναμωτικό, με πρωτεΐνες, και να μην ασχοληθείς πάρα πολύ. Θα κάνεις μια ομελέτα, μπορεί. Κάνεις ένα σφιχτό αυγό ή μάτι, επίσης. Κάνεις και μια σαλάτα. Ορίστε η τροφή.
1: Μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα.
0: Μια χαρά τροφή. Τρία σφιχτά αυγά και μια ωραία σαλατούλα. Έτσι και μαγειρεύεις στο σπίτι σου, τρως καλά. Εντάξει, μερικοί ξέρω ότι δεν θα χορτάσουν αυτό. Αν δεν φάνε τη μασαμπούγα του στο κρέας, δεν θα. Αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, επίσης το αυγό είναι ό,τι πρέπει από εδώ και πέρα μέχρι και τις εκλογές. Ρίξε αυγό να πάει σύννεφο.
1: Όχι, να πάνε χαμένα τα αυγά.
0: Τα αυγά δεν πάνε χαμένα, έχει κάτι τα οποία είναι κάτι χαζά, κάτι κλούβια, κάτι παλιά που μυρίζουν. Αυτά ουσιαστικά πρέπει να ρίξεις έτσι κι αλλιώς, μη ρίξεις τα καλά. Έτσι είναι και κάτι άλλο που κάνουν 12 λεπτά το ένα, που είναι πολύ μικρά. Κάνουν τη ζημιά τους δηλαδή, λερώνουν χωρίς να ξοδευτείς και πολύ. Οπότε η παγκόσμια ημέρα του αυγού σήμερα Παρασκευιάτικο είναι ό,τι πρέπει, από όλες τις απόψεις. Και μια που είναι έτσι τα πράγματα, να σου πω, μικρός αυτό το κορμί δηλαδή έχει χτιστεί με χτυπητό αυγό με κακάο και ζάχαρη.
1: Τρώγαμε,
0: μου φτιάχνει η μάνα μου συνέχεια τέτοιο.
1: Ναι,
0: έλα να δυναμώσεις το αυγό σου,
1: κάποια...
0: το αυγό σου να δυναμώσεις, μου λέγε.
1: Έφτιαχνε η γιαγιά μου σε κάποια ξαδέρφια μου. Αλλά παιδιά, δεν εγώ αηδίαζα, δεν ήθελα ποτέ.
0: Τέλειο ήταν. Τέλειο. Τέλειο. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Φοβερή γεύση. Αλλά ήμασταν και παιδιά κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, το τρώγες και το αυγό σου με τη ζάχαρη εκεί που είχε.
1: Φουλ ζάχαρη.
0: Ναι, είχε. Τι άλλο με αυγό, να σου πω.
1: Δεν ξέρω
0: τώρα, δεν μου έρχεται τώρα.
1: Αυγόφετες.
0: Και αυτό, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυγόφετες μου φτιάχνανε, σε τρώω.
0: Πρέπει να πας στο Παρίσι να τις φας. Τις αυγόφετες που τις κάνουν τέλειες εκεί.
1: Ναι.
0: Τέλειες. Λοιπόν, πάμε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Να, ορίστε, σήμερα
1: Παρίσι.
0: Ταξιδέψαμε ήδη, αλλά έρχεται στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτά τα γραμματώσιμα. Αυτή τη σειρά με τα φαγητά, έτσι. Τι, έχεις διαφωνία, δεν σ' αρέσει η σειρά?
1: Καθόλου.
0: Είχε καιρό να βγει η σειρά από το ταχυδρομείο, από ό,τι λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω το εξής. Ποιο είναι ο σκοπός, το γραμματώσιμο, ας πούμε. Να βάλεις κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πολλοί. Και θα πάει στο εξωτερικό αυτό το γραμματώσιμο, ναι, πιθανότατα. Έτσι, στο εξωτερικό. Όταν έρχονται οι άλλοι από το εξωτερικό, αυτές τις φωτογραφίες βρίσκουν στα τουριστικά που περνάνε. Αυτές τις φωτογραφίες ακριβώς είναι αυτό που... Ναι. Όχι στους καταλόγους μόνο. Και αυτές οι επιγραφές που βάζουν με τα φαγητά φωτογραφημένα είναι τέτοιου είδους.
1: Ναι.
0: Καταλαβές. Οπότε σου λέει, α, είναι ελληνικό γραμματώσιμο, Ελλάδα. Αυτό. Greek μπουζάκα. Ο οποίος στη φωτογραφία είναι κομμένος, λες και τον είχαν παγώσει και τον έχουν κόψει ακριβώς τετράγωνος.
1: Αυτό λέω και
0: έτσι.
1: Εγώ. Ό,τι μπορεί.
0: Τόλος τόλος μένει δεκαετία στο 90-80, ξέρω και εγώ εκεί.
1: Αυτό. Δηλαδή είναι λες και το έχεις πάρει από...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι Ελλάδα. Δεν είναι η...
1: Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι η Ελλάδα για εκείνους, για τους ξένους. Σου λέω. Τώρα να μου πεις, ποιος στέλνει τώρα γραμματώσιμο στο εξωτερικό? Πόσο τέτοιο κυκλοφορεί πλέον?
1: Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι ο μουσακάς,
0: ναι,
1: μπορείς να τον φωτογραφίσεις με πολύ πιο ωραίο τρόπο.
0: Ω, τώρα,
1: και να παραμένει μουσακάς.
0: Μπορείς να φωτογραφείς τον μουσακά με τον άλλον, με τα μούσκουλα από πίσω και τα τουάζ.
1: Χωρίς μούσκουλα, δεν χρειάζεται.
0: Και να φέρεις στο μυαλό της Αλληνής ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να φάει το μουσακά.
1: Καλέ,
0: από τα χέρια του σεφ.
1: Όρος food styling δεν σου λέει τίποτα?
0: Όχι, προτιμώ τους ελληνικούς όρους, πες τα ελληνικά.
1: Είδες,
0: σε δυσκολεύω.
1: Διακόσμηση φαγητού.
0: Α, μπράβο.
1: Κάνει.
0: Τώρα. Ναι, αμέ.
1: Μπορούμε αυτό να το σερβίρουμε πολύ πιο ωραία από αυτό που...
0: Εγώ, μάνα μου, το ξέρω. Ο ξένος όμως έτσι ερχόταν εδώ και δεκαετίες. Έτσι την ξέρει την Ελλάδα, λέμε. Μόλις δει το γραμματώσιμο θα πει Ελλάδα.
1: Ας τη μάθει κι αλλιώς.
0: Καταλαβες. Αυτό είναι θέμα πολιτικής κατάστασης, ξέρω κι εγώ. Πρέπει γενικότερο ο τουρισμός να αλλάξει.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Αν αυτό που θέλετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Εκεί μιλάμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Εκεί τα λέμε όλα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Τώρα σε μία μουσική.
0: Θα πάμε σε μία μουσική, ναι, όντως.
1: Σε διαλυματάκι.
0: Θα επιστρέψουμε μετά. Mm-hmm. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Και
1: έχουμε
0: να σας πούμε.
1: Πολλά να πούμε και να μοιραστούμε.
0: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι τα βλέπω εδώ ήδη.
1: Τα βλέπεις,
0: να σου πω. Βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Έβιβαλη, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα τη διαφημίση. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. 9 του μήνα.
1: 9.
0: Οκτώβρη. Περνάει ο χρόνος.
1: Γοργά.
0: Γρήγορα.
1: Και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβηκε σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Οκτωβρίου λοιπόν το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του PKK εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμιγκλή της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 9 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Πέραν από το γεγονός ότι είμαι καλός άνθρωπος.
0: Πες τώρα, έχουμε εδώ πέρα σεξ
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω έρευνα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε με έρευνες.
0: Με έρευνες. Γεια σου έρευνα, τι κάνεις.
1: Ισχύει ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας το πεις αυτό.
1: Είναι διαφορετικά τελικά τα δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της εταιρείας εμεινόπαυσης της Βόρειας Αμερικής. Η νέα μελέτη περιέλαμβανε περισσότερες από 3.200 γυναίκες και οι ερευνητές προσπάθησαν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολλά, πολλοί παράγοντες που έλαβαν υπόψη τους. Σχεδόν για τις μισές από τις γυναίκες, 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής, στην αρχή της εμεινόπαυσης μάλλον, και γινόταν λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Το 1/4 των γυναικών εξακολουθεί να υποστηρίζει, το 27% δηλαδή, ότι το σεξ παραμένει να έχει υψηλή σημασία. Ενώ ένα 28% έλεγε ότι έχανε αρκετά τη σημασία του. Λοιπόν, το σημαντικό είναι το ποσοστό που υποστηρίζει ότι το σεξ εξακολουθεί να είναι σημαντικό όσο και να μεγαλώσεις. Μιλάμε για το 25%, είναι το 1/4 στην ουσία. Και τώρα οι λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν κατά κύριο λόγο είναι οργανικοί.
0: Ναι.
1: Και όχι ενδιαφέροντος. Όχι ότι έχει σταματήσει να με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Απλά ότι οργανικά δεν μπορώ να ανταποκριθώ όπως θέλω.
0: Εντάξει. Αυτό συμβαίνει. Και στους άντρες όταν μεγαλώνουν πολύ θέλουν, αλλά δεν μπορούν και αυτοί. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς με άλλο τρόπο. Λογικό δεν είναι.

0: Άκου λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή. Έτσι, με αυτή τη χαρά και την αισιοδοξία για αυτή τη ζωή, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα.
2: Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Στο λιμάνι της Ελευσίνας ερημολκήθηκε τελικά το Blue Carrier 2 μετά την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εκεί πρόκειται να πραγματοποιηθούν η εκφόρτωση του φορτίου του καθώς και οι προβλεπόμενες εργασίες για τη διαχείριση και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου ΣΑΜΟΥ Γιώργο Κυριαζή, ήδη η εταιρεία έχει ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο mail όπου ιδιοκτήτες, όπου έμποροι και επιχειρηματίες, αλλά και ιδιώτες που είχαν φορτίο στο συγκεκριμένο πλοίο, μπορούν να αποστέλουν τα τιμολόγια με τις παραγγελίες προκειμένου να καταγραφούν οι επιχειρήσεις αλλά και το μέγεθος της ζημιάς. Ο κύριος Κυριαζής ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει αρχικά από τις μεταφορικές εταιρείες που γνωρίζουν ακριβώς τα εμπορεύματα που είχαν στα φορτηγά τους. Αναφορικά με το μέγεθος της καταστροφής, δήλωσε ότι ακόμη δεν έχει καταγραφεί ακριβώς το πόσα φορτηγά έχουν καεί, καθώς υπάρχει το υπόγειο και το ισόγειο γκαράζ όπου δεν έφτασε η φωτιά. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς και με το κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από το πλοίο για τη μεταφορά επικίνδυνου φορτίου όπως φιάλες υγραερίου. Νέα διαμαρτυρία από την προοδευτική κίνηση γυναικών ΣΑΜΟΥ σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις παιδικές χαρές της πόλης της ΣΑΜΟΥ. Συγκεκριμένα αναφέρονται στην πρόσφατη εμπειρία γονέων και κηδεμόνων και των παιδιών τους για την παιδική χαρά δίπλα στο beach volley, στην οποία είχαν γίνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης προκειμένου να λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση, ενώ σήμερα υπάρχουν πολλά σημεία με φουσκωμένο κλωοτάπητα, ελλειπή φωτισμό τις απογευματινές ώρες και κάγκελα που στηρίζονται σε πέτρες ξεχαρβαλωμένες με κίνδυνο να πέσουν. Η πρόεδρος της προοδευτικής κίνησης γυναικών ΣΑΜΟΥ, Έφη Ευθυμιάδου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του 2000 FM, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στις παιδικές χαρές, κυρίως σε αυτήν απέναντι από το κτίριο του Ξενία, που παραμένει, όπως είπε, στα ίδια χάλια, όπως και για την παιδική χαρά που βρίσκεται εντός του δημοτικού κήπου, όπου δεν έχουν αλλάξει τα όργανα, απλά τοποθετήθηκε μία πόρτα μετά από τις διαμαρτυρίες του συγκεκριμένου συλλόγου και την κινητοποίηση που είχε πραγματοποιηθεί με άλλους γονείς. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση καταγγελία ρωτούν τους αρμόδιους έως πότε θα υφίστανται οι ίδιοι και τα παιδιά τους αυτόν τον περιορισμό στο δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, γιατί να μην λειτουργεί σωστά μια παιδική χαρά το 2026 και απαιτούν να λειτουργούν όλες οι παιδικές χαρές της πόλης με ασφάλεια, πιστοποιημένα παιχνίδια, κατάλληλα δάπεδα για να τελεστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να διοδοτηθούν. Να υπάρχει περιοδικός έλεγχος με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο για τη συντήρηση και τη φύλαξη. Σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις με φωτισμό, περίφραξη, σκίαση, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τουαλέτες, πρόνοια για παιχνίδια και πρόσβαση παιδιών με αναπηρία και τέλος να δημιουργηθούν νέες παιδικές χαρές σε κάθε γειτονιά. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι προτεραιότητα και οι κρατικές αρχές οφείλουν να τις ικανοποιήσουν, δηλώνουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους τα μέλη της προοδευτικής κίνησης γυναικών ΣΑΜΟΥ. Για μία και μοναδική φορά θα επαναληφθεί η παράσταση της θεατρικής ομάδας ΣΑΜΟΥ που προβλήθηκε πέρυσι το Σάββατο 8:30 το βράδυ στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας με βελτιωμένη την παράσταση, όπως δήλωσε στην εκπομπή του 2000 FM ο κύριος Γιάννης Μαδουραράκης. Με επιστολές τους προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ, το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Καρλοβάσου αναφέρονται στις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, σχολικά βιβλία αλλά και στις εμπτύξεις τμήματων. Στις επιστολές τους, τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς σημειώνουν ότι εδώ και ένα μήνα περίπου μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παρά τα αιτήματα της διεύθυνσης του σχολείου από τον Σεπτέμβριο, εξακολουθούν να λείπουν εκπαιδευτικοί και βιβλία, με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν το ζήτημα των τμήματων. Στα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης λειτουργούν δύο τμήματα, ενώ οι ανάγκες απαιτούν τρίτο. Στη Δευτέρα Λυκείου, στον προσανατολισμό θετικών σπουδών, λειτουργεί ένα τμήμα, ενώ χρειάζεται δεύτερο. Η υπεραριθμία στις αίθουσες, όπως υπογραμμίζουν, δυσκολεύει τη διδασκαλία αλλά και την ασφαλή παραμονή των μαθητών. Ένα ακόμη πιο σημαντικό θέμα, καθώς το σχολείο βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή. Από την πλευρά τους, οι γονείς προειδοποιούν ότι η έγκριση επιπλέον τμήματων χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό αυξάνει τις ανάγκες και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ορολόγιο πρόγραμμα. Ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία να τους ενημερώσουν για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την κάλυψη των κενών, την κατάσταση στελέχους ανακλάδου και ειδικότητα, τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη όλων των τάξεων, τον σχεδιασμό για την οριστική κάλυψη των αναγκών του σχολείου και τον σχεδιασμό για σταθερή διδασκαλία των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων της ΓΑΜΑ Λυκείου. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή, μετά το πέρας των μαθημάτων, στη 1 και 4 το μεσημέρι, θα υπάρξει κινητοποίηση, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το χώρο του σχολείου, στην οποία θα συμμετέχουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Οι επαγγελματίες αλληλείς δηλώνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, καθώς θεωρούν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σταγόνα στον ωκεανό και κοροϊδία. Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε διπλασιασμό της επιδότησης καυσίμων δεν στάθηκε αρκετή για να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Οι αλλοίοι, κυρίως της μέσης αλλοίας, μηχανότρατες και γρηγροί, βρίσκονται σε απεργία για 8η συνεχή ημέρα, έχοντας δέσει τα σκάφη τους στα λιμάνια όλης της χώρας. Τα κύρια σημεία της σύγκρουσης είναι το υπέρογκο κόστος καυσίμων, καθώς οι ψαράδες τονίζουν ότι η τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου έχει εκτιναχθεί σε τριπλάσια επίπεδα, καθιστώντας τις εξόδους στα ανοιχτά οικονομικά ασύμφορες. Δεν βγαίνουμε, δηλώνουν χαρακτηριστικά. Ζητούν επίσης άμεση και ουσιαστική αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, καθώς και μείωση του ΦΠΑ στα εφόδια. «Δεν βγαίνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών Πειραιά, Ευάγγελος Αραπάκης, λέγοντας ότι για να βγει μία μηχανότρατα να ψαρέψει χρειάζονται τουλάχιστον 1.500 ευρώ μόνο για τα έξοδα των καυσίμων. Οι εκπρόσωποι από 12 και πλέον αλλιευτικούς συλλόγους της χώρας πραγματοποίησαν ευρεία σύσκεψη αποφασίζοντας να κλιμακώσουν τον αγώνα, ενώ στο πλευρό της μέσης αλλοίας συντάσσονται και οι παράκτιοι αλλοίοι, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου πανελλαδική κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν και οι αλλοίοι στη ΣΑΜΟΥ, οι οποίοι θα βρίσκονται από τις 10 η ώρα το πρωί στο αλλοιευτικό καταφύγιο του Ηραίου. Ο κύριος Αραπάκης αναφέρθηκε επίσης στις ελλείψεις στην αγορά. Η παραταταμένη αποχή των αλλιέων από τα καθήκοντά τους έχει αρχίσει ήδη να προκαλεί τις πρώτες αισθητές ελλείψεις φρέσκων ψαριών στις κεντρικές παραγωγές. Δεν παρέλειψε δε να αναφέρει τα όσα συμβαίνουν με τις τουρκικές μηχανότρατες, οι οποίες αλλιεύουν στα ελληνικά ύδατα ανενόχλητες, ενώ όλα τα ελληνικά σκάφη βρίσκονται δεμένα στα λιμάνια. Τη θετική ανταπόκριση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Σάμου για τη χρηματοδότηση στο αίτημά του για χρηματοδότηση της ανακατασκευής των πεζοδρομίων στην παραλιακή οδό Καρλοβασίου. Η πρόταση αφορά έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.430.000 ευρώ και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Περιφερειακό Πρόγραμμα. Η τεχνική μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Σάμου και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης από το Κερκίτιο Ρέμα έως το λιμάνι Καρλοβάσου. Η βελτίωση της εικόνας του αστικού χώρου και κυρίως η ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών, κατοίκων και επισκεπτών είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου αποκτά νέα γιατρό, την κυρία Φωτεινή Σκουλούδη, επιμελήτρια Α Γενικής Ιατρικής, όπως ανακοινώθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας. η οποία ευχαρίστησε τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και τον κύριο Χρήστο Ρολιλό για την ανταπόκριση στα αιτήματά της. Παράλληλα, δηλώνει ότι συνεχίζει την προσπάθεια ώστε το κέντρο υγείας να ενισχυθεί με περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
3: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: 2000 FM.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση στη μουσική. Παρασκευή, άλλη μια ώρα εδώ μαζί.
1: Έτσι, Παρασκευή 9.
0: Τέλεια, φανταστικά. Αχ, και έχει και καλό καιρό ακόμα, ίσως, οπότε... Ωραίος είναι ο καιρός, δεν είναι άσχημος, δεν ξέρω τώρα αν χαλάσει. Τι να σου πω.
1: Ελπίζω να μην χαλάσει πολύ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες εβδομάδες να σας προτείνουμε μια εκδρομή για το εξωτερικό, βρε παιδί μου. Έτσι, είτε να σκεφτείς Χριστούγεννα τώρα 28 δεν προλαβαίνεις, είτε Πρωτοχρονιά, ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Ναι, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ πιο συγκεκριμένη πρόταση.
0: Έτσι, πρόταση.
1: Γιατί μπορούμε να μεταμορφώσουμε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής μας.
0: Αυτό.
1: Πώς, μπαίνοντας τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάνουμε δικό μας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές μπορούμε να αφήσουμε την καθημερινότητα πίσω και να υποδεχτούμε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel μας ταξιδεύει στην πανέμορφη, στολισμένη Πράγα για να ζήσουμε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε.
0: Έτσι παίζουμε, Πράγα δηλαδή.
1: Πράγα, φύγαμε για Πράγα. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Οπότε ας μην το αναβάλουμε και να κάνουμε την κράτησή μας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel, μαζί σχεδιάσουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.
0: Θα σας ξεκουνήσουμε, πού θα πάει?
1: Δεν μπορεί.
0: Σας έχουμε πάει παντού, οπότε θα σας ξεκουνήσουμε. Σας δίνουμε και τη λύση.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, έχεις εσύ.
1: Έχω ιατρικά νέα.
0: Ιατρικά νέα. Πες μας, γιατρέ μου.
1: Λοιπόν, μια καινούρια έρευνα έρχεται από την Ιαπωνία, του δόκτορα Κατσουγιάμα, αν το λέω σωστά.
0: Α.
1: Και αφορά στο διαβήτη τύπου 2. Η έρευνά του λοιπόν καταλήγει στο ότι η έκθεση στη θερμότητα μέσω ενός ζεστού μπάνιου βοηθάει στον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2. Συμπεριλαμβανομένης, λέει, της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η τιμή της οποίας αποτελεί δίκτυο ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα των πασχόντων.
0: Να, αλλά τέλεια.
1: Λοιπόν, αυτή η έρευνα έγινε σε 1297 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Με διαβήτη που επισκέπτονται τακτικά τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου που βρίσκεται ο συγκεκριμένος. Η αυξημένη συχνότητα ζεστού μπάνιου σχετίστηκε με μειωμένο σωματικό βάρος, δείκτη μάζα σώματος, περίμετρο μέσης, διαστολική αρτηριακή πίεση και γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη.
0: Μια χαρά.
1: Θετική είδηση.
0: Εγώ έχω μια πιο θετική είδηση, να σου πω. Ένας νεαρός δεν είχε τι άλλο να κάνει και σου λέει θα φτιάξω το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, οι Άγγλοι καμιά φορά είναι και λίγο τσαπατσούλιδες στα σπίτια τους, δεν ξέρω αν έχεις πάει μέσα. Να δεις, είναι πολύ, είναι πολύ που είναι κάπως τσαπατσούλιδες.
1: Πιο πολύ
0: Έλληνες
1: αυτοί που πήγαν στα σπίτια, ναι, τους στην Αγγλία.
0: Ναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και σου λέει θα φτάσω και στον γκαράζ, να φτιάξω και τον γκαράζ που είναι άνω κάτω.
1: Ναι.
0: Βρίσκει λοιπόν μια τσαγιέρα,
1: uh-huh,
0: κάπου πεταμένη,
1: ναι,
0: την είχε.
1: Ναι.
0: Λέει, τι είναι αυτό τώρα, πάω στο παλαιοπωλείο να τη δώσω.
1: Ναι.
0: Τι να την κρατάω εδώ, τι να την κάνω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Προηγουμένως όμως πέρασε από μία, πώς το λένε, που εκτιμάει, έναν εκτιμητή,
1: mm-hmm,
0: τέλος πάντων.
1: Ήταν και λίγο ψηλιασμένος.
0: Να σου πει περίπου ο εκτιμητής για να πας να δώσεις κι εσύ στο παλαιοπωλείο μια τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Και του λέει ο εκτιμητής, φίλε μου, αυτή κάνει 480 χιλιάρικα.
1: Αλήθεια?
0: Συγγνώμη, καθόμαστε στην πανδημία μέσα. Δηλαδή, και εσύ έβγαλες 500 χιλιάρικα σχεδόν. Για να καταλάβω δηλαδή. Καλά, το θέμα είναι ότι δεν μπορείς και να τα φας τώρα. Πού να πας διακοπές. Δύσκολα τα πράγματα. Λέει σου, έχεις να περάσεις καλά στη χώρα σου. Λοιπόν, είναι μια τσαγέρα 6 εκατοστά. Δηλαδή, είναι ήδη μόνο μία κούπα,
1: ναι,
0: είναι η τσαγέρα αυτή. Έτσι,
1: ναι.
0: Είναι από το 18ο αιώνα. Την είχε ο παππούς του φέρει από δεν ξέρω από Κίνα.
1: Ναι.
0: Έτσι που λες αυτά τα κινέζικα που είναι,
1: ναι,
0: για πέταμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το ένας ευρώ των 50 λεπτών.
1: Αλίμονο.
0: Καμία,
1: ναι,
0: σχέση όμως κινέζικο. Έτσι, και ο τύπος έβγαλε 500 σχεδόν χιλιάρικα. Αυτή δεν είναι μια αισιόδοξη είδηση για το φίλο μας όμως?
1: Δεν έχω γκαράζ.
0: Σκέψου
1: κάτι
0: το,
1: να πάω
0: σκέψου
1: να ψάξω.
0: Σκέψου το.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο, πάμε έτσι να νιώσουμε καλύτερα. Έτσι, να ακούσουμε τις μουσικές μας δυνατά στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Να περάσουμε όμορφα με τους φίλους μας ή μόνοι μας, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Καλύτερα μόνος μου.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος στο Facebook και στο Instagram. Μας βρίσκετε, μιλάτε εκεί, μας λέτε διάφορα και εμείς απαντάμε. Είναι αρκετά μαϊμού τα προφίλ τα οποία τριγυρνάνε. Έτσι, αυτά τα σβήνουμε κατευθείαν όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για μας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Καλωσορίσατε. Επιβαλή εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά την έχουμε αυτή την ώρα μαζί μας. Να μας τα πει όλα. Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Επίσης για λίγο ακόμα. Μετά λοιπόν, καπελάκι, κουνάμε μαντιλί και φεύγουμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα που θα πας όμως.
0: Ούτε πρόκειται, γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει να σου πω.
1: Άμα δεν πεις εδώ στο φιλαράκι σου, βέβαια.
0: Εδώ στο φιλαράκι μου να πω ό,τι θέλεις, αλλά μετά τα μικρόφωνα.
1: Μα δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Τι, σιγά, μην
1: γιατί
0: και
1: μεταξύ μας είμαστε. Εμείς και οι φίλοι μας.
0: Εμείς και οι φίλοι μας, ναι.
1: Να σου πω, ναι. Θέλεις τώρα έτσι να συζητήσουμε λίγο, να γκοσιπιάσουμε. 52 λόγοι για να κάνεις σεξ με το πρώην.
0: Πάλι στο τέλος το αφήνεις. Για λέγε.
1: Την πρώην. Λοιπόν, νούμερο ένα λόγος.
0: 52 λόγους για να κάνεις σεξ με την πρώην.
1: Ή με τον πρώην.
0: Για σεξ όμως.
1: Δύο πανεπιστήμια έκαναν αυτή την έρευνα, έτσι.
0: Για σεξ όμως.
1: Ναι,
0: όχι
1: σεξ.
0: Για σχέση.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν
1: σεξ.
0: Πας καλά. Δεν πας καλά.
1: Για σεξ.
0: Όχι, ρε φίλε, όχι. Όχι. Για πες εσύ.
1: Στο νούμερο
0: βγάλε
1: ένα.
0: Βγάλε με από το πλάνο, δεν είμαι αυτός που κάνουν σεξ με πρώην. Πάμε παρακάτω.
1: Στο νούμερο ένα. Να. Είναι διασκεδαστικό το σεξ μαζί του. Mm-hmm. Παίρνει καλά σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Mm-hmm. Στο νούμερο δύο. Μου λείπει το σεξ. Δεν κάνω σεξ, οπότε. Στο mm-hmm. νούμερο 3, επιθυμία επανασύνδεσης. Mm-hmm. Στο νούμερο...
0: Είναι η μοναδική φορά που έχω, η μοναδική περίπτωση να κάνεις σεξ.
1: Στο νούμερο 4, να. Λείπει ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, αλλά όμως άμα έλειπε δεν θα ήταν πρώην, θα ήταν νυν και αΐ.
1: Το νούμερο 5, νιώθω ναι. μοναξιά.
0: Ναι, άξι.
1: Στο νούμερο 6, υπάρχουν ακόμα συναισθήματα.
0: Έχεις μπερδέψει, τέλος πάντων.
1: Στο νούμερο 7, γνωρίζει ο ένας τι ικανοποιεί τον άλλον.
0: Α, καλό είναι αυτό, αλλά γνώριζε και πριν χωρίσει.
1: Μεθυσμένη.
0: Ναι, μεθυσμένη, αλλά μαζί, αφού είναι πρωίν.
1: Μπορεί να έχεις μεθύσει, φρε παιδί μου, και να πέσεις πάνω στον άλλον, να τυχαία, να έχετε τα ίδια στέκια. Στο νούμερο 9, είναι ακόμα ερωτευμένος ή ερωτευμένη. Εντάξει, αυτά είναι εξής. Θα προχωρήσω λίγο παραπάνω. Ξέρεις, θα πάω στα πιο ουσιαστικά.
0: Πήγαινε σε κανένα.
1: Να δείξω
0: άλλο.
1: Στον άλλον τι χάνει.
0: Τι χάνει.
1: Θα του δείξω τι χάνει.
0: Το ξέρει τι
1: ορίστε,
0: χάνει.
1: Ορίστε, να δεις.
0: Το ξέρει τι χάνει. Γι' αυτό είναι πρώην.
1: Για να βάλεις τελεία, να πεις το οριστικό αντίο.
0: Ναι.
1: Το τελευταία φορά, καταλαβαίνεις.
0: Αν σε αυτή τη φάση λες, δεν έχω βάλει ακόμα τελεία.
1: Όχι.
0: Την επόμενη φορά μπορεί να βάλω.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δεν υπάρχει κάποια καλύτερη επιλογή διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είμαι απελπισμένος επίσης.
0: Σε τι, σε ότι δεν βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Τον εμπιστεύομαι ή την εμπιστεύομαι.
0: 29 κατασκευασίες πλυντηρίων. Τι εννοείς,
1: 52, τι λέει.
0: Άμα την εμπιστευόσουν δεν θα τη χώριζες. Δεν το χώριζες.
1: Μπορεί και άλλους λόγους να χώρισες.
0: Εντάξει, οκ, okay, μπορεί.
1: Γενικά οι περισσότεροι λόγοι βέβαια περιστρέφονται λίγο
0: γύρω
1: από το υπάρχουν συναισθήματα.
0: Κοίτα, αν υπήρχαν αυτοί οι 52 λόγοι δεν θα χώριζες. Έτσι να το πούμε το ρεζουμέ αυτό.
1: Α, υπάρχει και ένας λόγος στο νούμερο 43. Έτυχε, προέκυψε ευκαιρία.
0: Α, ναι, εντάξει. Έχει τύχει αυτό μια φορά. Τύχει αυτό μια
1: έτυχε.
0: Φορά.
1: Έτυχε.
0: Ναι, έχεις χωρίσει πριν από 1,5 μήνα
1: ναι.
0: και τυχαίνει στον δρόμο να βρεθείς.
1: Ναι. Και καταλήγεις.
0: Και έτσι όπως. Όχι, όχι, δεν καταλήγεις. Δεν είναι πολύ ξεκαθαρά τα πράγματα. Θέλεις να πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Με το που πάμε για καφέ, θέλω να βρεθούμε στο κρεβάτι. Είναι η επόμενη ατάκα.
1: Και γιατί πήγατε για καφέ, ρε παιδί.
0: Θέλουν και οι δύο. Εντάξει, και εσύ τώρα πώς έχεις γίνει έτσι. Θέλει και μια προθέρμανση στο πράγμα. Λοιπόν,
1: τζάμπα έξοδα τώρα. Όχι, δεν έφυγε σε καφέ εκεί στο σπίτι.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτό μπορεί να τύχει. Είναι θέμα τύχης. Δηλαδή δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο ποτέ. Να βρεθεί στο δρόμο, να θέλουν και οι δύο, να το πούνε και οι δύο, να δείξουν δηλαδή ότι και οι δύο θέλουν την ίδια στιγμή, χωρίς παιχνίδια, και να βρεθεί σε μια-δυο ώρες στο κρεβάτι από εκεί πέρα που ήσουν αλλού για αλλού, έτσι. Περπατούσε αμέριμνος, ας πούμε, για βόλτα.
1: Και μετά από αυτό, τι έγινε, υπήρξε προσπάθεια επανασύνδεσης ή ήταν μόνο το μία
0: όχι.
1: φορά και τέρμα.
0: Όχι, ήταν μία φορά και τέρμα, ας πούμε. Πες.
1: Και μετά άλλη μία φορά και τέρμα. Και μετά άλλη μία φορά όχι. και τέρμα.
0: Ήταν πρώην μετά, εντάξει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, τι να πεις τώρα, έχουμε και άλλους λόγους ή όχι, είναι όλοι οι ίδιοι?
1: Είναι, να πούμε κάτι άλλο. Είναι παρεμφερείς.
0: Παρεμφερείς τώρα, τι να τους κάνεις τώρα αυτούς τους λόγους. Να πούμε ότι έχουμε την πλουσιότερη ηθοποιό πάνω στη γη, έτσι, για τους Forbes. Η Σοφία Βεγγάρα είναι αυτή. Δεν ξέρω, παιδιά, ποια είναι εμφανισιακά.
1: Έλα, την ξέρεις Σοφία Βεγγάρα? Είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν την ξέρω, παιδιά. Δεν την έχω δει σε κάποια...
1: Άμα σου τη δείξω, θα καταλάβεις ποια
0: είναι. Καλή, την έχω εδώ πέρα, δεν την ξέρω, λέμε.
1: Αλήθεια.
0: Πρώτη φορά τη βλέπω. Γεια σου, τι κάνεις? Λοιπόν, είναι η καλύτερη αμοιβόμενη ηθοποιός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς Μοντέρνα Οικογένεια. Δεν την έχω δει ποτέ αυτή τη σειρά, οπότε γι' αυτό δεν την ξέρω κιόλας. Έτσι. Είναι η επίσημη λίστα. Δεν είναι κάτι της πλάκας. Εντάξει. Τι να πεις, δεν ξέρω. Είναι έσοδα 43 εκατομμύρια δολάρια και ένα χρόνο πριν βρισκόταν στη δεύτερη θέση, γιατί ήταν πρώτη η Ατζενίλα Τζολί με 35 εκατομμύρια πέρυσι. Και μια Ισραηλινή, μια Ισραηλινή είναι στην τρίτη θέση. Η Γκολ Γκαντότ με 31 εκατομμύρια. Δεν την ξέρω ούτε αυτή. Εγώ μόνο ξέρω την Αντζελίνα Τζολί.
1: Δεν το πιάσα αυτό το...
0: Γκολ Γκαντότ λέγεται αυτή, 31 εκατομμύρια. Καταλαβες, θες να τη δεις?
1: Ναι.
0: Θέλει να τη δεις, δεν θέλω εγώ και θέλει η Εύη. Δηλαδή πώς έχουμε φτάσει έτσι εδώ. Λοιπόν, κέρδισε 500.000 δολάρια το επεισόδιο στη Μοντέρνα Οικογένεια. Και συμμετέχει επίσης στο σόου Αμερική Έχεις Ταλέντο, από την οποία κερδίζει 10 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν.
1: Μια χαρά. Τη Γκάλ Γκαντότ την έχεις δει στους μαχητές στον δρόμο.
0: Γκάλ Γκαντότ, γκολ έλεγε εδώ.
1: Και στη Wonder Woman.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και σου έχω έτσι μια ερώτηση από τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Άμα παντρευτείς μία από το Αζερμπαϊτζάν, τον αδερφό της, θα τον έχεις Αζερμπαϊτζανάκι?
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σας αφήνουμε να περάσετε κι εσείς. Ευχόμαστε όσο γίνεται καλύτερα.
1: Ακόμα όμως δεν μας έχεις πει πού θα πας.
0: Δεν κάνω δημόσιες ανακοινώσεις. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με Ζώδια, που ετοιμάζει η Εύη να μας δώσει έτσι τα φώτα της για αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Γύρω από τα θέματα.
1: Γιατί είναι
0: των
1: αυτά
0: ζωδίων
1: που συμβαίνουν γενικότερα.
0: Δεν ξέρω, λέει μέσα στον Οκτώβριο μέχρι το τέλος πολλά.
1: Άστα σου λέω.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με Ζώδια. Σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Όμορφα να περάσετε, ήρεμα όπως θέλετε εσείς, αλλά καλά, όμορφα.
1: Κλείνοντας, να σου μεταφέρω μία διαφήμιση η οποία κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Είναι διαφήμιση ορθοδοντικών, μάλλον. Δείχνουν μία κοπέλα με μάσκα και λένε η καλύτερη στιγμή για να φορέσει σιδεράκια.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Αυτό θα πει επιθετικό μάρκετινγκ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζω προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Τη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-027-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
12: Ξύπνα! Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
13: Γεια σας! Είστε καλά! Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε και σήμερα για τις επόμενες δύο ραδιοφωνικές ώρες με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Έτσι κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα. Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο, τα Χριστούγεννα δεν αργούν και ξεκινάμε με κάτι από τα παλιά που ακούμε πάντα με νοσταλγία.

0: διακόπτουμε το πρόγραμμα μας.
1: Δυστυχώς, η κατάσταση που πασίγνω στον καλλιτέχνη
0: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο πρώτο μας ημίωρο για σήμερα ταξιδεύουμε μουσικά στο παρόν αλλά και στο παρελθόν και πάμε μια ποδοσφαιρική βόλτα μέχρι τη Ρουμανία, όπου αποφάσισαν να θεσμοθετήσουν μια νέα κάρτα, τη μαύρη, η οποία όμως δεν θα αφορά τους αγωνιζόμενους ή τους προπονητές, αλλά τους γονείς και τους θεατές γενικότερα των αγώνων των ακαδημιών. Έξυπνη ιδέα των Ρουμάνων.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη υδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο δεύτερο σημερινό μας ημίωρο. Ταξιδεύουμε με ευχάριστες ειδήσεις και την καλύτερη ελληνική μουσική από το παρόν και το παρελθόν. Επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο είδος γάτα στην περιοχή των εφελωδών τροπικών δασών της Βολιβίας, γεγονός που αποτελεί την πρώτη ανακάλυψη ενός νέου είδους γάτας εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

φινάλε σιγά σιγά της πρώτης μας ώρας με μια θεατρική βόλτα. Ένα νέο ετήσιο θεσμό με στόχο την ανάδειξη και τη στήριξη της νέας γενιάς Ελλήνων σκηνοθετών και σκηνοθέτηδων καθιερώνει το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Το βραβείο νέου σκηνοθέτη-σκηνοθέτηδος Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν θα απονεμηθεί για πρώτη φορά αυτό το μήνα με 5 νέους δημιουργούς να διεκδικούν τη συγκεκριμένη διάκριση. Καλή επιτυχία!

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ας έμενα εδώ.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 2000 FM.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω